ψυχή μου πως λυπείς, τα έχω όλα διασύ, με έχεις χώρο.

ψυχή μου πως λείπεις, τα όλα διασύ, να έχεις χώρο να μείνεις. Και ο καημός μεγαλώνει δε σβήνει, μες στη στάχτη θα βρει.

Φίλες και φίλοι, γεια σας. Αναγκάζομαι να κάνω την εκπομπή ξεκινώντας με όλο αυτό που έγινε με το Μητροπολίτη Κερκύρας τον Νεκτάριο. Ο Σεβασμιότατος έκανε μία πράξη την οποία θεωρώ θετικότατη, ευεργετικότατη και κυρίως θρησκευτικότατη. Εντός εισαγωγικών όλα αυτά, για να μην μπερδεύονται κάποιοι. Τι εννοώ? Πολύ καλός έπραξε ο Μητροπολίτης και πήγε στη Μόσχα. Πολύ καλός έπραξε ο Κερκύρας, παρά το γεγονός ότι οι νεοδημοκράτες, κυρίως τα φιλοουκρανικά τρόλ της και όλοι αυτοί οι λάγνοι με τους ναζιστές του Ζελένσκι, αυτού του γνωστού απατεώνα, πολιτικού απατεώνα αλλά και λαμόγιου που νέμεται καρπούς δισεκατομμυρίων ευρώ βοήθεια από το υστέρημα του ελληνικού λαού και των ευρωπαϊκών λαών, πήγε στη Μόσχα. Σηκώθηκε σκόνη. Σηκώθηκε φασαρία. Μπράβο του, έβγε του και είναι τιμή μου που αυτός ο άνθρωπος είπε καλές κουβέντες για μένα κατά το παρελθόν. Είναι τιμή μου και τιμή της ελληνικής λύσης που είναι από τους μοναδικούς που η ελληνική λύση γνωρίζει, Μητροπολίτες, γιατί δεν θέλω παρεδώσει με Μητροπολίτες. Δεν έχω καμία διάθεση να ασχοληθώ με ενωταξίτες, οικουμενιστές, αλλά έχω μια απορία. Όλοι αυτοί οι τύποι που εξεγείρονται και φωνασκούν εναντίον του Πατριαρχείου Μόσχας ή της Ρωσίας, τι έχουν να χωρίσουν με τη Μόσχα? Για ποιο λόγο μισούν τον Πούτιν? Για ποιο λόγο μισούν τη Ρωσία? Για ποιο λόγο δεν θέλουν τον Πούτιν? Για ποιο λόγο θέλουν να είμαστε εχθροί με τη Ρωσία? Δεν υπάρχει λόγος. Πείτε μου ένα λόγο. Μη μου πείτε για την εισβολή στην Ουκρανία, γιατί το ίδιο μένος αν είχαν και για την Κύπρο, για την εισβολή των Τούρκων, θα είχαν επιβληθεί εδώ και δεκαετίες κυρώσεις εναντίον της Τουρκίας. Οι ίδιοι που ζητάνε κυρώσεις εναντίον της Ρωσίας για την εισβολή, όπως οι ίδιοι λένε και είναι μια εισβολή στην Ουκρανία, δεν ζήτησαν ποτέ κυρώσεις εναντίον των Τούρκων που εισέβαλαν στην Κύπρο. Ποτέ! Αυτά ως εισαγωγή και μπράβο στον Νεκτάριο, μπράβο στον Μητροπολίτη. Τελεία και παύλα. Τώρα, όσο για το σχόλιο που πρέπει να κάνω για αυτό που είπε ο Άδωνης Γεωργιάδης, ότι δεν μειώνουν το ΦΠΑ για τους τουρίστες. Να του πω λοιπόν του Αδώνηδος, αυτού του εφιούς τίποτα, και ξέρω τι λέω, που όπως θέλει τα γυρίζει και όπως θέλει τα κλώθει και τα αναφέρει, να του είπε λοιπόν κάτι πολύ απλό. Αφού το πρόβλημά του είναι μη μειωθεί ο ΦΠΑ για τον τουρισμό, 1 Οκτωβρίου να μειωθεί παντού ο ΦΠΑ αφού φεύγουν οι τουρίστες. Τελείωσε. Δεν τελειώνει η τουριστική περίοδος. Πολύ ωραία. 1 Οκτωβρίου μείωση του ΦΠΑ. Γιατί στον παραλογισμό που τον διέπει και στα παράλογα επιχειρήματά του υπάρχει λογική. Που για μένα από τώρα πρέπει να μειωθεί ο ΦΠΑ. Αλλά να πω, μπαίνω στη λογική του. Να μην χάσουμε τα λεφτά των τουριστών. Που η εστίαση έχει χαμηλότερο ΦΠΑ σε πολλά προϊόντα. Αλλά βλέπετε, όταν υπηρετεί την ολιγαρχία, τους πλησίους δηλαδή, δεν σε ενδιαφέρουν οι φτωχοί, οι πλεμπαίοι κατά τον κύριο Γεωργιάδη που ζει ο ίδιος μια χαρά ως μεγαλοαστός και αυξάνει και τα κινητά του όπως όλοι σχεδόν οι υπουργοί της Νέας Δημοκρατίας την ώρα που χάνουν τα κινητά τους οι Έλληνες. Γι' αυτό και λέω ότι η ελληνική λύση είναι ο τρίτος πόλος του συστήματος. Ο τρίτος πόλος του συστήματος, αλλά είναι φιλολαϊκός. Γιατί είμαστε το αντισύστημα, όχι όπως το νοούν κάποιοι. Είμαστε αντισυμβατικοί. Αντισυμβατικοί. Θέλουμε να φτιάξουμε τον τρίτο πόλο, τον ελληνοκεντρικό του συστήματος, τον φιλολαϊκό. Πασόκ και τώρα ΣΥΡΙΖΑ στη θέση του και Νέα Δημοκρατία είναι οι δύο πόλοι. Οι δύο πόλοι. Ο τρίτος πόλος εξουσίας στην Ελλάδα, ο φιλολαϊκός, είναι η ελληνική λύση. Όλοι οι άλλοι είναι με τους πλουτοκράτες. Διαλέξτε και πάρτε.

Πάμε τώρα στα δυσάρεστα. Ποια είναι τα δυσάρεστα μεγαλύτερα? Το εξωτερικό χρέος της Ελλάδος. Το εξωτερικό χρέος της Ελλάδος, φίλες και φίλοι, είναι 597 δισεκατομμύρια ευρώ. Και εδώ αρχίζουν τα προβλήματα, γιατί η φορολογία εκτινάχθηκε. Η μεσαία τάξη διαλύθηκε. Η Νέα Δημοκρατία μαζί με το Πασό και το ΣΥΡΙΖΑ διέλυσαν την ραχοκοκαλιά, τη σποδηλική στήλη, τη μεσαία τάξη, τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Το εξωτερικό χρέος της Ελλάδος λοιπόν ξεπερνά τα 597 δισεκατομμύρια ευρώ το πρώτο τρίμηνο του 26. 597 δις, το ακούτε το νούμερο? Τρομακτικό νούμερο. Το ποσοστό όσων ζουν με μηνιαίο εισόδημα κάτω από 1.800 ευρώ εκτοξεύτηκε από το 37,7% το 2008 στο 60%. 6 στους 10 Έλληνες ζουν με 1.800 ευρώ και κάτω. Μπορεί να είναι και 500, ας λέω και κάτω. Το 60%. Ο πολίτης πληρώνει πολύ περισσότερα, το πραγματικό του εισόδημα πιέζεται. Αυτή είναι η αλήθεια. Γιατί δεν υπάρχει μια φιλολαϊκή κυβέρνηση. Μια κυβέρνηση μεταρρυθμιστική που θα επανιδρύσει το σάπιο κράτος που φτιάξαν τα τρία κόμματα. Η μεσαία δε τάξη συρρυκνώνεται. Το κράτος πανηγυρίζει για αριθμούς που φουσκώνουν από τον πληθωρισμό. Γιατί η αύξηση του ΑΕΠ οφείλεται σε πληθωριστικούς λόγους και στην ακρίβεια. Και κυρίως γιατί κερδίζουν τεράστια ποσά οι τραπεζίτες και οι πλουτοκράτες από την επιδότηση που παίρνουν για να ψευτοεπενδύσουν. Αυτό δεν είναι ανάπτυξη, φίλες και φίλοι. Είναι μια οικονομία που φορολογεί όλο και περισσότερο τους πολίτες και παρουσιάζει την ακρίβεια ως επιτυχία. Που δεν πατάς την εσκοκέρδεια. Και έχω πει χίλιες φορές, μπορείς να χτυπήσεις την ακρίβεια. Μπορείς. Αρκεί να το θέλεις. Δηλαδή, όταν βγαίνει και σου λέει ο άλλος ότι πατάξαμε τη φοροδιαφυγή με τα πώς, με τα πώς, τότε καταλαβαίνεις ότι πρόκειται περί ανοήτων, περί λυθείων στη Νέα Δημοκρατία. Διότι το πώς δεν είναι τίποτα άλλο παρά υπηρεσία στην τράπεζα. Παίρνει ποσοστό από τη δική μου συναλλαγή, από το φορολογημένο μου ποσό, μου παίρνει και προμήθεια. 1 ευρώ, 3 ευρώ, 5 ευρώ, 0,7 ευρώ, ό,τι θέλει κάθε τράπεζα. Αυτό σημαίνει τα 50 ευρώ τα δικά μου δεν είναι 50 ευρώ, μπορεί να είναι 47 ευρώ. Μπορεί να είναι 45 ευρώ. Οι οφειλές στα ασφαλιστικά ταμεία εκτινάχθηκαν στα 52,5 δις ευρώ το δεύτερο τρίμηνο του 26. Από τα 35 δις του 2019. Δηλαδή 52,5 δισεκατομμύρια ευρώ είναι τα χρέη στα ασφαλιστικά ταμεία, το καταλαβαίνετε. Είναι η σύνταξή σας, είναι η ασφάλειά σας, είναι οι εισφορές σας, είναι τα λεφτά σας. Και έχουμε έλλειμμα εκεί. Χρωστάνε λεφτά πολύ γιατί δεν μπορούν να πληρώσουν. Περίπου 1,8 εκατομμύρια οφειλέτες, το 85% του συνόλου, χρωστούν ως 30.000 ευρώ. Δηλαδή είναι υπερχρεωμένοι. Όλο αυτό το αποτέλεσμα της κακής αντιλαϊκής πολιτικής της Νέας Δημοκρατίας δεν είναι στρατηγικοί καλοπληρωτές. Δεν είναι στρατηγικοί κακοπληρωτές όπως τους λέγανε. Δεν θα πληρώσουν. Αλλά για ελεύθερους επαγγελματίες, μικρές επιχειρήσεις και ανθρώπους της πραγματικής οικονομίας. Ανθρώπους που τους πτώχευσαν και αναγκάζονται να πληρώνουν τα άντερά τους για πράγματα αυτονόητα που δεν έπρεπε να πληρώνουν. Και μάλιστα πρέπει να σας πω ότι το αποτέλεσμα όλων αυτών, γιατί η κυβέρνηση πήρε και 120 δις. Τα 7 χρόνια που πέρασαν εισέρευσαν 120 δις στα ταμεία του κράτους από ΕΣΠΑ, Ταμείο Ανάκαμψης και άλλους πόρους ευρωπαϊκούς και εργαλεία, τα οποία τα έφαγαν οι πλουτοκράτες. Με 120 δις, αν είχα 7 χρόνια 120 δις, θα είχα γυρίσει ανάποδα την Ελλάδα και την ξανάφτιαχνα από την αρχή. Και αυτοί τα έφαγαν οι Φίλιπς, οι πλουτοκράτες, και ακόμα δεν μιλάνε, ακόμα έχουν το θράσος και μιλάνε. Και πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, στα αποτελέσματα αυτών των επιλογών. Οι ληξιπρόθεσμες οφειλές προς ΑΔΕ και ΚΕΑΟ αυξήθηκαν κατά 27 δις. 27 δις. Οι κατασχέσεις αυξήθηκαν κατά 40% στην ΑΔΕ και 133% στα ΚΕΑΟ. Κατασχέσεις κανονικά του μισθού σας, του σπιτιού σας, της περιουσίας σας. Περίπου 1,3 εκατομμύρια άτομα είναι υποαναγκαστικά μέτρα εκτελέσεως, δηλαδή εκτέλεση των Ελλήνων. Οι οφειλέτες προς την ΑΕΔΕ, οφειλέτες, αυξήθηκαν κατά 1 εκατομμύριο ενώ προς τα ΚΑΕΟ 710.000. Μιλάμε
το ιδιωτικό χρέος αυξήθηκε κατά 36 δισεκατομμύρια ευρώ, δηλαδή κατά 18% επάνω από πέρσι, πρόπερσι. Μιλάμε για κανονική χρεοκοπία της ιδιωτικής πρωτοβουλίας των μικρομεσαίων, των φτωχών, πλατιών, λαϊκών στρωμάτων. Και αυτοί μιλάνε για επιτυχίες. Και πετάνε ψίχουλα στον Έλληνα να ζήσει με 700, 600 και 800 ευρώ. Σοβαρά μιλάμε τώρα. Σταματήστε τη φορολόγηση των επιχειρήσεων, των μικρομεσαίων επιχειρήσεων για να δώσουν λεφτά στους εργαζόμενους. Κόψτε από τις εισφορές που τρώτε γιατί έχετε πάρει τα λεφτά του ασφαλιστικού ταμείου να τα δώσουμε στους εργαζόμενους. Τόσο απλά είναι τα πράγματα.

0: Αλλά κάνουμε και ένα άλμα τώρα στην ιστορία, γιατί όλοι γνωρίζουμε τον Όμηρο από τα ομηρικά του έπι, Ιλιάδα και Οδύσσια. Υπάρχουν όμως και χαμένα έπι που κρύβουν ολόκληρη την ιστορία του Τροϊκού πολέμου. Εμείς ξέρουμε την Ιλιάδα. Ο Τροϊκός πόλεμος, φίλες και φίλοι, είναι μια πραγματική πολεμική σύγκρουση. Μιλούν για ιστορία της ελληνικής μυθολογίας. Ιστορία της ελληνικής μυθολογίας. Μύθος, δηλαδή, ιστορία μεταφερόμενη δια του λόγου, στόμα σε στόμα. Αλλά είναι ιστορικό γεγονός. Το μήλον της Έριδος, η κρίση του Πάρη, η αρπαγή της Ελέμης, η ορκισμένη εκστρατεία των Αχαιών, ο θάνατος του Αχιλλέα και όλα αυτά που μαθαίναμε στο σχολείο. Ο Δροσύπος, η άλωση της Τρίας αποτελούν ιστορίες που επιβεβαιώνουν και επιβεβαιώνουν την ύπαρξη της Τρίας, των Μυκηνών, της Πύλου, της Πάρτης, της Ιθάκης, όλων αυτών που ως τοπονύμια υπάρχουν και ως λαοί στα ομηρικά έπι, αλλά ως ιστορία είναι υπαρκτά. Ο Όμηρος δεν έγραψε ούτε για την αρχή του Τροϊκού πολέμου, ούτε για την καταστροφή της Τρίας, ούτε για το θάνατο του Αχιλλέα, ούτε για την επιστροφή των περισσότερων ηρώων. Η Ιλιάδα δεν είναι ιστορία του Τροϊκού πολέμου αυτή καθ' αυτή. Είναι η ιστορία της οργής του Αχιλλέα, ένα μικρό κομμάτι μαθαίνουμε. Την οργή του Αχιλλέως. Ο Όμηρος επιλέγει να αφηγηθεί μόνο ένα μικρό τμήμα ενός πολέμου που διήρκησε 10 χρόνια, όχι παραπάνω, 10 χρόνια, ούτε λιγότερο. Ξεκινά στον τελευταίο χρόνο της σύγκρουσης, δηλαδή η ιστορία δεν είναι ο Τροϊκός πόλεμος. Είναι από την οργή του Αχιλλέως, μόνο αυτό περιγράφει. Όταν η ρήξη ανάμεσα στον Αχιλλέα και τον Αγαμέμνονα οδήγησε σε αλυσίδα γεγονότων που θα αλλάξουν την τύχη των Αχαιών. Αυτή είναι η Ιλιάς. Δεν είναι ο Τροϊκός πόλεμος. Δεν μαθαίνουμε τον Τροϊκό πόλεμο. Μαθαίνουμε ένα κομμάτι του Τροϊκού πολέμου. Το έπος τελειώνει με την ταφή του Έκτορα, πριν από την άλωση της πόλεως. Οργή Αχιλλέα, επεισόδια, το ένα τ' άλλο, γυρίζει λίγο πίσω, ξαναπάει μπροστά και άλωση της πόλης δεν υπάρχει. Και τι έγινε μετά από αυτήν? Αντίστοιχα, η Οδύσσια δεν αφηγείται τις επιστροφές όλων των ηρώων του Τροϊκού πολέμου, αλλά περιγράφει μόνο το νόστο, την νοσταλγία ενός ανθρώπου, του Οδυσσέα, και ακόμα και η ιστορία του Οδυσσέα δεν φτάνει στο πραγματικό τέλος της ζωής του. Σταματάει με τους μνηστήρες κτλ. Δεν συνεχίζει παρακάτω. Τα ομηρικά έπι, φίλες και φίλοι, ήταν ένα μέρος μιας τεράστιας επικής παράδοσης που περιλάμβανε πολλά ακόμα έργα. Δεν ήταν μόνο η Ιλιάδα και η Οδυσσέα. Είχε πολλά έργα ο Όμηρος ή αυτός που συνέγραψε τα ομηρικά έπι. Έγραψε και άλλα πράγματα. Και είπε και άλλα πράγματα. Αυτά τα έργα ονομάστηκαν κύκλια έπι. Επειδή μαζί δημιουργούσαν ένα πλήρη κύκλο γεγονότων. Δηλαδή, από την προέλευση του πολέμου, γιατί ξεκίνησε ο πόλεμος, έως και το τέλος της ιστορίας των ηρώων. Ακούσε τώρα. Δεν ήταν ένα ενιαίο έργο, αλλά διαφορετικά ποίηματα. Πιθανότατα γραμμένα από διαφορετικούς ποιητές και σε διάφορες εποχές. Άλλη ένα από έναν ποιητή, τον εγγονό του Οδυσσέα, το γιο του Τηλεμάχου. Δυστυχώς σχεδόν κανένα από τα υπόλοιπα δεν διασώθηκε. Δεν υπάρχει. Και δεν ξέρουμε τι ακριβώς πίστευε ο δημιουργός τους για το γιατί έγινε ο Τροϊκός πόλεμος, τι έγιναν οι ήρωες, πώς επέστρεψε κτλ. Οι ιστορίες επιβίωσαν όμως. Μέσα από περιλήψεις, αποσπάσματα, αυτά που δεν μαθαίνουμε στο σχολείο. Από περιλήψεις, αποσπάσματα αρχαίων συγγραφέων και έργα τέχνης που απεικονίζουν σκηνές από τα χαμένα έπι. Ναι, όπως τα ακούτε. Δεν έγραψε μόνο τον Όμηρο, ο Όμηρος την Ιλιάδα και την Οδύσσεια. Τα Κύπρια έπι. Κύπρια έπι. Ήταν η αρχή της ιστορίας. Περιέγραφαν όσα συνέβησαν πριν από την Ιλιάδα, την κρίση του Πάρη, το μήλο της Έριδας και την επιλογή της Αφροδίτης. Την αρπαγή της Ελένης, τη συγκέντρωση των Αχαιών και τη θυσία της Ιφηγένειας. Αυτά είναι τα Κύπρια έπι. Του Ομήρου και πάλι. Μετά ερχόταν η Ιλιάδα του Ομήρου και αμέσως μετά συνέχιζε η Αιθιοπίδα. Όπου εκεί βρίσκουμε γεγονότα που ο Όμηρος δεν αφηγήθηκε ποτέ σε κανέναν. Εκεί εμφανίζεται η Αμαζόνα, η Πενθεσιλία, η οποία μπαίνει στη μάχη εναντίον των Αχαιών και μονομαχεί με τον Αχιλλέα. Αυτά που δεν μάθαμε ποτέ υπάρχουν, και σας επαναλαμβάνω, και έπι. Εκεί επίσης έρχεται ο θάνατος του μεγάλου ήρωα και η διαμάχη για το σώμα του. Δεν το μαθαίνουμε στο Τροϊκό πόλεμο αυτό, αλλά σε άλλο έπος, η Αιθιοπίδα. Η μικρή Ιλιάδα συνεχίζει με την ιστορία, με τα γεγονότα που οδηγούν στην τελική πτώση της Τρίας. Την κρίση για τα όπλα του Αχιλλέα, την αυτοκτονία του Αίαντα, το θάνατο του Πάρη και την κατασκευή του Δούρου Ήπου. Η άλωση της Τρίας περιγραφόταν στο έπος Ηλίου Πέρσης, Ηλίου Πέρσης. Η άλωση αυτή καθ' αυτή ως έπος από τον Όμηρο γράφτηκε στο Ηλίου Πέρσης. Εκεί βρισκόταν οι σκηνές που οι περισσότεροι σήμερα συνδέουν με το τέλος του πολέμου. Ποιες είναι αυτές? Να τις μάθουμε, ρε παιδιά. Η έξοδος των Αχαιών από το Δούριο Ήπο, η καταστροφή της πόλεως, ο θάνατος του Πριάμου και η τραγωδία των Τροών. Στα Νόστι, άλλο βρίσκουμε τις επιστροφές των ηρώων. Νόστος, νοσταλγία. Οι περιπέτειες του Αμενελάου, του Νέστορα, του Διομήδη, αλλά και τη δολοφονία του Αγαμέμνονος. Από την ίδια την Κλητεμίστρα και τον Αίγιστο. Τη γυναίκα του δηλαδή. Τέλος, η Τηλεγωνία, άλλο έπος. Ολοκληρώνει την ιστορία του Οδυσσέα. Εκεί μαθαίνουμε το τραγικό τέλος του Οδυσσέα. Γιατί στην Οδύσσεια δεν μαθαίνουμε πώς πέθανε ο Οδυσσέας. Είχε τραγικό τέλος ο ήρωας. Ο οποίος σύμφωνα με την παράδοση σκοτώνεται ακούσια από τον Τηλέγωνο. Ακούσια. Η απώλεια των κύκλειων επών, όλα αυτά τα έπη λοιπόν που εμείς ξέρουμε μόνο δύο, Ιλιάδα και Οδύσσια, ήταν αποτέλεσμα μιας μεγάλης καταστροφής. Δεν χάθηκαν απαραίτητα σε μια φωτιά ή σε μια απαγόρευση. Χάθηκαν επειδή στην αρχαιότητα τα βιβλία πρέπει να αντιγράφονται με το χέρι. Αυτό, όσα έργα διαβαζόταν συνεχώς, αντιγράφονται και μελετούνταν, επιβίωναν. Όσα δεν διαβαζόταν, δεν αντιγράφονταν. Τα ομηρικά έπη λοιπόν, η Ιλιάδα και η Οδύσσια, είχαν τεράστια εκπαιδευτική και πολιτισμική αξία, γιατί με αυτά μεγάλωνε το εκπαιδευτικό σύστημα στην αρχαιότητα. Ο ίδιος ο Αλέξανδρος διάβαζε Ιλιάδα. Ο Μωάμεθ ο Πορθητής διάβαζε Ιλιάδα. Λόγω του Αχιλλέως. Τα υπόλοιπα σταδιακά εγκαταλείφθηκαν με συνέπεια να μην αντιγραφούν και να εξαφανιστούν. Η μεγαλύτερη αποκάλυψη, φίλες και φίλοι, το χαμένο επών είναι ότι ο Όμηρος δεν δημιούργησε μόνος του την ελληνική μυθολογία. Ήταν μέρος μιας τεράστιας παραδόσεως για αιώνες που αφηγούνται τις ιστορίες των ηρώων. Μένουμε εδώ και επαναλαμβάνω για να το καταλάβετε για ακόμη μια φορά. Δεν γνωρίζουμε όλη την ιστορία μας. Εδώ δεν ξέρουμε τη μυθολογία μας, τη μυθιστορία μας. Δεν γνωρίζουμε τα βασικά. Όταν σας λέω ότι τα έπη, τα κύκλια έπη του Ομήρου δεν είναι ένα ή δεν είναι δύο, αλλά είναι 7 και 8 βιβλία, εδώ υπάρχει θέμα. Και αντί να ασχοληθεί σοβαρά το ελληνικό Υπουργείο Παιδείας με όλα αυτά, να ψάξουμε να τα βρούμε, μήπως υπάρχουν, τίποτα, πέρα βρέχει. Τουλάχιστον με αυτή την αναφορά μου, ίσως ξύσω λίγο το μυαλό κάποιων από εσάς. Ναι, ο Οδυσσέας, ναι, ο Τροϊκός πόλεμος, αλλά υπάρχουν και άλλα πολύ σημαντικά τα οποία δεν τα γνωρίζουμε. Πάμε σε ένα μικρό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο.
1: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Focus FM με το καλημέρα.
2: Καλημέρα από τις πρόποδες του Ολύμπου.
3: Καλημέρα από εξωτικά διαβατά.
4: Καλημέρα από Σέρες.
5: Καλημέρα από τον κήπο του καλού της Τούμπας.
6: Καλημέρα από το παλιό Γιουνέρι.
7: Καλημέρα από Κορυδαλό Αττικής.
1: Καλημέρα. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει. Focus FM 103,6. Ραδιόφωνο.

0: Προστών. Συμπλήρωμα διατροφής που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του προστάτη. Το καλύτερο ελληνικό, φυσικό, φυτικό προϊόν με εκχύλισμα τσουκνίδας και σερενόα. Μια ειδική φόρμουλα προάσπισης της καλής λειτουργίας του προστάτη. Αποκτήστε 2 συν 1 δώρο στην προνομιακή τιμή των 29 ευρώ. Προστών. Τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Τηλέφωνο 231-0-25-23-20.
1: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σαχμάτ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτς στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
3: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φύλων.
2: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
3: Say Chess!
2: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα Σαχμάτ.
4: Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6 όπου και αν βρίσκεσαι στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά. Με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6.
5: Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
4: Focus 103,6.
6: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 200.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 11.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
4: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
7: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
8: Αρετή εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρο, 27,99. Έσεξ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες, 4,70.
7: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
8: Χαρίνο γαλοπούλα καπνιστή το κιλό, 5,99. Δοϊράνι γευστικό το κιλό, 5,99.
7: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
8: Κολλιώσα γελαδινό το κιλό, 5,95. Αμύτα Motion 1 λίτρο, 1,99.
7: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
4: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.

0: Θα ξεκινήσουμε από τη ΔΕΘ.
1: Ναι.
0: Διότι εσείς, και θέλω να μου το εξηγήσετε αυτό, σας άκουσα και χθες στη Βουλή. Γιατί λέτε ότι δεν πρέπει οι αρχηγοί να πηγαίνουν στη ΔΕΘ?
1: Είναι μια στάση θεσμική και στάση που σέβεται την πόλη και τη Μακεδονία.
0: Ναι, αλλά είναι ένα φόβο οικονομικό.
1: Όχι, θα τα πω ξεκάθαρα. Αφού είναι μια οικονομική και επιχειρηματική έκθεση, δεν έχει δουλειά η πολιτική σε αυτή την έκθεση. Δηλαδή, θα πάει ο Πρωθυπουργός, θα κάνει τα εγκαίνια, θα κόψει την κορδέλα. Αυτό είναι το θεσμικό, το σωστό. Σε όλες τις χώρες ευρωπαϊκές αυτό γίνεται. Στη Γερμανία, ας πούμε, στον Ντίσσελντορφ, όποτε έχει έκθεση, που έχει κάθε εβδομάδα, εν πάση περιπτώσει, δεν πάει ο Πρωθυπουργός κάθε εβδομάδα να κάνει δηλώσεις οικονομικές ή πολιτική αρχηγή. Όχι, να σοβαρευτούμε επιτέλους τη χώρα.
2: Άρα το θεωρείτε
1: καταρχάς 7 μέρες, επειδή δεν ξέρουν οι Αθηναίοι. 7 μέρες στη Θεσσαλονίκη περνάει τα πάνδυνα. Έχουμε την έκθεση, ταυτόχρονα κλείνουν οι δρόμοι να περάσει ο Βελόπουλος, να περάσει ο ένας, να περάσει ο άλλος, να περάσει ο άλλος. Ο πολιτικός αρχηγίσκος. Γιατί να στενάζει η πόλη από αυτήν την ιστορία? Για πείτε μου εσείς.
2: Δεν είναι και μια μεγάλη διαφήμιση για την πόλη όμως?
1: Το να πάει ο Τσίπρας και ο Ανδρουλάκης τώρα πλάκα κάνουν.
2: Να πάει η πολιτική αρχηγή, να μαζευτεί
1: διαφήμιση για την πόλη, να γίνουν έργα
2: εκείνες τις μέρες.
1: Διαφήμιση για την πόλη, να γίνουν έργα για την πόλη. Ξεκάθαρα πράγματα. Να γίνει καλύτερο.
2: Εγκαινιάστηκε το μετρό.
1: Να πούμε ένα-ένα. Αφήστε με να ολοκληρώσω για να καταλάβω ο λαός και η θέση μας. Σε μια σοβαρή χώρα, σε μια συγκροτημένη χώρα, πηγαίνει ο Πρωθυπουργός, κόβει κορδέλα, το λέμε πάντοτε από το 19. Γι' αυτό και δεν πηγαίνω εγώ εκεί. Που είμαι και Θεσσαλονικιός. Δεν πηγαίνω. Πηγαίνω ως πολίτης στην έκθεση, αλλά δεν πηγαίνω ως πολιτικός αρχηγός με την κουστοδία μου, τους κλακαδόρους, τους παλαμάκηδες για να με χειροκροτούν επειδή θα πω 5 ανοησίες τις οποίες δεν αλλοποιήσω ποτέ. Γιατί αυτό κάνουν εδώ και 40 χρόνια στη Θεσσαλονίκη. Έρχονται, λένε ψέματα και φεύγουν. Τέλος τα ψέματα. Θα σοβαρεύσει το κράτος, θα σοβαρευτεί το κράτος. Δεν γίνει διαφορετικά.
0: Ναι, αλλά εκεί ξέρετε, γίνει και ένα φόρουμ διαλόγου η ΔΕΘ. Και το λέω αυτό διότι εκεί ακούμε παραδοσιακά τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού για την οικονομική πολιτική
1: της
0: επόμενης χρονιάς τετραετίας.
1: Αυτό ήταν η ιστορία πριν 50 χρόνια που δεν υπήρχε τηλεόραση. Εδώ κάθε μέρα έχετε εκπροσώπους της Ελλάς. Του κύριου Τσίπρα, όχι εσείς μόνοι, όλα τα κανάλια, που δεν υπάρχει κόμμα στη Βουλή.
0: Πρόεδρε.
1: Ακούστε λίγο. Ναι. Δεν χρειάζεται φόρουμ να κάνουμε με τον Τσίπρα, τον Μητσοτάκη, τον Βελόπουλο.
0: Εσείς τη ΔΕΘ, από ό,τι καταλαβαίνω, δεν θα κάνετε εξαγγελίες.
1: Δεν το έκανα ποτέ.
0: Ωραία.
1: Θα πάει ο Πρωθυπουργός θεσμικά να κάνει τα εγγένεια. Αυτό είναι σοβαρό κράτος. Όλα τα υπόλοιπα είναι κράτος του Τσίπρα, του Ανδρουλάκη, του Μητσοτάκη.
0: Τώρα.
1: Και μαλώνουν μεταξύ τους θεωρητικά σε ανόητα ζητήματα και όχι σε σοβαρά. Δηλαδή αυτό που βλέπουμε με την κυρία Κρήτα είναι μια μικροψυχία της Νέας Δημοκρατίας. Δεν το καταλαβαίνω. Είμαστε θεσμικοί.
0: Θα φτάσουμε να τελειώσουμε ένα-ένα. Θα φτάσουμε στην κυρία Κρήτα και το γιατί λέτε ναι στην υποψηφιότητά της. Αλλά για να τελειώσουμε την οικονομία. Σας άκουσα χθες να λέτε στη Βουλή και επειδή ξέρω ότι έχετε το κομπιουτεράκι. Περιμένω να μου πείτε πού θα βρείτε τα χρήματα για 1500 ευρώ κατώτατη σύνταξη και λέτε ότι πρέπει το ζευγάρι να παίρνει ο ένας και ο άλλος 1500 ευρώ μισθό. Κάποιος τον δίνει το μισθό. Αν είναι μια επιχείρηση που θα βγάζει πέρα, θα κάνει τα κλείσει.
1: Άκουγα τον κύριο Μαρινάκη, σε λίγο θα στο αναλύσω πώς ακριβώς θα βρούμε τα λεφτά. Δεν είναι δύσκολο να μιλήσουμε για την
0: 1500 ευρώ σύνταξη.
1: Να μιλήσουμε για την επικοινωνία της Νέας Δημοκρατίας Θεσσαλονίκη από
0: τον 1500 ευρώ σύνταξη. Πού θα τα βρείτε?
1: Θα σα απαντήσω. Αφήστε να ολοκληρώσω για τη ΔΕΘ, γιατί είμαι και Φωσλανδίτης και Μακεδόνας. Γιατί βλέπετε την πρεμούρα της Νέας Δημοκρατίας, τρέχει στη Μακεδονία, τώρα τη θυμήθηκε, να θυμηθεί δηλαδή τη δολοφονία της Δυτικής Μακεδονίας με το κλείσιμο των λιμνητών, που εμείς θα ανοίξουμε και πάλι, γιατί συμφέρει περισσότερο, και κυρίως να κάνουν έργα. Ακούστε, πέστε μου κύριε Παπακοστοπούλου, κύριε Στραβελάκη μου, έχετε ταξιδέψει ολόκληρο τον κόσμο. Δείξτε μου ένα μετρό που δεν πηγαίνει στο αεροδρόμιο. Γιατί από το πρωί η Νέα Δημοκρατία με τα φερέφωνά της, κάτι ομάδα αναλήθειας,
0: κάτι. Δεν φτάνει στην Καλαμαριά και δεν πάει στο αεροδρόμιο Μακεδονία.
1: Μα δεν πηγαίνει στο αεροδρόμιο Μακεδονία. Πείτε μου σε ποια χώρα σχεδιάζει μετρό χωρίς την πολυπληθή μάζα των πολιτών. Δηλαδή η Δυτική Θεσσαλονίκη.
0: Αυτό έγινε, δεν έμεινε στη μακέτα.
1: Ακούστε λίγο. Έγινε. Είμαστε η μοναδική χώρα
2: που. Άρα σχεδιάστηκε λάθος.
1: Ακριβώς. Εγκαινιάζουμε μετρό κάθε 2 χρόνια. Όποτε κάνουμε μία στάση, πάμε και κόβουμε κορδέλα.
2: Πρακτικά βοηθάει και το μετρό, γιατί ακούω ότι η Θεσσαλονίκη είναι στα κάγκελα.
1: Ακούστε, μας κόστησε 700 εκατομμύρια παραπάνω. Οι αποζημιώσεις που δώσαμε, θα κάναμε όλο το μετρό μέχρι τη Δυτική Θεσσαλονίκη. Δόθηκαν 700 εκατομμύρια παραπάνω σε εργολάβους για κολυσιεργία του κράτους, ξέρετε. 700 εκατομμύρια.
0: Πάμε τώρα.
1: Ακούστε το νούμερο που θα βρούμε τα λεφτά, μου είπατε. Όταν εγώ για να κάνω ένα έργο δίνω 700 εκατομμύρια παραπάνω, δεν χρειάζεται κάτι άλλο να κάνω. Δεν τα δίνω τα παραπάνω και τα δίνω μέχρι τη Δυτική Μακεδονία, σας λέω, που θα βρω τα λεφτά. Και από την άλλη.
0: Δεν πάει έτσι.
1: Έτσι ακριβώς πάει.
0: Όχι, γιατί δεν μπορείς να πάρεις πόρους από το πρόγραμμα ανάκαμψης των
1: ζητών. Κάνετε πάλι λάθος. Δεν θα πάρεις πόλους από εκεί, αλλά θα κάνεις παραγωγικές επενδύσεις για να μπορείς να έχεις θέση εργασίας και πλούτο. Είναι, ακούστε, την οικονομία την ξέρουμε πολύ καλά, γιατί εγώ είμαι στο πεδίο της οικονομίας, στις επιχειρήσεις.
0: Όχι, άλλη θεωρητική. Είχαμε χθες τον κύριο Μαρκόπουλο, έλεγε από τα πλεονάσματα, δεν μπορούμε να πάρουμε ούτε ένα ευρώ για να το δώσουμε.
1: Ποιος το είπε αυτό?
2: Ο κύριο Μαρκόπουλο.
1: Ο δημοσιογράφος που έγινε υπουργός οικονομικών. Σα απαντώ. Ο δημοσιογράφος που έγινε υπουργός οικονομικών σε ποια χώρα του κόσμου. Ακούστε, εγώ είμαι επιχειρηματίας. Δεν είμαι πολιτικός επαγγελματίας, ούτε δημοσιογράφος επαγγελματίας πλέον. Δεν είμαι. Είμαι επιχειρηματίας. Ναι. Σε ποια χώρα του κόσμου υπουργός υγείας, σας πω εγώ, είναι ο.
0: Το θέμα δεν είναι.
1: Σας
0: είναι
1: λέω,
0: η κυβερνητική πολιτική αυτή, τον κύριο Μαρκόπουλο.
1: Θα μου επιτρέψετε.
0: Και ο κύριος
1: Πιερακάκης θα σας το πω.
0: Έλατε.
1: Με ευγένεια θα σας το πω. Θα μου συμπεριφέρεστε όπως φέρετε ως πρόεδρος. Θα με αφήνετε να ολοκληρώσω.
0: Το ίδιο κάνω παρακα...
1: Όχι. Να ολοκληρώνω. Γιατί πάμε από θέμα σε θέμα. Πάμε από θέμα σε θέμα.
0: Και
1: δεν όχι, δεν είμαστε. Στη ΔΕΘ ήμασταν. Και μου πήγατε στα άλλα.
0: Εγώ σας ρώτησα για τη συνέχεια.
1: Σας είπα για τα 700 εκατομμύρια παραπάνω. Και σας λέω με τα 700 εκατομμύρια παραπάνω που είναι για το μετρό, θα μπορούσα να κάνω προέκταση για να απαλύνω τον πόνο των δυτικών Θεσσαλονικιών. Απλά πράγματα. Μέχρι τη Σύνδο. Σας λέω, είναι και άλλα πράγματα. Δηλαδή, θα πάει ο κύριος Τσίπρας να μας πει τι. Ο δε πρόεδρος στη Μακεδονία. Ο προδότης. Ο προδότης της Μακεδονίας να μας πει τι στη Μακεδονία. Πείτε μου εσείς, τι θα μας πει. Γιατί εγώ απορώ με τη συμπεριφορά τους. Είναι θρασίτατη η συμπεριφορά τους. Ξεχνάω εγώ. Ποιος έκανε τα φανς, θα πάει ο Αδουλάκης να μου πει τι. Που χθες έκανε το πιο πρόστιχο που μπορούσε να κάνει ένας πολιτικός αρχηγός. Ανακοίνωσε μέτρα που από το 2000.
0: Μια στιγμή, μισό λεπτό. Επειδή ξέρετε, πραγματικά γνωριζόμαστε δεκαετίες. Εγώ δεν θέλω να θέτετε μόνο σας τα ερωτήματα και να απαντάτε. Σας ρώτησα για τις συντάξεις και μου λέτε για τον Τσίπρα, την προδότηση και τον Αδουλάκη. Θα τα πούμε. Όμως εγώ περιμένω μια ειλικρινή απάντηση, την οποία δεν έχω πάρει.
1: Μπορεί να μου πει ο
0: δημοσιογράφος. 1500 ευρώ. Εγώ θέλω να πάρει ο συντάξιος 1500
1: ευρώ. Ξέρετε πώς δίνει 1500 ευρώ.
0: Μπορείτε να μου αποδείξετε πού θα τα βρείτε.
1: Ξέρεις πώς δίνει 1500 ευρώ.
0: Έχουμε καεί από αυτό.
1: Με παραγωγικές επενδύσεις. Σας παρακαλώ πάρα πολύ.
0: Και πώς θα συνδεθούν τα χρήματα των επενδύσεων με τις
1: συντάξεις. Άμα δώσεις θέσεις εργασίας και παράγεις και πλούτο με υπεραξία μεταποίησης, γιατί αυτά λέει η ελληνική λύση. Δηλαδή δεν κάνω εγώ επένδυση στο τσιμέντο μόνο. Δεν είναι επένδυση για μένα το funds που παίρνει σπίτια. Ξέρετε πώς βγαίνει η ανάπτυξη στη χώρα μας. Από τη μόχλευση των funds. Μπαίνουν τα ακίνητα, οι πωλήσεις ακινήτων ως ανάπτυξη. Δηλαδή το ξεπούλημα της ακίνητης περιουσίας των Ελλήνων και του δημοσίου. Είναι ανάπτυξη. Δεν είναι ανάπτυξη αυτό. Ανάπτυξη είναι να πάρω τα λεφτά από το ΕΣΠΑ ή από το Ταμείο Ανάκαμψης και να κάνω παραγωγικές επενδύσεις που θα μου δώσουν μεταποίηση και προϊόντα για να κάνω εξαγωγές. Ανάπτυξη είναι να στηρίξω τον κτηνοτρόφο, τον αλιέα, τον μελισσοκόμο για να μου παράγουν προϊόντα. Τιμή μονάδος 1, υπεραξία 7, η οικονομία της λειτουργεί. Είναι βασικές προϋποθέσεις.
0: Εδώ το κράτος λέει ότι δίνει δισεκατομμύρια κάθε χρόνο για να πληρώνονται οι συντάξεις. Υπάρχει συγκεκριμένο ποσό.
1: Το κράτος κάνει ένα λάθος.
0: Λέει ότι ό,τι παραπάνω εισπράττουμε από φόρους, αυτό μπορεί να πάει στην αποπληρωμή του χρέους. Δεν μπορεί να πάει εκεί.
1: Δεν είναι.
0: Και μάλιστα έλεγε ότι είναι ψεύτες. Γιατί... Ο κ. Μαρκόπουλος λέει ότι είναι ψεύτες στην αντιπολίτευση.
2: Αυτοί
0: που λένε
1: αφού
0: ακριβώς.
1: Λοιπόν το κράτος ή η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μας επιτρέπει να κάνουμε αυτό που λέτε εσείς ότι ισχυρίζει τη Νέα Δημοκρατία. Γιατί προσέλαβαν 3.000 μετακλήσεις παραπάνω. Το επιτρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση και δίνουν και 3.000 το μήνα. Τι είναι αυτά που λέτε. Όχι. Όπως βολεύει δέχονται σε ευρωπαϊκές οδηγίες. Και αφού το πάτε κι αλλιώς,
0: α λέτε ότι μπορούν και δεν
1: άκουγα το πρωί τον κύριο Μαρινάκη να λέει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν επιτρέπει να δώσουμε τη δυνατότητα στον πολίτη να πάρει από τα φαντς το ακίνητό του. Ψέμα σύστολο. Επιτρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να λειτουργεί εταιρεία στην Ελλάδα χωρίς αφημί ελληνικό. Ποιο είναι αυτό. Τα φαντς λειτουργούν χωρίς ελληνικό αφημί. Μου απάντησε ο Υπουργός στη Βουλή. Τα φανς στην Ελλάδα δεν έχουν ελληνικό αφημί, έχουν έδρα την Ιρλανδία ή κάποια άλλη χώρα με ένα ευρώ κεφάλαιο, με 100 ευρώ κεφάλαιο, παίρνουν σπίτια των Ελλήνων. Και δεν έχουν υποκατάστημα στην Ελλάδα. Αυτό το επιτρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Όχι. Λένε ψέματα συνεχώς. Και οι προτάσεις του κ. Ανδρουλάκη, επαναλαμβάνω για τα φανς, είναι υποκριτικές. Ποιος έκανε τα φανς? Ο Ανδρουλάκης τα έκανε, το Πασόκ. Ποιος τα υλοποίησε τον ηλεκτρονικό πληστηριασμό? Ο Τσίπρας. Εγώ τα έκανα. Ηλεκτρονικό πληστηριασμό με ένα κουμπί να σου παίρνουν το σπίτι, το έκανε ο Τσίπρας. Και τώρα προτείνουν για τις τράπεζες. Αυτά που πρότεινε η ελληνική λύση αντιγράφουν.
2: Μπορεί κάποιος να πει, πρόεδρε, ότι τα λέτε αυτά γιατί φοβάστε ότι δημοσκοπικά πέφτεται και οι άλλοι παίρνουν κεφάλι.
1: Από πού πέφτω?
2: Ο Τσίπρας είναι πολύ ανεβασμένος.
1: Ποιος το είπε αυτό? Μισό λεπτό.
2: Οι δημοσκοπήσεις.
1: Εθνικές εκλογές. 4,5% πήρε
2: ελληνική. Ίσως και η κυρία Καριστιανού σας πάρει κόσμο.
1: Δεν μπορώ να πω.
0: Ελάτε, πρόεδρε.
1: Πραγματικά με βάση τις δημοσκοπήσεις. Είστε δημοσιογράφοι χρόνια και δυο. Πότε η δημοσκοπήση έγινε εκλογές? Δεν είναι αποτέλεσμα εκλογών. 4,5% πήραμε στις εθνικές εκλογές και βλέπετε ότι ο πρωθυπουργός είναι στη Μακεδονία γιατί λέει η ελληνική λύση καλπάζει. Και ό,τι και αν κάνουν, θα είμαστε τουλάχιστον το πρώτο κόμμα σε πάρα πολλούς νομούς. Και όχι μόνο εκεί, και στην Πελοπόννησο και στη Ρέα Ελλάδα και στη Θεσσαλία. Το δείτε τις εκλογές. Εγώ δεν κάνω πολιτική με βάση δημοσκοπήσεις. Κάνω πολιτική με βάση τις λαϊκές αγορές που πηγαίνω. Εγώ πηγαίνω στις λαϊκές αγορές. Ούτε μαζεύω τους κλακαδόρους με για μικροκτάνε. Τα λεφτά που θα τα βρούμε. Ξέρετε τα τελευταία 2 χρόνια πόσα χρήματα παραπάνω πληρώσαμε σε εργολάβους. Το είπα στην Βουλή χθες. 7 δις. 7 δις σε αποζημιώσεις, η πετιότητα του κράτους, έτσι καλά κάνει εργολάβη. Σου λέει, υπογράψα μια συμφωνία, δεν έκανε συμβατικές.
0: Είναι κακή διαχείριση ή δωράκια.
1: Είναι άχρηστη η πολιτική.
0: Κακή διαχείριση.
1: Αυτό θέλω να πιστεύω. Ναι. Και όχι ότι παίρνουν μίζες.
0: Ναι.
1: Έτσι. Γιατί είναι 2 τα ενδεχόμενα.
0: Γιατί καταλαβαίνετε, ένα από τα 2.
1: Το είπα στη Βουλή χθες. Ή είστε άχρηστοι ή τα παίρνετε. 7 δις σε 2 χρόνια είναι 2 χρόνια 13ος, 14ος μισθός.
0: Λέτε το αυτό τώρα. Εδώ, 13ος, 14ος μισθός και σύνταξη. Το υποστηρίζετε ότι πρέπει να δοθούν.
1: Ναι. Ναι.
0: Από πού?
1: Δεν μπορεί να επιβιώσει.
0: 4 δις είναι αυτό το χρόνο.
1: Το ξαναπάμε από την αρχή. Όταν κάνεις περιστολή δαπανών, τα χρήματα που μαζεύεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν σου λέει που θα τα βάλεις. Κάντα σε παραγωγικές επενδύσεις, σας λέω. Που για μένα παραγωγική επένδυση είναι μια κτηνοτροφική μονάδα. Μια αγροτική μεγάλη καλλιέργεια. Όπου σου δίνει υπεραξία προϊόντος. Επενδύεις 1 ευρώ και παίρνεις 7. Τόση είναι η υπεραξία. Όχι στο τσιμέντο και στο τουβάρι, όχι στην κορδέλα που κόβουν.
0: Λέτε λοιπόν ότι με αυτόν τον τρόπο να βρεθούν. Ανδρουλάκης, μιλήστε για τον κύριο Ανδρουλάκη στις νέες προτάσεις του για τα funds.
1: Όχι προτάσεις του. Κατοικία. Αντιγραφή των προτάσεων της ελληνικής λύσης.
0: Αντιγραφή, σας αντιγράφει.
1: Βέβαια. Και οι 240 δόσεις και το ότι μπορεί να παίρνει από το funds ο άλλος το ακίνητο. Το έχουμε πει το 19 και το 20.
0: Άρα κάτι κατά Μαρινάκη και σαν τη γράφεται την κυβέρνηση. Διότι ο Μαρινάκης, ο κ. Μαρινάκης είπε το πρωί ότι αυτά τα οποία προτείνει ο Ανδρουλάκης ή τα έχουμε ψηφίσει ή τα εφαρμόζουμε.
1: Ψέματα λέει.
0: Ή τον άψε τι είπε.
1: Πού είναι οι 240 δόσεις. Εγώ δεν λέω να πάω στον εξοδικαστικό. Τι λέει ο κ. Ανδρουλάκης. Έχετε πάει σε εξοδικαστικό μηχανισμό. Παραμύθις καλυμμάς είναι. Ένα στους χίλιους πάει. Αυτά είναι παραμύθια. 240 δόσεις τώρα για χρέη στο δημόσιο, στην εφορία και στις τράπεζες. Να μπορεί ο άλλος να πάει να πάρει. Ακούστε,
2: ναι, αλλά είναι εφικτό αυτό.
1: Πώς δεν είναι εφικτό, δηλαδή εφικτό είναι όλα
2: ναι,
1: τα υπόλοιπα.
2: Αλλά θα ξεχαστεί. Θα σου πει ο έντιμος φορολογούμενος και ο συνεπής ότι ναι. Εγώ πληρώνω και στον άλλον δίνεις 240 δόσεις.
1: Πρέπει να καταλάβει ο έντιμος όμως αυτός που λέτε ο κύριος, ότι που πλήρωσε όντως και είναι έντιμος, ότι αυτός που δεν θα πληρώσει τις 240 δόσεις, δεν θα πληρώσει καθόλου, θα τον αναγκάσουν να τα πληρώσει ο έντιμος και τα λεφτά που δεν πληρώσει ο άλλος. Καταλάβατε τι εννοώ. Αντί να πάρω 75 δόσεις, να πάρω 240 δόσεις, να πάρω λεφτά για να κινήσω την οικονομία μου. Ακούστε, είναι σαν να μου κοστάτε 100 ευρώ και μου λέτε, μη μου ζητάς τα 100 ευρώ, μπορώ να σου δίνω 10 ευρώ το μήνα ή 5 ευρώ το μήνα. Θα τα πάρεις τα λεφτά σου όμως. Κάντο.
0: Τώρα, επιχειρηματίας
1: είμαι, ξέρω πώς λειτουργεί η αγορά.
0: Ανδρουλάκης, πρόεδρε, συμφωνείτε με την άποψη του Πασόκ ότι ο Μητσοτάκης ευνοεί τον Τσίπρα γιατί τον θέλει για αντίπαλο και
1: βέβαια.
0: Τον προτιμάει.
1: Εγώ το είπα πρώτο στη Βουλή γι' αυτό.
0: Και αυτό
1: έχω κουραστεί. Δείτε τα βίντεο στη Βουλή.
0: Όχι, εσείς τα λέτε. Εγώ
1: δεν υπάρχει πιο συστημικός τύπος εντός εισαγωγικών από τον κύριο Τσίπρα.
0: Τύπος.
1: Τύπος. Ναι.
0: Και παλιόποδο
2: είναι
0: λέει
2: και παλιόποδο, ναι, όντως.
1: Εγώ το πω τύπο. Έτσι. Παλιόποδο, ο κύριος Γεωργιάδης μπορεί να λέει ότι θέλει, έχει το ακαταλόγιστο γιατί τον πάνε καλά τα κανάλια έτσι κι αλλιώς και είναι και. Εντάξει, έχει μια ευρυμάθεια στην πολιτική και να μεταλλάσσεται από
0: αυτή την άποψη.
1: Ο κύριος Τσίπρας είναι η άλλη πλευρά της εξουσίας. Αυτή τη στιγμή έχουν δύο πόλοι. Το σύστημα έφτιαξε δύο πόλους. Το έχω πει και στην Βουλή μέσα. Ο ένας είναι ο Μητσοτάκης και ο άλλος είναι ο Τσίπρας. Το καλύτερο δεκανίκι της Νέας Δημοκρατίας είναι ο Τσίπρας. Ανοίγουν σαμπάνιες στο Μαξίμου με την ύπαρξη του Τσίπρα. Ο μεγαλύτερος ψεύτης που τον κρατάει και τον κραδίνει ο Μητσοτάκης στο Μαξίμου, σας και άχτρο, θα ξανάρθει ο Τσίπρας για να υπάρχει ο Μητσοτάκης. Αυτό είναι. Ο ένας το φωτεί τον άλλο.
0: Θα μας πείτε γιατί υποστηρίζετε, γιατί άκουσα τον εκπρόσωπό σας.
1: Ξέρετε, να σου πω κάτι. Πού είναι τα λεφτά, πού τα βρήκε τα λεφτά.
2: Αυτά τα λέγει και ο κύριος Γεωργιάδης.
1: Έχουμε έναν άργο. Έχουμε έναν. Ακούστε με λίγο. Και αυτό το κατήγγειλα. Έτσι, εγώ το παλιό. Και λέω. Είναι άργο ο κύριος Τσίπρας. Άργο, κανονικά άργο. Δεν δουλεύει. Έτσι. Είναι επαγγελματίας πολιτικός. Αυτές οι εκδηλώσεις που κάνει, επειδή κάνω και εγώ παρόμοιες εκδηλώσεις, κοστίζουν 100.000, 150.000, 200.000.
0: Άρα.
1: Τα λεφτά, πού τα βρίσκει.
0: Άρα.
1: Ρωτώ, πού τα βρίσκει.
2: Από χορηγίες, πιστεύετε.
1: Πού τα βρίσκει, να μας πει ο ίδιος του.
2: Εσείς δίνουν... τι κάζετε με τέτοια εμπειρία.
1: Εγώ, κοιτάξτε να δείτε, επειδή λέω ότι είναι αριστερός, αλλά καπνίζει η πούρα που δεν κάμισε ποτέ στη ζωή μου εγώ και είναι πάνω στα κότερα των εφοπλιστών που εγώ δεν πήγα ποτέ μου, θεωρώ ότι κάποιοι χορηγοί υπάρχουν έτσι κι αλλιώς. Ολιγάρχες οι οποίοι το στηρίζουν.
0: Είναι η χρηματοδότηση μελών του κόμματος.
1: Ναι, καλά, αυτό με το αποδείξει κιόλας.
2: Ο κύριος Γεωργιάδης είπε κιόλας ότι πήγε και εκδρομή στη Σαρδινία. Ότι βάλε μέλη
1: του κόμματος να δίνουν 10.000 και
2: 5.000. Γιατί πρέπει να απολογείται ένας πολιτικός αρχηγός αν πήγε διακοπές στο εξωτερικό.
1: Πρέπει να απολογηθεί, διότι είναι αριστερός. Οι αριστεροί κοιτούν τους πολίτες. Όχι τους εφοπλιστές. Και από την άλλη, να το πω διαφορετικά, άεργος είναι, σας είπα. Πού τα βρίσκει τα λεφτά, τόσο απλά είναι τα πράγματα.
0: Γιατί βλέπω το
1: και να σου πω ως επιχειρηματίας, ένας άεργος δεν μπορεί να μου λύσει τα δικά μου προβλήματα επιχειρηματικά που πληρώνω εφορία 300.000 το χρόνο. Εμένα ο Τσίπρας ή ο Μητσοτάκης ή ο Ανδρουλάκης, τα δικά μου προβλήματα των επιχειρήσεών μου, τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που διαθέτω, δεν μπορούν να μου τα λύσουν γιατί δεν έχουν εργαστεί ποτέ. Το λέμε πολύ απλά.
0: Έλενα Κρήτα, γιατί λέτε ναι στην υποψηφιότητα.
1: Γιατί λειτουργούμε θεσμικά. Εμείς ούτε μικρόψυχοι είμαστε, ούτε οδειοληπτικοί. από την πρώτη στιγμή ψήφισαμε όλους τους προέδρους που προτάθηκαν. Θα συνεχίσουμε να κάνουμε το ίδιο. Στο θεσμικό πλαίσιο που λειτουργεί η ελληνική λύση, θα συνεχίσει να υπάρχει. Διαφωνώ με την κυρία Κρήτα σε πολλά πράγματα.
0: Λένε πολλοί ότι ο Βελόπουλος ψηφίζει ακρίτα με
1: την Ελλάδα. Ναι, γιατί όπως ψήφισε ο ΣΥΡΙΖΑ, το δικό μας αντιπρόεδρο. Δεν κατάλαβα.
2: Αλλά η Νέα Δημοκρατία λέει ότι έχει διχαστικό λόγο και δεν ενώνει τους πολίτες.
1: Ενώ ο κύριος Γεωργιάδης και ο κ. Μαρινάκης έχουν ενωτικό λόγο. Δεν έχουν τοξικό λόγο. Οι άνθρωποι μιλούν και πετούν τοξικές ουσίες. Δεν είναι τώρα, μην πάμε στο άλλο άκρο. Δηλαδή με τα ψέματά τους και με την τοξικότητά τους έχουν μολύνει το πολιτικό περιβάλλον και το έχουν κάνει βούρκο πολιτικό. Μες στις λάσπες κυλιούνται. Αντί να λύσουμε βασικά προβλήματα της ελληνικής οικονομίας, να μιλάμε για αυτά, δηλαδή αυτά με τους συνταξιούχους. Κοροϊδέψτε τους συνταξιούχους. Ακούστε εδώ, βάλαν κόφτες παντού. 466-46 ευρώ λέει με ηλικιακό κόφτη. Γιατί? Γιατί βάζει ηλικιακό κόφτη να μην τα πάρουν όλοι οι συνταξιούχοι. Δεύτερον, γιατί δεν τα κάνουμε τις επικουρικές, τις αυξήσεις. Και βάζει πάλι όριο. Σε επικουρικές 300 ευρώ λέει, από παραπάνω δεν παίρνεις. Γιατί κοροϊδεύουμε τις μπαμπάδες μας και τους παππούδες μας. Σας λέω ότι αυτά με ενοχλούν.
0: Πάμε στα ελληνοτουρκικά, πρόεδρε, και θέλω να σχολιάσετε τον παράζ τουρκικών προκλήσεων, τα θαλάσσια πάρκα, αλλά και τις δηλώσεις εδώ, στα εκτοπίμαση του Γιώργου Κεραπετρίτη, που είπε ότι εμείς, εάν αντιδράσουν οι Τούρκοι στην διαδικασία για την πόντιση του καλωδίου, θα στείλουμε και φρεγάτες και τα νέα τα αναθεσμένα F-16.
1: Ο κ. Γεραπετρίτης, μάλιστα.
2: Το είπε εδώ στην εκπομπή μας.
1: Πρωτού στείλει τις φρεγάτες,
0: ναι,
1: και τα αντιτοπιλικά και τα F-16 και τα Ραφάλ, δεν κοιτάει στο Αιγαίο που οι Τούρκοι 100 μέτρα από την Τίνο ή από την Λίμνο ή από οπουδήποτε Σαμοθρά και Θάσο ψαρεύουν ελληνικό αλευτικά καθημερινά. Δεν κοιτάει να του διώξει αυτού πρώτα και α αφήσει του αμπουκάδες του ψεύτικου. Ας αφήσει. Εγώ πιστεύω, αγαπητέ κύριε Σταβελάκη και κύριε Παπακοστοπούλου, ότι συμφέρει και στο Μητσοτάκη και στον Ερντογάν η ένταση αυτή. Πολιτικά του συμφέρει.
0: Συμφέρει στο Μητσοτάκη.
1: Πολιτικά σας λέω. Δεν σας λέω τώρα έτσι. Όχι ο πόλεμος, ναι, μην μπερδευτούμε.
0: Η ένταση.
1: Ναι,
0: γιατί.
1: Είναι γνωστό, ξέρετε χρόνια κι εσείς δημοσιογράφοι, ότι όταν υπάρχει ένα θέμα, συσπυρώνονται γύρω από την ηγεσία ο λαός ή οι πολίτες. Ειδικά ο Ερντογάν που το χρειάζεται, γιατί μέχρι το 27 μπορεί να ξανακατέβει σε εκλογές. Μετά δεν ξανακατεβαίνει ποτέ, γιατί έτσι είναι το συνταγμά του και δεν μπορεί να τα αλλάξει. Άρα λοιπόν βολεύονται. Και το κυριότερο, πέρα από τα αλλιευτικά, αφού θέλει προτάσεις η Νέα Δημοκρατία. Η κυβέρνηση έδωσε σε ιδιωτική εταιρεία, στη γαλλική εταιρεία, τη γνωστή γαλλική εταιρεία, τη δυνατότητα να βάλει ένα καλώδιο στην Κάσου. Ωραιότατα. Ιδιώτης. Του δίνει δηλαδή δυνατότητα στην εθνική σου κυριαρχία να στείλει ένα email η εταιρεία στην Τουρκία και να ρωτήσει την Τουρκία αν τη επιτρέπει να κάνει αυτή την κίνηση.
0: Δεν θα γίνει έτσι που ο κ. Μαρινάκης το πρωί ρωτήθηκε.
1: Και εσύ τον πίστεψε. Λοιπόν,
0: όχι,
1: πάμε.
0: Και εγώ σα λέω, επειδή. Ναι. Επειδή
2: άρα του
0: υπήρξε.
2: Ναι.
1: Να δούμε λίγο την ποιότητα τη γαλλική εταιρεία.
0: Υπήρξε πρωτοσέλιδο τη Καθημερινή, ναι, για, ναι, ναι, το πώ ακριβώ θα είναι η φόρμα.
1: Θα στείλει email ενημερωτικό.
0: Ακριβώς.
1: Αυτό είναι έμεση.

0: κακό τη εκπομπή σα.
1: Να είστε καλά.
0: Λέω λοιπόν το εξή. Ωραία, Χατζηβασιλείου την παιδό. Πριν μια μέρα είπε ο Γιαμπέτη θα στείλουμε τα πλοία και τα αεροπλάνα. Τι σχέση έχει το πλοίο με το αεροπλάνο με του Γάλλου που βάλαμε πλάτη. Άρα δεν μπορούμε να στείλουμε αεροπλάνα και φοβόμαστε. Και βάζουμε του Γάλλου μπροστά. Μπροστινού. Δεν δουλεύει έτσι η εξωτερική πολιτική. Είναι φαύλη, είναι επικίνδυνη και το χειρότερο απ' όλα αφού η Τουρκία αφισβητεί τη συνθήκη Λοζάνη. Δεν την αφισβητεί. Λέω ότι η Ελλάδα την παραβιάζει.
1: Και τι πρέπει να κάνουμε.
0: Ακούστε λίγο. Να διεκδικήσουμε.
1: Ότι εμείς κατά ανοιχτούς διάβλους
0: συζητάμε. Λένε, ακούστε τι λέω
1: και
0: εγώ.
1: Και έχω μια κόκκινη γραμμή.
0: Όπως οι Τούρκοι λένε ότι οι ελληνικές νησίδες, και είναι ορθό αυτό, δεν είναι καταγεγραμμένες η συνθήκη της Λοζάνης, πας και κάνεις ρελάνς και λες, υπάρχουν περίπου 72 νησιά που έχει σήμερα η Τουρκία, που στη συνθήκη της Λοζάνης δεν είναι ανανογραμμένες. Ναι. Ποιες είναι? Αδιάβατος, Γιαλονίση, Δασκαλιό, Λίος, Καλαμάκι, Καλαμόπουλο, Κάλαμος, Ουλία, Πύργος. Είναι νησίδες συγκεκριμένες.
2: Άρα τι προτείνετε?
0: Κάνεις ρελάνς. Διεκδικείς εσύ τα νησιά αυτά. Αφού εσύ αφισβητείς την ελληνικότητα των νησιών, διεκδικώ εγώ τα τουρκικά νησιά για να πάμε σε διάλογο ισομερός και ισότιμα. Γιατί έτσι πηγαίνουμε στριμωγμένοι.
1: Των κρίζων ζωνών.
0: Φραστικά το κάνεις και ενημερώνεις την Ευρωπαϊκή Ένωση ότι η Τουρκία αφισβητεί τη συνθήκη Λοζάνης και αφού λέει ότι αυτά τα νησιά δεν είναι γραμμένα στη συνθήκη Λοζάνης, εγώ λέω ότι.
1: Και εμείς τα αντίστοιχα.
2: Άρα να κάνουμε τα ίδια, δηλαδή να κάνουμε αυτά που κοροϊδεύουμε.
0: Έτσι ακριβώς. Δεν κοροϊδεύουμε τίποτα, κάνετε λάθος.
2: Τη δική του συμπεριφορά. Καταγγέλουμε.
0: Ωραία, ήρθε η ώρα λοιπόν να κάνουμε και εμείς αυτό που καταγγέλουν οι Τούρκοι, να το κάνουμε πράξη. Να διεκδικήσουμε τα δικά του νησιά.
1: Δεν είναι μόνο καταγγελία πρόεδρε, είναι παραβίαση διεθνών συνθήκων. Το να θέτει θέμα κρίζων ζωνών η Τουρκία.
0: Το επιχείρημα.
2: Αλλά ζωνία του Ερντογάν, θα κάνουμε τα ίδια.
0: Διαβάστε το άρθρο του Άγγελου Συρίγου, όχι δικό
2: τον
0: μου.
2: Τον είχαμε χθες εδώ τον
0: κύριο. Από εκεί πήρα τα στοιχεία εγώ, μην μπερδεύεστε. Πριν από 1,5 χρόνο το έγραψα, δεν κάνω στην Καθημερινή. Αυτό που σας λέω τώρα, αυτό που λέει ο κύριος Συρίγος, δεν εφαρμόζει η Νέα Δημοκρατία. Αλλά ο κύριος Συρίγος είναι εδώ και σας μιλάει σε εσάς.
1: Θα το ρωτήσουμε την επόμενη φορά. Πολύ ενδιαφέρον.
0: Δικό του άρθρο είναι.
1: Τελευταία λέξη, πρόεδρε.
0: Τελευταία λέξη, για να δούμε σε ποια χώρα ζούμε. Ένα παράδειγμα για το δημογραφικό. Είναι δυνατόν στους πολυτέκνους, έτσι, οι οικογένειες με δύο εργαζόμενους να χάνουν σε επιδόματα επειδή ξεπερνούν το όριο. Να έχεις όριο δηλαδή. Είναι πολύ τόπος άλλος. Και δουλεύει και η γυναίκα και ο άντρας. Και επειδή ξεπερνάει το εισόδημα, έχουν βάλει κόφτες στο εισόδημα. Τους λένε ότι δεν θα πάρετε αυτοκίνητο 2.000 κυβικών και πάνω, ενώ πρέπει να πάρουν 8θέσιο ή 7θέσιο, και τους κόβουν τα επιδόματα. Άλλο, τα στεγαστικά προγράμματα πάλι έχουν όρια εισοδηματικά. Πώς θα λύσει το δημογραφικό σου έτσι? Η μητέρα συνδυάζει εργασία με οικογένεια με ανεπαρκείς δομές φροντίδας. Πρέπει να στηρίξουμε τους πολυτέκνους. Για μας από δύο παιδιά και πάνω είναι πολυτέκνοι. Και αυτούς πρέπει να τους στηρίξουμε όλοι μας. Γιατί λύνουν το δημογραφικό μας πρόβλημα που είναι ένα μείζον πρόβλημα. Και επειδή θέλουν προτάσεις κάποιοι, κλείνω εδώ, επιτρέψτε μου. Ναι. Ξέρετε, πολλά έργα στην περιφέρεια. Σε δήμους και περιφέρειες. Δεν γίνονται για ένα λόγο.
1: Τεκμηρίωση δεν ακούμε δυστυχώς. Και από αυτό έχουμε καεί.
0: Για το δημογραφικό.
1: Όχι, όχι, όχι, όχι. Συνολικά προτάσεις ακούμε, λέω, από όλες τις πλευρές. Αυτό που δεν ακούμε είναι τεκμηρίωση και κυρίως πού θα βρεθούν τα χρήματα για να λειτουργήσουν.
0: Καλώς ήρθατε στον κόσμο της ελληνικής λύσης. Αυτά που καταγγέλουμε, λέτε, εμείς έχουμε γράψει πρόγραμμα από το 2019, 400 σελίδων. Είναι στο διαδίκτυο. Μπορείτε ως δημοσιογράφος το ψάξετε. Και αν βρείτε λάθη οικονομικά, έλατε να με φωνάξετε. Το έκανε ο κύριος Βιλιάρδος από τους καλύτερους οικονομολόγους και άλλοι εμπειρογνώμονες. Δικοί μας οικονομολόγοι. 400 σελίδες πρόγραμμα για κάθε πτυχή της οικονομίας. Δηλαδή αυτό που θα σας πω τώρα για τους Δήμους, ξέρετε γιατί δεν γίνονται τα έργα στους Δήμους. Δεν έχουν μηχανικούς. Και λέω στον Υπουργό, πάρε ρε, δώσε δυνατότητα σε για 24 μήνες να προσληφθούν με ειδικό μισθολόγιο μηχανικοί και αρχιτέκτονες για να τελειώσουν τα έργα στην περιφέρεια. Το καταλαβαίνουμε αυτό. Δεν τους δίνουν τους δημάρχους να πάρουν μηχανικούς για να κάνουν τα έργα τους και χάνουμε λεφτά.
1: Ευχαριστώ που θα δούμε τα λεφτά. Και από ό,τι καταλαβαίνω, ούτε φέτος θα δούμε στη ΔΕΘ.
0: Όχι, δεν πάω στη ΔΕΘ. Δεν πηγαίνω χρόνια, κύριε Σταυρό.
1: Αυτό λέω.
0: Σέβομαι τη Βόρεια Ελλάδα, τη Μακεδονία και σέβομαι τον άνθρωπο που ζει στη Θεσσαλονίκη.
1: Τα παιδό. Έτσι να τα εξηγήσω.
0: Κλείστε δρόμου.
2: Τα είπατε εδώ.
0: Βγάλετε του ατροχονόμου να σφυρίζουν, να κόβουν του δρόμου, να κόβουν την πρόσβαση στου πολίτε για να περάσει ο Βελόπουλο με την κουστοδία του και του κρακαδόρου.
3: Μια φωνή μπορεί να γίνει χιλιάδες. Μια σπίθα μπορεί να γίνει φωτιά.
4: Ο Θεός να ευλογεί την Ελλάδα και τους Έλληνες. Να είστε όλοι καλά.
3: Η Ελλάδα αποφασίσει να μιλήσει. Κανείς δεν μπορεί.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Φόκους στον κόσμο.
2: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, συντομένη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Εφιάλτης δίχως τέλος στο Νεπάλ μετά τις καταστροφικές πλημμύρες και κατολιστήσεις που έπληξαν την περιοχή την περασμένη Τετάρτη. Στους 750 ανήλθε ο αριθμός των νεκρών, πάνω από 3.000 οι αγνοούμενοι και νέος συναγερμός για πλημμύρες. Οι αρχές του Νεπάλ παρότριναν σήμερα τις ομάδες έρευνας και διάσωσης που επιχειρούν να επιδείξουν σύνεση, καθώς σημειώνεται νέα άνοδος του επίπεδου των υδάτων στην περιοχή των συνόρων με την Κίνα. Στην εσωτερική επικαιρότητα, ο λιγνίτης δεν είναι ανταγωνιστική μορφή ενέργειας και όποιος λέει το αντίθετο κοροϊδεύει τη Δυτική Μακεδονία, υποστήριξε ο Πρωθυπουργός κατά την επίσκεψή του στην περιοχή. Παράλληλα, εξαπέλυσε επίθεση στην αντιπολίτευση για την απολιγνητοποίηση, καταλογίζοντάς της σύγχυση, παροχολογία και σχετοσύνη. Ο Πρωθυπουργός της διαφθοράς των σκανδάλων, της αναξιοκρατίας, της εξυπηρέτησης των ολιγαρχών και της συστηματικής καταπάτησης κάθε έννοιας θεσμικότητας δεν είναι σε θέση να κάνει υποδείξεις στο ΠΑΣΟΚ, απαντάει χαριλά του Κουπί.

0: δεν υπάρχουν σκληρές λέξεις, υπάρχει μόνο η σκληρή αλήθεια. Και αυτή η σκληρή αλήθεια της αποτυχίας και της φτωχοποίησης των Ελλήνων από την αντιλαϊκή πολιτική του κυρίου Μητσοτάκη, πολιτική που ούτε βίωσε ούτε βιώνει ο Πρωθυπουργός, είναι η απόδειξη της ανικανότητάς του να φτιάξει μια Ελλάδα στην υπηρεσία των φτωχών πολιτών και όχι των ολιγαρχών, τονίσε δήλωσή του ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης. Αυτή η ικανότητα αποτυπώνεται περίτρανα στη Δυτική Μακεδονία, την οποία σκότωσε κλείνοντας τους λιγνίτες και οδηγώντας στην ανεργία 20.000 οικογένειες, ενώ ταυτόχρονα ο κολλητός του, ολιγάρχης, μεταφέρει το λιγνίτι στα Σκόπια για να πουλάει στη συνέχεια πανάκριβα το ρεύμα στη χώρα μας, επισημαίνει ο Κυριάκος Βελόπουλος. Συναγερμός και σήμερα στο πυροσβεστικό σώμα. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς, κατηγορία κινδύνου 4, προβλέπεται για Κρήτη και νησιά του Βορείου και Νοτιού Αιγαίου. Σε κατηγορία πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς επίπεδου 4 είναι συγκεκριμένα οι περιοχές εκτός από την Κρήτη, Σάμος, Ικαρία, Ρόδος, Κάλυμνος, Κος και Κάρπαθος. Υψηλός κίνδυνος επίπεδου 3 σε αρκετές περιοχές της νησιωτικής και υπηρετικής χώρας. Συλλαλητήριο στη Θεσσαλονίκη την ημέρα των εγγενείων της Διεθνούς Εκθέσεως αποφάσισαν οι αγρότες που συμμετείχαν στη σύσκεψη εκπροσώπων της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων που πραγματοποιήθηκε στα Μάλγαρα. Συγκεκριμένα, οι αγρότες αποφάσισαν να κάνουν απόβαση με τα τρακτέρ τους το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου στις 5 το απόγευμα στο Λευκό Πύργο. Συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από το Υπουργείο Οικονομικών θα πραγματοποιήσει αύριο Δευτέρα η ΑΔΕΔΗ, καταγγέλλοντας, όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της, την απαράδεκτη πρόσφατη απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας και διεκδικώντας την επαναχορήγηση με νομοθετική ρύθμιση του 13ου και 14ου μισθού. Την ίδια μέρα προχωρούν σε παράσταση διαμαρτυρίας έξω από το Μαξίμου για τα αιτήματά τους οι εποχικοί πυροσβέστες.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Σήμερα σε ολόκληρη τη χώρα αρχικά ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις στα βόρεια. Από το μεσημέρι και το απόγευμα νεφώσεις θα αναπτυχθούν και στα υπηρετικά, οπότε αναμένεται να εκδηλωθούν τοπικές μπόρες. Ευνοείται η μεταφορά αφρικανικής σκόνης κυρίως στα δυτικά. Στη Θεσσαλονίκη γενικά έθλος καιρός με νεφώσεις και πιθανότητα για τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ, η θερμοκρασία σήμερα έως 32 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί η εκπομπή «Ο άνθρωπος στο επίκεντρο».
2: Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
3: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Osteopon, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Osteopon βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Osteopon συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-2523-20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Καλημέρα. Τώρα ξεκινάμε από Πειραιά και σε λίγο φτάνουμε Πάρο.
5: Να μας κλείσεις τραπέζι στο αγαπημένο μας, πάνω στο κύμα.
6: Να μας κρατήσουν και σερ για άλλη μια ημέρα.
7: Και μένα μια ξαπλώστρα.
8: Μακριά από σας.
9: Α, πες και στον Νίκο να ετοιμάσει το τάβλι.
10: Παιδιά, χαλαρώστε. Έρχεται μέχρι να φτάσετε.
11: Με τις E-Jets φτάνεις τόσο γρήγορα στον προορισμό σου που το ζεις σαν να είσαι ήδη εκεί. Με την άνεση, την αισθητική και την εξυπηρέτηση του μεγαλύτερου στόλου ταχύπλοων παγκοσμίως.
12: Καλά, οι Παπαδόπουλοι έλεγαν ότι θα είναι εδώ τώρα. Όντως.
13: Αφού ήρθαμε με C-Jets.
11: C-Jets και είσαι ήδη εκεί.
2: Υπάρχουν ταξίδια που δεν μας μεταφέρουν απλώς σε έναν τόπο. Μας φέρνουν πιο κοντά στην πίστη, στην ιστορία, στον πολιτισμό και στους ανθρώπους που αγαπάμε. Με το Macris Travel, ο θρησκευτικός τουρισμός συνδυάζεται με την ξεκούραση, την ψυχαγωγία και την χαρά της ανακάλυψης. Ταξιδέψε στην Τίνο, στο νησί της Μεγαλόχαρης, με περιήγηση στις κυκλαδίτικες ομορφιές, στον Πύργο και στον Πάνορμο. Γνωρίστε την Πάτμο, το ιερό νησί της Αποκάλυψης, με το σπήλαιο της Αποκάλυψης, τα μοναστήρια και μια ξεχωριστή εκδρομή στους Λειψούς. Γιατί ένα όμορφο ταξίδι ξεκινά από την σωστή οργάνωση. Macris Travel. Ταξιδεύουμε με πίστη, φροντίδα και ασφάλεια.
14: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
15: Μαλλιάρης Παιδεία Σχολικά. Τα εξειδικευμένα βιβλιοπωλεία της Θεσσαλονίκης σε σχολικά είδη και βιβλία. Κοντά στο μαθητή όλο το χρόνο.
16: Μαλλιάρης Παιδεία. Δημητρίου Γούναρη 39 Καμάρα και στην Ευκαρπία 25 Μαρτίου 51.
17: Και η μεγάλη μας υπερπροσφορά.
15: Με αγορές από 75 ευρώ σας χαρίζουμε την τσάντα For You αξίας 20 ευρώ.

0: Καλησπέρα φίλες και φίλοι της Θεσσαλονίκης, των νησιών, όλης της Ελλάδας. Είμαι η Όλγα Τζέτζη, παιδίατρος, και σας καλωσορίζω στην εκπομπή «Ο άνθρωπος στο επίκεντρο», στο Focus FM, κάθε Κυριακή στις 12:00. Την εκπομπή την κάναμε τον Θανάση τον Ελευθεράκη, τον συνάδελφο Ριλά, αλλά σήμερα λείπει. Θανάση, σου βάζω πάλι απουσία, να ξέρεις. Χρόνια πολλά σήμερα στο Γρηγόρη, στη Γρηγορία που γιορτάζουν, νομίζω και η Μαργαρίτα. Χρόνια πολλά για χθες. Χρόνια πολλά στον αγαπητό μου συμμαθητή από τη Φλόρινα τον Γρηγόρη. Χρόνια πολλά για χθες την Πολυξένη, την Τζέννη. Και έχω πολλές αγαπητές φίλες. Χρόνια πολλά σε όλες σας. Σήμερα λοιπόν, άνθρωπο στο επίκεντρο, σήμερα προσπαθούμε να βάλουμε τον άνθρωπο και ειδικότερα το παιδί, την οικογένεια, το πολίτη στο κέντρο κάθε συζήτησης για την υγεία σήμερα, για την υγεία των οικογενειών που θα το επεκτείνουμε στα νησιά της Ελλάδος. Θα ήθελα να ξεκινήσω πρώτα να πω και μια έτσι κάτι που παρατήρησα. Καταρχήν οι γραμμές μας είναι ανοιχτές. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στο Viber στο 6907 483 484, στον αέρα 2310 500 676, 2310 500 677. Ερχόμενοι εδώ στο στούντιο ήθελα να πάρω μια εφημερίδα. Διέχισα όλη τη Τσιμισκή και δεν υπήρχε περίπτερο που να πουλάει εφημερίδα. Δεν ξέρω εσάς, αυτό με προβλημάτισε πάρα πολύ. Είπαμε ψηφιοποίηση και τα νέα και τα πάντα μέσα από τα μέσα ψηφιακά που διαθέτουμε, αλλά είναι πραγματικά λυπηρό να μην μπορούμε να κρατήσουμε στα χέρια μας μια εφημερίδα και να διαβάσουμε τα νέα. Θα ξεκινήσω, μπορείτε να μου πείτε τις απόψεις σας, να μου στείλετε τις απόψεις στο Viber. Θα ξεκινήσω με κάτι που αφορά, θα ήθελα σήμερα λίγο να μιλήσω για πολιτική υγείας, γιατί δεν είναι το ένα θέμα με το άλλο που θα πω, και θα σχολιάσω την ανακοίνωση των Ηνωμένων Πολιτειών πριν από 2 με 3 μέρες, οι οποίες ανακοίνωσαν την οριστική αποχώρησή τους από το Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, ένα γεγονός που συζητιέται έντονα διεθνώς, όχι μόνο σε πολιτικό επίπεδο, αλλά κυρίως σε επίπεδο δημόσιας υγείας, έρευνας και πρόληψης ασθενειών. Γιατί, φίλες και φίλοι, η πολιτική υγείας δεν είναι μόνο στον τόπο μας, εδώ που ζούμε, επηρεάζεται από την παγκόσμια πολιτική υγείας. Και ας τη φέρω τώρα τη συζήτηση από το παγκόσμιο επίπεδο στην ελληνική πραγματικότητα. Στις 21 με 22 Ιανουαρίου, έτσι βλέποντας στο διαδίκτυο, έτσι πάλι, όχι σε εφημερίδα τα νέα, έπεσε στην αντίληψή μου μία ανακοίνωση του Δημάρχου Κύθνου για την έλλειψη παιδιάτρου στο νησί και προς ο Δήμος προσπαθεί να δώσει κίνητρα. Η Κύθνος είναι ένα νησί το οποίο δεν είναι απομονωμένο στο χάρτη. Και πρόσφατα τα επισκέφτηκα πριν από καμιά, όχι πρόσφατα, πήγα από καμία διετία, και όντως είναι ένα υπέροχο νησί, είναι ένας ζωντανός τόπος με παιδιά, με οικογένειες, με ηλικιωμένους, με επισκέπτες. Η απουσία παιδιάτρου δεν είναι απλώς ένα οργανωτικό κενό, είναι ζήτημα ισότητας στην υγεία. Γι' αυτό λοιπόν έχουμε μαζί μας σήμερα και ευχαριστούμε πάρα πολύ που δέχτηκε την πρόσκληση, τον Δήμαρχο Κύθνου, τον κύριο Σταμάτη Γαρδέλη, για να μας εξηγήσει τι ακριβώς συμβαίνει, ποιες ανάγκες υπάρχουν και ποιες λύσεις αναζητά ο Δήμος. Περιμένουμε να συνδεθούμε με τον Δήμαρχο και στο μεταξύ εγώ βλέπω εδώ τις καλημέρες που μου στέλνετε, καλησπέρες, καλημέρες από, ναι, από τους φίλους εδώ, από την Γεωργία, τον Νίκο, τον Τάσο. Καλημέρα σε όλους σας. Θα μιλήσω για την... θα μιλήσω ως παιδίατρος και εγώ, που να έχουμε τον Δήμαρχο στη γραμμή. Στέφανε, είναι ο Δήμαρχος? Περιμένουμε τον Δήμαρχο να βγει στην γραμμή και στο μεταξύ να σας πω ότι να μιλήσω σαν παιδίατρος. Ένα από τα κύρια ερωτήματα των γονέων όταν πρόκειται να πάνε διακοπές, να επιλέξουν τις διακοπές σε κάποιο νησί, είναι αυτό. Και μου λένε και εμένα, θα πάω, να πάω στο τάδε νησί. Εσύ θα είσαι τηλεφωνικά κοντά μας ως παιδιατρός μας, αλλά εκεί υπάρχει παιδίατρος αν συμβεί κάτι στο παιδί μας. Γιατί αυτό που απασχολεί το γονιό του, κυρίως και στις διακοπές ακόμη όταν κάνει, είναι η υγεία του παιδιού. Μην τύχει κάτι έκτακτο που πρέπει να εξεταστεί από παιδίατρο. Αν υπάρχει εκεί κάποιο κέντρο υγείας στο νησί που θα επισκεφτεί, αν υπάρχει πρόσβαση σε νοσοκομείο, είναι θέματα τα οποία τα συζητάμε με τους γονείς. Εμείς ως παιδίατροι εδώ που ασκούμε την παιδιατρική στη Θεσσαλονίκη, στην Αθήνα, στα μεγάλα αστικά κέντρα που υπάρχει και δευτεροβάθμια περίθαλψη, δίνουμε αυτή την οδηγία. Λοιπόν, να μην πολυλογώ, ο Δήμαρχος είναι κοντά μας. Καλημέρα κύριε Γαρδέρη, τι κάνετε?
1: Καλή σας μέρα κυρία Τέτζη, πολύ καλά εσείς, τι γίνεστε?
0: Καλά είμαστε και εμείς, δόξα τω Θεώ, και ευχαριστούμε που είσαστε μαζί μας για να μας, έτσι για να ακούσει το κοινό και εδώ τι συμβαίνει στην όμορφη Κύθνο όσον αφορά το θέμα του παιδιάτρου. Κύριε Δήμαρχε, διάβασα την ανακοίνωσή σας, ότι που θα μας την πείτε και εσείς τι ακριβώς το περιεχόμενο της ανακοίνωσης, και θα ήθελα να σας ρωτήσω, τι σας οδήγησε σε αυτή την ανακοίνωση? Ποια είναι σήμερα η πραγματική εικόνα στη Κύθνο όσον αφορά την παιδιατρική φροντίδα?
1: Μάλιστα. Ξέρετε, γνωρίζουμε όλοι μας πολύ καλά όλα αυτά τα χρόνια, όχι μόνο για την Κύθνο, γενικότερα για όλα τα νησιά, έτσι, τα προβλήματα της νησιωτικότητας που μας μαστίζουν. Μέσα σε αυτά είναι και το θέμα της υποστελέχωσης των ιατρικών κέντρων ή πολυδύναμων ιατρίων όπως έχουμε εμείς, τα οποία εξυπηρετούνται αυτή τη στιγμή από αγροτικούς ιατρούς μόνο.
0: Μόνο αγροτικούς,
1: Μόνο αγροτικούς ιατρούς, χωρίς ειδικευμένο προσωπικό, έτσι, χωρίς τον οικογενειακό ιατρό, όπως λέγεται ο γενικός ιατρός, όσον αφορά την ειδικότητα αυτή. Και της παιδιάτρου, του παιδιάτρου μάλλον, του παιδιάτρου, τον οποίο ποτέ δεν είχαμε πάνω στο νησί.
0: Ποτέ δεν είχατε παιδιάτρο στο νησί? Ποτέ?
1: Ποτέ δεν υπήρχε. Όσον αφορά οργανική θέση στη στελέχωση του πολυδύναμου ιατρίου μας, δεν υπήρξε ποτέ.
0: Και πώς
1: κατά περιόδους μόνο γιατρός ειδικότητος παθολόγος. Κατά περιόδους. Δηλαδή όλα αυτά τα χρόνια από το 2014 που είμαι εγώ δήμαρχος, υπήρξε για 2 χρόνια μόνο ένας γιατρός παθολόγος, ο οποίος μετά παραιτήθηκε.
0: Μάλιστα.
1: Αυτή είναι η υφιστάμενη κατάσταση όσον αφορά την υποστήριξη και τη στελέχωση του πολυδύναμου περιφερειακού ιατρίου.
0: Πριν βγείτε στην γραμμή, στον αέρα, Δήμαρχε, έλεγα εδώ στους ακροατές μας, επειδή είμαι παιδίατρος, πόσο σημαντικό είναι για τον γονιό που θέλει να επισκεφτεί ένα νησί για διακοπές, και πόσο θα το φέρω για λίγο πιο μακριά, πόσο σημαντικό είναι να υπάρχει κάλυψη παιδιατρική στο νησί. Και πείτε μας, σας παρακαλώ, πόσα παιδιά ζουν μόνιμα στο νησί?
1: Αυτή τη στιγμή ακριβώς τον αριθμό δεν μπορώ να σας προσδιορίσω, αλλά βάσει των πρέπει να είναι ηλικιακά και στις 3 κατηγορίες, έτσι όσον αφορά βρέφη, μέση ηλικία και πήγους, πρέπει να είναι τουλάχιστον 350 παιδιά.
0: 350 παιδιά τα οποία δεν έχουν κάλυψη από παιδίατρο.
1: Όχι βέβαια, δεν υπάρχει κάλυψη από παιδίατρο. Υπάρχει βέβαια ανατακτά χρονικά διαστήματα και συγκεκριμένα 2 φορές το μήνα επισκέπτεται ιδιώτης παιδίατρος το νησί για να εξυπηρετήσει. Σε άλλη περίπτωση αναγκάζονται να ταξιδέψουν το λεκανοπέδιο της Αττικής για να μπορέσουν να έχουν αυτού του είδους την εξυπηρέτηση.
0: Η Κύθνος δεν είναι πολύ μακριά. Είχα ταξιδέψει και εγώ από την Αθήνα, αλλά από την άλλη η πρόσβαση δεν είναι πάντα εύκολη. Σε ένα επίγον περιστατικό τι γίνεται?
1: Σε ένα επίγον περιστατικό πρέπει να γίνει διακομιδή. Είτε με πλωτό μέσο, είτε με από αέρα, αέριο διακομιδή. Το οποίο καταλαβαίνετε πολύ καλά ότι ειδικά τη χειμερινή περίοδο είναι πάρα πολύ δύσκολο λόγω των καιρικών συνθηκών που επικρατούν. Φανταστείτε ότι την περασμένη εβδομάδα το πλοίο πέρασε τη Δευτέρα και το επόμενο που ξαναπέρασε ήταν την Παρασκευή.
0: Τι λέτε τώρα?
1: Φαντάζεσαι το μεσοδιάστημα αυτό ότι είσαι αποκλεισμένος. Είναι γύρω-γύρω θάλασσα, άσχετα την κοντινότητα που υπάρχει με το λεκανοπέδιο. Είμαστε 27 ναυτικά μίλια από το Λαύριο και 52 ναυτικά μίλια από τον Πειραιά. Έτσι. Από τον Πειραιά αυτή τη στιγμή δεν έχουμε καράβι, δεν έχουμε πλοίο.
0: Δόθηκε
1: μια λύση πρόσχερα για 2 μήνες και τώρα πλέον δεν υπάρχει ξανά, γιατί έγινε η διακοπή του δρομολογίου για συντήρηση του πλοίου και δεν αντικαταστάθηκε. Το ΔΕΛΑΒΡΙΟ μας εξυπηρετεί με 3 δρομολόγια την εβδομάδα. Εδώ είναι θέμα άνησης μεταχείρισης, γιατί τελικά η Κύθνος δεν ξέρω αν είναι ευκή ή κατάρα αυτή η κοντινότητα που έχει.
0: Σωστό, πολύ σωστό αυτό που λέτε.
1: Δηλαδή 3 δρομολόγια την εβδομάδα, έτσι, εκτός του επιδοτούμενου που είναι άλλες 2 προσεγγίσεις, υπάρχουν μέρες που δεν υπάρχει πλοίο καθόλου. Ή έχει πλοίο μόνο για να φύγεις, να γυρίσεις δεν έχει. Τη στιγμή που το διπλανό νησί που εξυπηρετείται από το ίδιο πλοίο, από την ίδια γραμμή, έχει 2 δρομολόγια τουλάχιστον την ημέρα. Και εμείς έχουμε 3 την εβδομάδα. Αυτό φωνάζω και ορίομαι, γιατί δυστυχώς είμαι στη δυσάρεστη θέση. Να ανοίγω μια παρένθεση, συγγνώμη, άλλο
0: είναι το πρόβλημα. Ναι, σας ακούω, ναι.
1: Πες το βράδυ στο Δημοτικό Συμβούλιο πάρθηκε μια απόφαση.
0: Ναι, πείτε μας.
1: Λόγω της δυσμένειας αυτής που την χάνουμε από την πολιτεία, γιατί εμείς καλύπτουμε όλα τα κενά που δημιουργεί η πολιτεία, φροντίζουμε να τα καλύπτουμε, αλλά δεν βλέπω ανταποδοτικότητα. Ναι. Όλοι κοφεύουν στο αίτημα, στο πάγιο αίτημα, έτσι, στο αυτοδίκαιο αίτημα, το να έχουμε καλή συγκοινωνία. Δεν γίνεται.
0: Δεν υπάρχει.
1: Να κάνω γραπτό αίτημα για, λόγω του ανεκτέλεστου, να εκτελεστεί έκτακτο δρομολόγιο και να μην γίνεται αυτό, να μην πραγματοποιείται, και να πραγματοποιείται έκτακτο δρομολόγιο για το άλλο νησί. Και δεν λέω, καλά κάνει και πραγματοποιεί να εξυπηρετεί. Δεν θέλω να αφαιρεθεί κάτι από τους άλλους για να δουλεύει σε εμάς. Θέλουμε ίση μεταχείριση.
0: Δεν ξέρω μεταχείριση,
1: το
0: ναι.
1: Και το... είναι το μεγάλο παράπονο που εκφράζω αυτή τη στιγμή.
0: Ναι, και πολύ καλά κάνετε και το εκφράζετε δημοσίως. Όσοι μας ακούνε, και ελπίζω κάποιος να ακούσει που να μπορεί να κάνει κάτι, και αυτός είναι και ο λόγος της εκπομπής. Και μπαίνουμε στη διαδικασία και εμείς που είμαστε γιατροί να κάνουμε κάποια εκπομπή ιατροκοινωνική. Γιατί εγώ θα σας μιλήσω και από την πλευρά του παιδιάτρου. Να πάρουμε και την άλλη, την αντίθετη όψη του νομίσματος. Εσείς πήρατε μια πρωτοβουλία. Θα σας πω ότι και για το παιδίατρο είναι, γιατί διάβαζα χθες ότι γίνανε επαναπροκηρύξεις, έγκριση επαναπροκήρυξη 95 θέσεων ιατρών κλάδου ΕΣΥ και μέσα προκηρύξεις ιατρών για άγονες περιοχές, για άγονα νησιά. Όμως βλέπετε ότι δεν έρχονται γιατροί. Ας πάρουμε όμως το θέμα για την πλευρά των γιατρών. Έχω ασχοληθεί χρόνια με το συνδικαλισμό στην παιδιατρική και ξέρω, ας πούμε, και τις ανάγκες των συναδέλφων. Είναι δύσκολο για έναν παιδίατρο, ο οποίος, φανταστείτε ότι οι σπουδές της ιατρικής μας είναι πάρα πολλά χρόνια, και κάποιος που είναι ειδικευμένος παιδίατρος είναι ήδη στην ηλικία, ας πούμε, το λιγότερο των 35 ετών, έχει οικογένεια για να μετακινηθεί στο νησί. Είναι σχετικά δύσκολο όλο αυτό. Αυτό που είπατε ότι δεν έχουμε συχνά δρομολόγια, το σκέφτεται ο συνάδελφος. Πώς θα πάω σε ένα νησί που δεν έχει δρομολόγια, δεν είμαι καλυμμένος ούτε για τη δικιά μου την οικογένεια ακόμη.
1: Ακριβώς.
0: Αλλά ούτε, ακριβώς, ούτε και για τα άλλα παιδιά που θα καλύπτω, αν συμβεί κάτι επίγον, παιδιατρική και επίγον. Έκτακτο είναι συνυφασμένα και μιλάμε τώρα για ζωή παιδιού. Φυσικά και υπερήλικας να είναι, έχει την ίδια αξία η ζωή του, αλλά φανταστείτε για ένα παιδί, για ένα βρέφος που θα βρεθεί εκεί και πόσο ανάγκη θα έχει ο παιδίατρος. Από την άλλη, ένας συνάδελφος, δεν μπορούμε να πούμε παιδίατρος θα κάνει το ωράριό του από το πρωί μέχρι το μεσημέρι και μετά όταν τον παίρνουν τηλέφωνο δεν θα τα σηκώσει, γιατί όλο και θα τύχει κάποιο επίγον σε ένα τέτοιο νησί.
1: Έτσι, έτσι.
0: Οπότε και εσείς είδα ότι πήρατε μια εξαιρετική πρωτοβουλία. Ψάχνετε μέσα από αυτή την ανισότητα στην υγεία, θα το έλεγα, που βιώνετε στο νησί σας, να βρείτε τρόπους έτσι ώστε ο Δήμος να πάρει, έτσι το μεταφράζω εγώ μόλις διάβασα την ανακοίνωση, ο Δήμος να πάρει στα χέρια του και να βάλει ένα λιθαράκι στην ισότητα στην υγεία, και κάνετε ένα κάλεσμα στους συναδέλφους, το οποίο φαίνεται μέσω της ανακοίνωσής σας. Θα ήθελα να μου περιγράψετε αυτό το κάλεσμα, ώστε αν μας ακούνε και οι συνάδελφοι παιδίατροι, μήπως βρεθεί κάποιος να ανταποκριθεί. Πείτε μας λοιπόν, Δήμαρχε, τι λέει η ανακοίνωση.
1: Λοιπόν, να σας πω, η ανακοίνωση αναφέρει ότι στον ιατρό που θα επιλέξει, στον παιδίατρο συγκεκριμένα, αλλά και στο γενικό ιατρό που θα έρθει και θα επιλέξει το νησί μας, προσφέρεται επίδομα πέραν του μισθού του 1.000 ευρώ μηνιαίως. Κάνατε ένα πρόλογο αυτή τη στιγμή, με καλύψατε το πρόβλημα πώληση της πλευρής σε όλη του τη διάσταση, γιατί όπως είπατε και εσείς, ένας άνθρωπος που σπουδάζει στην ιατρική και θέλει κάποια χρόνια για να καθεξιωθεί στον χώρο, έτσι, θα πρέπει να έχει και κάποια στιγμή και το οικονομικό αντίτιμο της προσπάθειας όλης αυτής. Ακάταψε, να το δούμε λίγο ρεαλιστικά.
0: Λοιπόν,
1: από τη στιγμή, γιατί έχουμε εκθέσει το πρόβλημα χρόνια τώρα, το λέμε και προς το Υπουργείο Υγείας, ότι αν δεν δοθούν ειδικά κίνητρα,
0: ειδικά κίνητρα, μπράβο,
1: οικονομικά, αλλά και θεσμικά, Δηλαδή, αυτή τη στιγμή έχουμε 3 αγροτικούς ιατρούς. Τα παιδιά αυτά, τα οποία είναι αξιοθαύμαστα, όταν μιλάμε τώρα ένα νησί που αναπτύσσεται το καλοκαίρι, μπορεί και να μην κοιμώνται 24 ώρες το 24ωρο.
0: Ναι, ναι, ας δούμε και
1: με μία νοσηλεύτρια μόνο να τους υποστηρίζει. Θα χρειαστεί αεροδιακομιδή που θα πρέπει να συνοδεύσουν. Έχει τύχει να μείνει ένας γιατρός μόνος του ή να μην μπορεί να συνοδευτεί ο ασθενής, γιατί είναι ένας και μοναδικός ιατρός απάνω στο νησί. Φανταστείτε δηλαδή το πρόβλημα. Λέμε στο Υπουργείο, αλλάξτε το θεσμικό πλαίσιο. Δηλαδή, επιταχύνετε τις ειδικότητες των ιατρών των αγροτικών. Έτσι. Ας πάνε πρώτα να κάνουν την ειδικότητα, mm-hmm. για να έρθει ένα παιδί καταρτισμένο πλέον, δηλαδή στην επόμενη φάση, και δώστε το κίνητρο έτσι να εξελιχθεί μέσα από αυτή τη διαδικασία, δηλαδή κάνοντας το αγροτικό του μετέπειτα, μετά από την ειδικότητα, να εξελιχθεί πιο γρήγορα έτσι όσον αφορά την επιστήμη του. Αλλά και σε βαθμούς και σε μισθολογικά και οτιδήποτε άλλο.
0: Ίσχυε μόνο αυτό. Έτσι, κάποια φάση είναι ότι μπορεί να κάνει το σε κάποιες ειδικότητες, μπορεί ο συνάδελφος να κάνει πρώτα την ειδικότητα και μετά το αγροτικό του, αλλά θεωρώ ότι σε ένα νησί τέτοιο θα πρέπει, και σε όλα τα νησιά, όχι μόνο στο δικό σας το νησί, θα πρέπει να υπάρχει παιδίατρος εξειδικευμένος. Φανταστείτε έναν αγροτικό γιατρό που έχουμε περάσει όλοι από το αγροτικό ιατρείο. Είμαστε μόλις τελειώνουμε την ιατρική, το πανεπιστήμιο, και μπαίνουμε απευθείας στα βαθιά. Φανταστείτε ο συνάδελφος τι έχει να αντιμετωπίσει. Αυτό που είπατε και εσείς ακριβώς, το περιγράψατε πάρα πολύ ωραία. Να είναι μόνος του, να μην κοιμάται τις συνθήκες εργασίας ενός τέτοιου ανθρώπου, γιατί η ιατρική, όσοι την κάνουμε την ιατρική, και ελπίζω να είναι αυτό, να ισχύει για το πλήστο των περιστατικών, την αγαπάμε και είναι πάνω απ' όλα λειτουργήμα. Σκεφτόμαστε πρώτα τον ασθενή, αλλά και ο συνάδελφος, σκεφτείτε και αυτό, θα πρέπει να είναι και αυτός να έχει κάποια ασφάλεια. Και για να έχει ασφάλεια και να ασκήσει σωστά την ιατρική, θα πρέπει να υπάρχουν και κατάλληλες συνθήκες. Το οικονομικό κίνητρο είναι πάρα πολύ σημαντικό που το αναφέρατε, αλλά και δομές. Βοήθεια δηλαδή νοσηλευτικού προσωπικού, διάφορα κέντρα υγείας, εξοπλισμός. Όλα αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικά. Και μάλιστα είναι, ας το δει η πολιτεία και από την πλευρά την τουριστική. Η Κύθρος είναι ένα νησί που έχει τουρισμό. Από ό,τι είδα, μια φορά σας είπα, το επισκέφθηκα και ήταν πολύ όμορφο. Έχει πάρα πολύ κόσμο.
1: Είμαστε αυτή τη στιγμή στο νούμερο 6 πανελλαδικά σε ρυθμούς ανάπτυξης και προσέλευσης τουριστών.
0: Η ανάπτυξη.
1: Αυτό σας λέω μόνο.
0: Μπράβο. Ο τουρισμός, η ανάπτυξη σχετίζεται άμεσα για μένα με την υγεία. Γιατί το έλεγα προηγουμένως, δεν ξέρω αν ακούσατε, πόσο σημαντικό είναι για τον ταξιδιώτη να επιλέξει σαν τουριστικό προορισμό μια οικογένεια, ένα χώρο που έχει ιατρική κάλυψη. Από το βρεφάκι που θα κουβαλήσει μαζί του μέχρι τον παππού και τη γιαγιά που θα πάρει μαζί
1: σε
0: διακοπές.
1: Το 70-80% των ανθρώπων που θα επικοινωνήσουν για να κλείσουν δωμάτιο στην Κύθρο για το καλοκαίρι ρωτάνε τι ιατρική κάλυψη έχουν.
0: Μάλιστα. Αυτό είναι, με αυτό ισχύει.
1: Είναι βασική προϋπόθεση.
0: Είναι βασικό, αυτό θα πρέπει να ακούσει η πολιτεία. Πόσο μπορεί, πιστεύετε, δημαρχή, να πληγεί ο τουρισμός ενός νησιού όταν οι οικογένειες γνωρίζουν ότι δεν υπάρχει παιδίατρος? Δηλαδή, πάνω κάτω, τι υπολογισμούς θα κάνετε, αδρά?
1: Εγώ πιστεύω ότι τουλάχιστον ένα 20-30%, ότι μόνο και μόνο με τον προβληματισμό του, το ότι δεν έχει τέτοιου είδους υποστήριξη, αποφεύγει το νησί.
0: Αποφεύγει το νησί, ένα τόσο ωραίο νησί. Και μετά, εντάξει, μετά λέμε για τον τουρισμό. Δηλαδή, όταν εμείς οι ίδιοι δεν μπορούμε να το ενισχύσουμε αυτό, αλλά η υγεία είναι πάνω απ' όλα. Δηλαδή, πας να περάσεις καλά σε ένα μέρος, αλλά πρέπει να είσαι υγιής. Αυτό είναι για τους τουρίστες. Αλλά πέρα από τους τουρίστες, είναι οι άνθρωποι που ζουν εκεί, που ζουν την καθημερινότητα και ζήτουν όλα αυτά τα προβλήματα. Γιατί μιλάμε.
1: Ναι. Όταν μιλάμε για βαρβιά βιομηχανία τουρισμού, έτσι, που διαθέτει η Ελλάδα, και το 70% είναι η περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου, η οποία περιέχεται και η Κύθνος, έτσι, δεν είναι μόνο οι δομές, οι υποδομές, το να υποστηρίξεις ένα νησί εποχικά. Έτσι είναι και οι δομές υγείας, mm-hmm. το βασικότερο.
0: Ναι.
1: Δεν είναι... Αυτό φωνάζουμε χρόνια τώρα, ότι πρέπει να υπάρχει παράλληλη στήριξη σε όλα αυτά.
0: Παράλληλη στήριξη, πάρα πολύ ωραίος όρος αυτός. Γιατί μιλάμε και για την υγεία, για τα παιδιά, γιατί εντάξει, σαν παιδιά, σας αναφερθώ στα παιδιά, δεν είναι μόνο θέμα των οξέων περιστατικών, των λοιμώξεων που είναι πάρα πολύ συχνές τώρα, οι λοιμώξεις, κάτι οξύ, ένα οξυκυλιακό άλγος που θα χρειαστεί αεροδιακομιδή, οτιδήποτε. Μιλάμε, ας το πάμε πιο πέρα, και για την ποιότητα ζωής των Ακριβώς. ανθρώπων που ζουν εκεί. Και αυτό πρέπει να σταθούμε και εκεί, και για να υπάρχει καλή ποιότητα ζωής θα πρέπει να έχουμε και κατάλληλη ιατρική φροντίδα. Ποιες προτάσεις έχετε καταθέσει, Δήμαρχε, ή σκοπεύετε να καταθέσετε στο Υπουργείο Υγείας?
1: Κοιτάξτε, έχουμε καταθέσει, σας είπα, χρόνια τώρα, έτσι, πάγια αιτήματα. Μιλάμε με το Υπουργείο Υγείας. Έχουν ξεκινήσει διαδικασίες, αλλά ξέρετε, στο δημόσιο μια διαδικασία κρατάει χρόνια. Αυτό είναι που ζητάμε έτσι, πάντα, ναι. να επισπευθούν οι διαδικασίες.
0: Μάλιστα.
1: Και σε θέματα ιατρών, αλλά και γενικότερα σε θέματα που αφορούν προσλήψεις σε οποιοδήποτε επίπεδο. Δεν μπορεί δηλαδή, όταν ζητάς κάτι και προκυρηθεί μία θέση, η διαδικασία να εξελίσσεται μετά από 2 χρόνια, μέχρι να ξεκινήσει κάποιος να εργάζεται πάνω στο νησί.
0: Ακριβώς.
1: Είναι πάρα πολλά τα θέματα, γιατί αναγκαζόμαστε και είναι ένα κομμάτι αυτό.
0: Χάθηκε η γραμμή, έπεσε η γραμμή. Να ξαναμιλήσουμε με τον Δήμαρχο, έτσι, για να τον αποχαιρετήσουμε, γιατί τελείωσε και ο χρόνος. Είμαι πάρα πολύ ωραία πράγματα. Τώρα, έτσι, όσο μιλάμε στον αέρα και εμένα μου ήρθαν κάποιες ιδέες. Στέφανε, καλό θα είναι να καθίσουμε όλοι μαζί και να βρούμε κάποια εναλλακτικά μοντέλα φροντίδας, γιατί και οι δήμαρχοι θέλουν και από εμάς τους γιατρούς να έχουν, έτσι, κάποιες προτάσεις, θα έλεγα. Είναι κοντά μας ο Δήμαρχος.
1: Δήμαρχε, ναι,
0: κόπηκε λίγο η γραμμή. Ναι. Τώρα, έτσι που μιλούσαμε, σκέφτηκα κάποια εναλλακτικά μοντέλα φροντίδας, έτσι, κάτι που προφανώς και εσείς ως δήμαρχος θα θέλατε και την άποψη κάποιων γιατρών. Εγώ σκεφτόμουν σαν μια ιδέα, ας πούμε, την τηλιατρική στο νησί.
1: Η τηλιατρική υπάρχει.
0: Υπάρχει.
1: Υπάρχει τηλιατρική, ναι, βέβαια, και τη χρησιμοποιούμε χρόνια τώρα. Μάλιστα, έχει εξυγχρονιστεί. Δεν είναι το θέμα αυτό. Υπάρχει τηλιατρική. Το θέμα, σας είπα, είναι ότι ζητάμε και τη φυσική παρουσία κάποιων ανθρώπων.
0: Ναι, δεν αντικαθίσταται η φυσική παρουσία.
1: Μιλάμε τώρα για ένα κομμάτι, έτσι, όσον αφορά το ιατρικό κομμάτι. Έχουμε και θέματα, έτσι, και με την υποστελέχωση των σχολείων και όσον αφορά συγκεκριμένα με δασκάλους και καθηγητές παράλληλης στήριξης.
0: Α, αυτό είναι, Δήμαρχε, παράλληλη στήριξη.
1: Ναι, έχουμε μια οικογένεια αυτή τη στιγμή που έχει 2 αυτιστικά παιδιά.
0: Τι μου λέτε, Δήμαρχε, να σας πω κάτι.
1: Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει, έτσι,
0: δεν υπάρχει
1: σε αυτό το κομμάτι.
0: Κοιτάξτε.
1: Σας μιλάω για ελαφρότερο τύπο, ας πούμε, ιδιαιτερότητες. Σας μιλάω τώρα για την ακραία τους μορφή.
0: Για αυτό το θέμα που συζητάτε ακριβώς τώρα, επειδή έχω ιδιαίτερο ενδιαφέρον σε αυτό το κομμάτι, υπάρχει, βέβαια, έτσι, έχει προβλεφθεί από το Υπουργείο Συνοχής, θα έλεγα, τώρα αυτά τα βάουτσερ που δώσανε τις πρώιμες παρέμβασης αναπτυξιακές διαταραχές μπορούν να εκτελεστούν στα νησιά και μπορεί να γίνει κάποιο κομμάτι και με τηλιατρική. Τώρα δεν ξέρω πώς έτυχε, αλλά πέσατε ακριβώς πάνω σε ένα θέμα το οποίο με ενδιαφέρει πάρα πολύ. Θα τα πούμε και κάτι δει, γιατί δεν έχουμε πολύ χρόνο τώρα εδώ στο ραδιόφωνο.
1: Ναι.
0: Αλλά να ξέρετε ότι υπάρχουν τρόποι και σε αυτό το κομμάτι που είναι ένα πολύ σημαντικό και ακουμπάει πάνω σε αυτά που είπαμε προηγουμένως για την ποιότητα ζωής. Γιατί ένα παιδί με νευροαναπτυξιακές διαταραχές σε ένα νησί έχει να αντιμετωπίσει και χρειάζεται και μια έξτρα στήριξη και έξτρα φροντίδα, και το θέμα αυτό επεκτείνεται, όπως είπατε και εσείς, όχι μόνο στην υγεία αλλά και στην παιδεία, στα σχολεία, στους εκπαιδευτικούς και όλα αυτά. Έχουμε πάρα πολλά να συζητήσουμε, θα σας φωνάξω και σε άλλη εκπομπή, να ξέρετε, και θα είναι μεγάλη μας χαρά να τα συζητήσουμε.
1: Πολύ ευχαριστώ.
0: Ελπίζουμε
1: πολύ ευχαριστώ.
0: Να βγει.
1: Το εκείνο που θα σας πω, ότι μέχρι πρότινος, έτσι, πλήρωνε ο Δήμος, γιατί υπήρχε αυτό το άτομο εδώ πέρα, το εξειδικευμένο. Βέβαια, ιδιώτης, μπορούσε να υποστηρίξει αυτή την κατάσταση όσο αφορά τη συγκεκριμένη οικογένεια, και είχε αναλάβει τη δαπάνη ο Δήμος, αλλά δυστυχώς κάποια στιγμή έφυγε αυτό το άτομο, οπότε καταλαβαίνετε ότι μείναμε πλέον στο Υπουργείο να μπορέσει να στελεχώσει και να
0: υπηρέξει
1: την οικογένεια.
0: Ωραία.
1: Αυτό πράγμα που δεν έχει γίνει ακόμα.
0: Μας είπατε πάρα πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία, έτσι ώστε να γνωρίζουμε. Συγχαρητήρια για τις πρωτοβουλίες σας. Ο Δήμας, πιστεύω και εγώ, πρέπει να παίρνει στα χέρια του την υγεία. Θα ήθελα ξανά να σας φιλοξενήσουμε σε άλλη εκπομπή. Επειδή δεν έχουμε παραπάνω χρόνο, σας εύχομαι καλό απόγευμα και να συνεχίσετε το αξιόλογο έργο σας, και εμείς όσοι μπορούμε είμαστε δίπλα σας. Προσωπικά δηλώνω ότι είμαι δίπλα σας.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία. Πιστεύω έστω και μέσω της εκπομπής σας να ακουστήκαμε και να υπάρξει και ενδιαφέρον. Δεν σας κρύβω, χθες όταν μου δηλώσατε στο τηλεφώνη με την ιδιότητά σας ότι ήσασταν, ότι ήταν κάποιος που ενδιαφέρεται για τη θέση.
0: Μακάρι να μπορούσα να έρθω, αλλά δυστυχώς ίσως στο μέλλον, ίσως στο μέλλον. Τίποτα δεν αποκλείεται. Ευχαριστώ πάλι. Καλή συνέχεια.
1: Εύχομαι τουλάχιστον αυτό που έστω το οικονομικό.
0: Ναι, είναι πολύ σημαντικό αυτό. Ναι.
1: Να μπορέσει να προσελκύσει έστω κάποιους για να. Είμαι αισιόδοξο.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε
1: πάρα. Υπάρχει κάποιο ενδιαφέρον.
0: Καλό υπόλοιπο Κυριακή, Δήμαρχε.
1: Να είστε καλά, καλή συνέχεια.
0: Καλή δύναμη. Γεια σα.
1: Να είστε καλά, γεια σα.
2: Focus 103,6.

0: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.
1: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπερινε εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
2: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
1: Τελοπόν, για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο.
3: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
0: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
4: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.

0: Φίλες και φίλοι, περνάμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας. Σήμερα συζητάμε για ελλείψεις στο θέμα της υγείας και συγκεκριμένα στο κομμάτι της παιδιατρικής περίθαλψης σε διάφορα νησιά. Θα περάσουμε τώρα σε ένα πολύ αγαπημένο νησί. Είναι η Ιθάκη, την οποία είχα την τύχη, τη χαρά να επισκεφτώ εθελοντικά για 3 φορές. Είχα την ευκαιρία να γνωρίσω τους αξιόλογους ανθρώπους του νησιού και στέλνω σε όλους την αγάπη μας, αν μας ακούει κάποιος από την Ιθάκη. Φεύγοντας, κάθε φορά που έφυγα από το νησί, είχα δώσει μια υπόσχεση στον εαυτό μου ότι θα ξαναγυρίσω ως εθελόντρια και θα είμαι δίπλα τους. Είχα την ευκαιρία να γνωρίσω τον αξιόλογο δήμαρχο Ιθάκης, τον Διονύση Τοστανίτσα, και μου έκανε εντύπωση από την πρώτη στιγμή πως πως είναι δυνατόν επί σειράς ετών να εκλέγεται διαρκώς δήμαρχος, αλλά μετά όταν πήγα εκεί διαπίστωσα τον λόγο και έχουμε την τιμή σήμερα να έχουμε κοντά μας τον δήμαρχο Ιθάκη, τον Διονύση Τοστανίτσα. Δήμαρχε, καλησπέρα από Θεσσαλονίκη, τι κάνετε?
1: Καλησπέρα, δόξα τω Θεώ, καλά εσείς?
0: Καλά, δόξα τω Θεώ. Φυσικά
1: θα επιτρέπεις να σου μιλάω στον ελληνικό λόγω της ποιότητας που έχουμε. Ναι. Δεν μ' αρέσει ο πληθυντικός.
0: Έτσι, Διονύση, ναι.
1: Να σε ευχαριστήσω για τα καλά σου λόγια.
0: Από καρδιάς.
1: Αλλά το κυριότερο να σας ευχαριστήσω όλους, δηλαδή στο πρόσωπό σου, όλους τους εθελοντές γιατρούς, που αυτά τα 12 χρόνια που είμαι δήμαρχος στηρίζεται την λειτουργία του κοινωνικού ιατρείου του Δήμου Ιθάκης και που έρχεσαι στο νησί και βοηθάτε έτσι ώστε τα παιδιά που είναι στα μικρά νησιά όπως είναι η Ιθάκη, που δεν έχουν παιδίατρο ακόμη, να μπορέσουμε να καλύψουμε όχι τα καθημερινά προβλήματα, αλλά να καλύψουμε την πρόληψη και ό,τι μπορούμε να κάνουμε για αυτά τα παιδιά.
0: Δουλεύετε πάρα πολύ στην πρόληψη, το έχω δει από κοντά. Δήμαρχε, γνωρίζοντας ως άνθρωπος και ως δήμαρχος πολύ καλά τις δυσκολίες της νησιωτικότητας, ποια είναι για σας η βασική αρχή πάνω στην οποία χτίζεται την πολιτική υγείας του Δήμου Ιθάκης?
1: Ναι, κοιτάξτε, όταν αναλάβαμε το 2014 ως Δημοτική Αρχή, τότε είχα κοντά μου την Ράνια τη Λουκά, την γιατρό. Τότε δεν ήταν δημοτικός σύμβουλος ούτε αντιδήμαρχος. Και συζητήσαμε τι αλλαγές πρέπει να κάνουμε στο νησί. Ήμασταν μια νέα ομάδα τότε που αναλάβαμε πριν 12 χρόνια. Και μου έδειξε 2 θέματα. Το πρώτο, να στήσουμε δημοτικό κοινωνικό ιατρείο και μετά να στήσουμε παντοπολείο. Ξεκινήσαμε λοιπόν και στήσαμε το δημοτικό κοινωνικό ιατρείο. Θέλω να σας πούμε ένα θεσμικό πλαίσιο το οποίο δύσκολο για μας. Όμως με την εθελοντική δουλειά και με τον κόπο και το μεράκι πολλών, καταφέραμε να το στήσουμε και να το λειτουργούμε. Και όχι μόνο να το λειτουργούμε, ένα κοινωνικό ιατρείο για μένα πρότυπο, με δράσεις οι οποίες κάνουμε κάθε χρόνο. Και βέβαια αυτό το κοινωνικό ιατρείο δεν θα μπορούσε να λειτουργήσει αν δεν υπήρχε η στήριξη των εθελοντών γιατρών και από τη Θεσσαλονίκη και από την Αθήνα και από όλη την Ελλάδα. Γιατί έχουμε κάνει πάρα πολλές δράσεις όλα αυτά τα χρόνια και ερχόμαστε να αποκαταστήσουμε ουσιαστικά τα κενά που έχει η δημόσια υγεία στα μικρά νησιά.
0: Αυτό όμως, εδώ είναι ένα δίκοπο μαχαίρι. Όντως, και το πάρα πολύ σημαντικό από την πλευρά, εγώ μιλάω ως γιατρός, είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι σας συμβουλεύει γιατρός. Η Ράνια Λουκά είναι μια αξιόλογη γιατρός, αντιδήμαρχος και υπεύθυνη του Γενικού Ιατρείου και θα την έχω την επόμενη εβδομάδα, δεν μπορούσε σήμερα να είναι μαζί μας. Το θέμα είναι όμως ότι όντως είναι πολύ αξιόλογη η πρωτοβουλία σας και μέσα από τον εθελοντισμό. Αλλά πώς μπορούμε επί της ουσίας να εξασφαλίσουμε ότι ο εθελοντισμός λειτουργεί συμπληρωματικά και όχι ως υποκατάστατο της κρατικής ευθύνης? Νομίζω ότι αυτό είναι το μεγάλο στοίχημα.
1: Αυτό είναι πολύ δύσκολο να το αποκαταστήσουμε. Γιατί όπως είπα και πριν, ο εθελοντισμός ουσιαστικά είναι η πρόληψη.
0: Ακριβώς.
1: Ξέρεις πάρα πολύ καλά ότι το περιστατικό το οποίο θα υπάρχει κάποια στιγμή σε ένα μικρό νησί θα πρέπει να το αντιμετωπίσουν οι αγροτικοί γιατροί ή οι γιατροί που υπάρχουν στα κέντρα υγείας. Που τα κέντρα υγείας εμείς αυτή τη στιγμή στη Ιθάκη είμαστε τυχεροί, γιατί έχουμε 2 οξιακούς γιατρούς, τον κύριο Παξινό και την κυρία Σκαρμαία, οι οποίοι είναι στην Ιθάκη, και έναν γιατρό καρδιολόγο ο οποίος έρχεται κάνει εφημερίες, τον πρώην δήμαρχο πύργου, τον Τάκη τον Αντωνακόπουλο. Αυτή τη στιγμή λοιπόν έχουμε 3 γιατρούς, έχουμε 5 αγροτικούς, μας λείπει ο παιδίατρος. Καταλαβαίνετε λοιπόν, και βέβαια με τη συμβολή των ιδιωτικών γιατρών, όπως είναι η Ράνια Λουκά που έχει ιδιωτικό ιατρείο και βοηθά απ' έξω, και πρέπει να έρθει ο Δήμος τώρα να καλύψει όλα τα υπόλοιπα κενά, γιατί ξέρεις πολύ καλά εσύ ότι για να φύγει ένας ηλικιωμένος από την Ιθάκη να πάει σε ένα μεγάλο νοσοκομείο για να κάνει εξετάσεις, πρέπει να κλείσει ραντεβού.
0: Έτσι.
1: Το ραντεβού πότε θα είναι, και δεν είναι μόνο αυτό, είναι και τα έξοδα. Γιατί εμείς πρέπει να φύγει με το καράβι, να πάει στην Αθήνα, στην Πάτρα, να διανυχτερεύσει. Δηλαδή θα μείνει 3-4 μέρες εκτός νησιού. Αν έχει σπίτι, πάει καλά. Αν δεν έχει σπίτι, βάλε και το ξενοδοχείο. Οπότε λοιπόν τα έξοδα είναι τα υπερδιπλάσια.
0: Τα έξοδα
1: αυτό λοιπόν εμείς αυτή τη στιγμή, και μάλιστα χθες ήμουν σε μια εκδήλωση και τιμήσαμε τον υπουργό, τον κύριο Λιβάνιο, γιατί μια παλιά εστία, μαθητική εστία, η οποία έχει το νησί και η οποία έχει σταματήσει να λειτουργεί από το 2007, mm-hmm. αυτή τη στιγμή χρηματοδοτήθηκε με 4,5 εκατομμύρια του Υπουργείου Εσωτερικών, ώστε αυτή η εστία να φτιαχτεί, το κτίριο αυτό, και εκεί να παρέχουμε δωμάτια, ένα ακόμη κίνητρο στους γιατρούς, για να μπορέσουν να έρθουν στην Ιθάκη. Δεν θα είναι βέβαια μόνο για γιατρούς, θα είναι για δημοσίους υπαλλήλους που διαβούν στο σπίτι να μείνουν κτλ.
0: Και καλύπτεται. Όμως, ναι, συγγνώμη που διακόπτω.
1: Ναι, ναι, όμως ερχόμαστε, αυτό θέλω να πω, ότι ερχόμαστε να καλύψουμε κενά, τα οποία όμως δεν μεταφράζονται με πόρους. Δηλαδή, ναι, μεν βγαίνουν και λένε ότι οι Δήμοι πρέπει να δίνουν κίνητρα οικονομικά κτλ. Όμως το θέμα είναι ότι τα χρήματα που θα δώσουν οι Δήμοι, πού θα τα βρουν. Θα πρέπει να, αυτά να κυλήσουν πάλι, να αυξήσει τελών στους πολίτες. Γι' αυτό και εμείς λοιπόν αυτή τη στιγμή 4 διαμερίσματα που έχουμε στην Ιθάκη μέχρι τώρα τα δίνουμε για να στηρίζουμε γιατρούς και δημοσίους υπαλλήλους, και κάνουμε και την κίνηση αυτή με τα διαμερίσματα αυτά, έτσι ώστε να είναι ένα μεγάλο κίνητρο για να μπορούν γιατροί να έρθουν και να μείνουν. Γιατί ο ένας γιατρός, ο οποίος έχει πάρει ειδικότητα, ξέρεις πάρα πολύ καλά εσύ ότι δεν θα είναι 20 και 22 χρονών, έτσι, θα είναι πάνω από 30 χρονών.
0: Μπορεί
1: να κάνει και οικογένεια ο άνθρωπος. Από εκεί και πέρα λοιπόν, αυτός πώς θα αφήσει ένα μεγάλο μέρος, ή το χωριό του ή την πόλη του, για να αφήσει ένα μικρό νησί. Άρα λοιπόν πρέπει να δώσουμε κίνητρα, και αυτό κάνουμε όλοι οι Δήμοι στην Ελλάδα, και ειδικά εμείς τα μικρά νησιά, όπως είναι η Ιθάκη, όπως είναι η Τήλος, όπως είναι η Παξή. Προσπαθούμε να δώσουμε κίνητρα για να πείσουμε κάποιους να έρθουν.
0: Ναι. Δήμαρχε, εγώ θυμάμαι είχαμε έρθει το Μάιο εκεί μια ομάδα εθελοντών παιδιατρικών υποειδικοτήτων, και αυτό να το τονίσω ότι δουλεύετε πάρα πολύ στο θέμα της πρόληψης και υπάρχουν, και ότι σας επιλέγουν, γιατί οι εθελοντικές ομάδες και επιλέγουν και πολλές φορές και που θα πάνε. Είναι πολύ σημαντικό.
1: Ναι, ναι, λογικό.
0: Γιατί δείχνετε ότι εστιάζεται πολύ στην πρόληψη, εν τούτης όμως δεν φτάνει αυτό. Από το Μάιο που είχαμε έρθει, που ήταν ως εθελοντής και ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης εδώ με την ομάδα εθελοντών, υπήρχε αυτό το θέμα. Προσπαθήσαμε να το δημοσιοποιήσουμε τότε, και θυμάμαι ότι μας είπατε ότι από πότε έχετε έλλειψη παιδιάτρου, από τον Ιανουάριο.
1: Έλλειψη παιδιάτρου έχουμε από το 23, το Γενάριο του 25.
0: Ναι.
1: Αυτή τη στιγμή έχει βγει μια θέση επιμελητή Α παιδιάτρου, αν τα λέω καλά, γιατί δεν ξέρω τι
0: καλά.
1: Ναι. Και τώρα υπάρχει ένα ενδιαφέρον από μια παιδιάτρο να έρθει. Περιμένουμε τώρα μέσα σε μια κουβέντα μαζί της να δούμε αν θα δεχτεί να έρθει να αναλάβει τη θέση στο κέντρο υγείας Ιθάκης. Αυτή τη στιγμή η Ιθάκη έχει περίπου στα 400 παιδιά.
0: Αυτό να πούμε. Οι ηλικιακές ομάδες, πείτε μας λίγο να ακούνε και οι κροατές.
1: Είναι περίπου στα 400 παιδιά. Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή έχει το νησί. 400 παιδιά που καταλαβαίνετε, ειδικά τους χειμερινούς μήνες όπως τώρα το Γενάρη, με όλες αυτές τις ιώσεις που κυκλοφορούν, με όλα αυτά τα προβλήματα που υπάρχουν. Γιατί υπάρχει μια μεγάλη έτσι, μετανάστευση, να το πω. Τις γιορτές φεύγουν πάρα πολλοί από την Ιθάκη και πάνε στις μεγάλες πόλεις, πάνε στα σπίτια τους να δουν τα παιδιά τους και λοιπά, και όταν γυρίζουν στο νησί καταλαβαίνεις ότι κουβαλάνε όλες τις ιώσεις των μεγάλων πόλεων.
0: Έτσι.
1: Και διπλασιάζεται το πρόβλημα, ειδικά στα σχολεία. Αυτή τη στιγμή, ας πούμε, στο παιδικό σταθμό από τα 27 παιδιά προχθές είχαν πάει 3, όλα τα άλλα ήταν άρρωστα από ιώσεις.
0: Ναι.
1: Οπότε εμείς ως δημοτική αρχή προσπαθούμε και με την πρόληψη και με την ενημέρωση να καλύψουμε αυτά τα κενά που υπάρχουν, που ξέρεις πάρα πολύ καλά ότι δεν είναι εύκολο.
0: Δεν είναι καθόλου εύκολο και κάνετε υπεράνθρωπες προσπάθειες. Σας ευχηθούμε τώρα η συνάδελφος να έρθει εκεί, αλλά και πάλι νομίζω ότι και αυτό πάλι δεν φτάνει. Χρειάζονται να γίνουν πολύ περισσότερα. Είναι αξιόλογο το ότι δίνετε έξτρα κίνητρα. Αλλά
1: κοίταξε, για να είμαι δίκαιος, θέλω να πω το εξής, ότι δίνουμε έξτρα κίνητρα και ο Δήμος δίνει και η περιφέρεια, δίνει και το κράτος.
0: Mm-hmm.
1: Δηλαδή η περιφέρεια δίνει 400 ευρώ επιδότηση για καθημερινά έξοδα. Και δίνει και το κράτος άλλα 400 ευρώ επίδομα νοικίου. Δεν είναι λίγα τα κίνητρα.
0: Και για τον γιατρό ισχύει αυτό, έτσι.
1: Ναι,
0: Δήμαρχε,
1: ναι, εγώ θέλω να είμαι δίκαιος αυτό.
0: Μπράβο. Ναι, και αυτό είναι ο σκοπός. Ναι. Δηλαδή, ποια είναι τα κίνητρα να συνοψίσουμε για έναν
1: τα
0: συνάδελφο.
1: Τα κίνητρα αυτή τη στιγμή είναι ότι υπάρχει σπίτι διαμέρισμα που δίνει ο Δήμος για να μείνουν. Υπάρχει κίνητρο από την περιφέρεια 400 ευρώ για έξοδα καθημερινά.
0: Mm-hmm.
1: Και από ό,τι ξέρω, υπάρχει και επίδομα νοικίου, το οποίο το δίνει το κράτος.
0: Μάλιστα. Σε σχέση με τα απογευματινά, ας πούμε, τις εφημερίες και αυτά, έχει υπάρχει κάποια πρόβλεψη που θα χρειαστεί να κάνει ο
1: συνάδελφος? Κοιτάξτε, ένας παιδίατρος όταν θα έρθει Νηθάκη, δεν μπορεί να κάνει όλη μέρα εφημερία, ούτε όλο το μήνα. Απλώς επειδή θα είναι στη Νηθάκη, τα έκτακτα περιστατικά θα μπορεί να λειτουργήσει. Τώρα τα απλά περιστατικά θα είναι στην εφημερία του. Αλλά εμάς μας ενδιαφέρει τα έκτακτα περιστατικά, αυτά που χρήζουν διακομιδή.
0: Αυτό εκεί λίγο πείτε μας για τη διακομιδή, τι γίνεται, ποιες είναι οι
1: διακομιδές? Όταν έρθει ένα ασθενής στο κέντρο υγείας και κρίνει ο γιατρός ότι δεν μπορεί το κέντρο υγείας να το περιγράψει, τότε δίνεται εντολή από το ΕΚΑΒ και γίνεται διακομιδή με το πλωτό σκάφος το οποίο διαθέτουμε. Ένα σύγχρονο πλωτό σκάφος το οποίο με χρήματα της Περιφέρειας και του Υπουργείου Ναυτιλίας παραλάβαμε το 2022. Και το οποίο κάνει διακομιδές με πλήρωμα του λιμεναρχείου καθημερινά είτε στην Κεφαλονιά ή στον Αστακό για Ρίο. Εξαρτάται το περιστατικό, πόσο σοβαρό είναι και τι θα κρίνει το ΕΚΑΒ ότι θα πρέπει να γίνει διακομιδή. Ένα παράλληλα έχουμε ένα πολύ καλά συντηρημένο ελικοδρόμιο που αν χρειαστεί να έρθει ελικόπτερο, θα έρθει ελικόπτερο για να κάνει παραλαβή ασθενού.
0: Γίνεται σύντομα η αεροδιακομιδή περίπου,
1: σύντομα η διακομιδή, γιατί υπάρχει μια πολύ καλή, υπάρχει εμπειρία στους γιατρούς του κέντρου υγείας που ξέρουν να κρίνουν τα περιστατικά. Από εκεί και πέρα, αν χρειάζεται με το πλωτό σκάφος, φτάνει να μην έχει καιρό, θα φύγει. Αν χρειάζεται και είναι βράδυ με το ελικόπτερο και να υπάρχει και ελικόπτερο διαθέσιμο, καταλάβαινε τώρα ότι όλα αυτά είναι λίγο να είσαι τυχερός.
0: Ναι, θέλει μαζί με την τύχη, ναι, όμως, ναι. Χρειάζεται και γνώση, χρειάζεται και φροντίδα επί της ουσίας. Αυτά είναι για τα επίγοντα περιστατικά, Δήμαρχε. Θέλω λίγο να μιλήσουμε και για αυτό που μιλήσαμε και με τον Δήμαρχο προηγουμένως της Κύθνου, για την, πέρα από την πρόληψη και για την ποιότητα φροντίδας των παιδιών, των οικογενειών που έχουν χρόνια νοσήματα ή που χρειάζονται διαρκή στήριξη ή χρειάζεται υποστήριξη από κάποια πιο εξειδικευμένη ομάδα ή από κάποια υποειδίκευση της παιδιατρικής.
1: Εμείς στην Ιθάκη δεν αντιμετωπίζουμε τέτοιο θέμα. Όμως θέλω να σας πω κάτι, ότι η εμπειρία που διαθέτουν οι γιατροί του κέντρου υγείας, γιατί ουσιαστικά το κέντρο υγείας τι είναι, πας να δεις ένα απλό περιστατικό, αν είναι κάτι εξειδικευμένο, φεύγει από τα όρια του κέντρου υγείας και πρέπει να πάει σε κάποιο νοσοκομείο μεγάλο. Εδώ θέλω να πω ότι το νοσηλευτικό προσωπικό του κέντρου υγείας και οι γιατροί του κέντρου υγείας της Ιθάκης έχουν τέτοια εμπειρία και είναι, αυτό που θέλω να σας πω, είναι δρούν ανθρώπινα, καθαρά ανθρώπινα, υπερβάλλουν πολλές φορές σε αυτό, χάνουν πάρα πολλές ώρες, είναι δεν είναι εφημερία, αν υπάρχει περιστατικό θα πάνε στο κέντρο υγείας να βοηθήσουμε. Και γι' αυτό κιόλας τους θέλω να τους ευχαριστήσω πάρα πολύ, γιατί είναι, ξέρεις, πώς το λένε, όταν είσαι σε μια μεγάλη πόλη, σε ένα μεγάλο νοσοκομείο, δεν ξέρεις τον άλλον.
0: Έτσι.
1: Οπότε κινείσαι και λίγο διαφορετικά. Όταν είναι όμως σε ένα μικρό μέρος που γνωριζόμαστε όλοι, τότε είσαι δεν είσαι εφημερία, είσαι δεν είσαι κάπου. Υπάρχει ένα περιστατικό, τη μισή Ιθάκη είναι στο κέντρο υγείας για να βοηθήσουμε τον συμπολίτη μας που έχει ένα πρόβλημα.
0: Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Και εγώ, επειδή είχα την τύχη να γνωρίσω τους ανθρώπους από κοντά, πέρα από τους συναδέλφους και όλους τους εθελοντές και όσους εργάζονται στο κοινωνικό ιατρείο του Δήμου Ιθάκης, που κάνει αξιόλογη δουλειά, αλλά θα συζητήσουμε σε επόμενη εκπομπή γι' αυτό και για την αξία του εθελοντισμού σε ένα μικρό μέρος, σε ένα νησί σαν την Ιθάκη. Είναι πάρα πολύ σημαντική και η συνεργασία μεταξύ των πολιτών, μεταξύ των συναδέλφων, την οποία την είδα. Δεν είναι υπερβολικό αυτό που λέω. Την είδα και μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση και πόσο δεμένοι είναι οι κάτοικοι του νησιού. Και Δήμαρχε, θα το πω ότι αυτό έχει να κάνει και με τον άρχοντα του νησιού, με εσάς. Δηλαδή, το ότι μένουν ενωμένοι οι πολίτες και προσπαθούν να αντιμετωπίσουν όλα τα θέματα. Εγώ το είδα στο κομμάτι της υγείας, συλλογικά, και να πάρουν αποφάσεις όλοι μαζί και πρωτοβουλίες, είναι για μένα κάτι πολύ σημαντικό. Κλείνοντας, Δήμαρχε, επειδή δεν έχουμε και άλλο χρόνο, θα φιλοξενηθεί, ξανά, τώρα θέλω να φέρω την Τυράνια τη Λουκά να μας πει λίγο για το εθελοντισμό και τη λειτουργία του κοινωνικού ιατρίου.
1: Η Τυράνια είναι κατάλληλη, είναι μια άξια αντιδήμαρχος, είναι ένας εξαιρετικός άνθρωπος.
0: Έτσι.
1: Γιατί πάρα απ' όλα ο άνθρωπος είναι, έτσι.
0: Ο άνθρωπος.
1: Ξέρεις πάρα πολύ καλά ότι υπάρχουν πολιτικοί, υπάρχουν γιατροί που μπορεί να είναι πάρα πολύ καλοί, αλλά όταν έρχεται η ώρα που θα πρέπει να αντιμετωπίσουν τον πολίτη, δεν δείχνουν την ανθρωπιά που θα πρέπει να δείξουν και την κατανόηση στο πρόβλημα που υπάρχει. Η Ράνια είναι ένας άνθρωπος ο οποίος από την πρώτη στιγμή εθελοντικά δούλεψε και δουλεύει για αυτό το κομμάτι, και γι' αυτό κιόλας είναι καταλληλότερο.

0: Έχει αναλάβει την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για 6 μήνες. Mm-hmm. Κάνουμε ένα πολύ μεγάλο συνέδριο mm-hmm. που αφορά το δημογραφικό στα μικρά νησιά.
1: Πολύ ωραία.
0: 5, 6 και 7 Μαΐου στην Ιθάκη. Θα φιλοξενήσουμε πάνω από 25 πρέσβεις από όλο τον κόσμο, επιτρόπους και υπουργούς, έτσι ώστε να γίνει η πρώτη κουβέντα που αφορά το δημογραφικό και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα μικρά νησιά.
1: Εξαιρετική πρωτοβουλία και νομίζω θα πρέπει να μας το υπενθυμίσετε αυτό και νομίζω ότι δεν έχει ξαναγίνει.
0: Το επόμενο διάστημα, που, γιατί τώρα το οργανώνουμε, το επόμενο διάστημα θα ενημερωθείτε πλήρως όλοι mm-hmm. και καλό θα είναι να συμμετέχουν όσοι περισσότερο μπορούν, γιατί το υπογεννητικότητα δεν είναι το μοναδικό πρόβλημα που αντιμετωπίζουν τα μικρά νησιά. Το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι το πώς μπορεί κάποιος να επιβιώσει και να μείνει σε ένα μικρό νησί.
1: Ακριβώς. Λύσεις λοιπόν, προτάσεις και λύσεις. Μέσα αυτό το συνέδριο δεν υποψιάζομαι, είμαι σίγουρη ότι θα βγουν πολύ σπουδαίες προτάσεις. Οπότε θέλουμε να μας το ξαναθυμίσετε και να το θυμίσουμε και εμείς όσο έχουμε λόγο με τη σειρά μας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δήμαρχε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Από καρδιάς μου. Καλή αντάμωση.
1: Καλή αντάμωση. Καλή συνέχεια.
0: Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Και εγώ.
2: Focus 103,6.

Φίλες και φίλοι, ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε για αυτή την εκπομπή. Ο άνθρωπος στο επίκεντρο. Σήμερα ο άνθρωπος, η οικογένεια στο επίκεντρο, στο θέμα της υγείας, στα νησιά μας, στα νησιά, σε κάποια από τα νησιά που έχουν μεγάλη, πολλές ανάγκες, σε ανθρώπινο δυναμικό, γιατρούς, εκπαιδευτικούς και ανάγκη για φροντίδα, η οποία έρχεται είτε από το Δήμο, είτε από το κράτος, και κυρίως οφείλει να έρχεται από την συνεργασία του Δήμου και του κράτους. Και εμείς οι γιατροί, από το δικό μας μετερίζει, δεσμευόμαστε ότι θα είμαστε δίπλα και θα προσφέρουμε και εμείς. Ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν μαζί μας. Καλό υπόλοιπο Κυριακής και δίνουμε ραντεβού για την επόμενη Κυριακή, 12 με 1, ο άνθρωπος στο επίκεντρο. Είμαι η Όλγα Ιτζέτζη, παιδίατρος, και την εκπομπή την κάνουμε με τον συνάδελφο, τον Θανάση, τον Ελευθεράκη, τον οποίο περιμένουμε στην επόμενη εκπομπή. Καλή συνέχεια λοιπόν, φίλες και φίλοι.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Focus στον κόσμο.

0: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, συντομινή ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Ο Λιγνίτης δεν είναι ανταγωνιστική μορφή ενέργειας και όποιος λέει το αντίθετο κοροϊδεύει τη Δυτική Μακεδονία, υποστήριξε ο Πρωθυπουργός κατά την επίσκεψή του στην περιοχή, ενώ παράλληλα εξαπέλυσε επίθεση στην αντιπολίτευση για την απολιγνητοποίηση, καταλογίζοντας σύγχυση, παροχολογία και ασχετοσύνη. Ο Πρωθυπουργός της διαφθοράς, των σκανδάλων, της αναξιοκρατίας, της εξυπηρέτησης των ολιγαρχών και της συστηματικής καταπάτησης κάθε έννοιας θεσμικότητας δεν είναι σε θέση να κάνει υποδείξεις στο ΠΑΣΟΚ, σχολίασε η Χαριλάου Τρικούπη. Δεν υπάρχουν σκληρές λέξεις, υπάρχει μόνο η σκληρή αλήθεια. Και αυτή η σκληρή αλήθεια της αποτυχίας και της φτωχοποίησης των Ελλήνων από την αντιλαϊκή πολιτική του κ. Μητσοτάκη, πολιτική που ούτε βίωσε ούτε βιώνει ο Πρωθυπουργός, είναι η απόδειξη της ανικανότητάς του να φτιάξει μια Ελλάδα στην υπηρεσία των φτωχών πολιτών και όχι των ολιγαρχών, τονίζει σε δήλωσή του ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης. Αυτή η ανικανότητα αποτυπώνεται περίτρανα στη Δυτική Μακεδονία, την οποία σκότωσε κλείνοντας τους Λιγνίτες και οδηγώντας την ανεργία 20.000 οικογένειες, ενώ ταυτόχρονα ο κολλητός του ολιγάρχης μεταφέρει τον Λιγνίτη στα Σκόπια για να πουλάει στη συνέχεια πανάκριβα το ρεύμα στη χώρα μας, επισημαίνει ο Κυριάκος Βελόπουλος. Στη Θεσσαλονίκη μεταφέρουν την αγωνιστική τους δράση οι αγρότες, καθώς αποφασίστηκε η πραγματοποίηση συλλαλητηρίου το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, ημέρα των εγγενείων της Διεθνούς Εκθέσεως, με τους παραγωγούς να προαναγγέλουν και κάθοδο τρακτέρ. Η απόφαση ελήφθη στη σύσκεψη εκπροσώπων της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων που πραγματοποιήθηκε το Σάββατο στα Νέα Μάλγαρα με τη συμμετοχή αγροτών από πολλές περιοχές της χώρας. Η συγκέντρωση έχει προγραμματιστεί για τις 5 το απόγευμα στο Λευκό Πύργο. Νέα εξέγερση παράνομων μεταναστών σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου στη δομή Συντικής στις Σέρες. Οι αλλοδαποί άρχισαν να πετούν πέτρες προς τις αστυνομικές δυνάμεις και να φωνάζουν, ενώ κατάφεραν να κάνουν ζημιές σε ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις και να ρίξουν και τμήμα της περίφραξης με σκοπό να αποδράσουν από τη δομή. Η κατάσταση τέθηκε υπό έλεγχο από τις αστυνομικές δυνάμεις με χρήση χημικών. Συνελήφθησαν τρεις ανήλικες στις Σέρες για κλοπές δικύκλων και διαρρήξεις καταστημάτων. Στη δικογραφία περιλαμβάνεται ακόμα ένας ανήλικος, τα στοιχεία του οποίου έχουν ταυτοποιηθεί. Ειδικότερα, όπως προέκυψε από την έρευνα, οι ανήλικοι το διάστημα από 22 έως 28 Αυγούστου και δρώντας την πόλη των Σερών, διέριξαν 5 καταστήματα και έκλεψαν 8 δίκυκλα, τα οποία βρέθηκαν, εκ των οποίων το ένα καμένο, και αποδόθηκαν στους νόμιμους κατόχους τους. Στη διεθνή επικαιρότητα, η Ρωσία ανακοίνωσε ότι προετοιμάζει μαζικές επιθέσεις κατά των εγκαταστάσεων του ενεργειακού τομέα της Ουκρανίας. Ο Ρωσικός στρατός ανακοίνωσε σήμερα ότι κατά τη διάρκεια της νύχτας έπληξε στο Κίεβο μια βιομηχανική μονάδα παραγωγής αμιάντου και τσιμέντου, στις αποθήκες της οποίας, σύμφωνα με τη Μόσχα, φυλάσσονταν εκρηκτικά, καθώς και μονάδα κατασκευής ντρόουν και πυρομαχικών.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Για αύριο Δευτέρα προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρωτικά τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες, κυρίως στα ορεινά, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι. Η ορατότητα τις πρωινές ώρες στα δυτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Και στη Θεσσαλονίκη αναμένεται γενικά αίθριος καιρός, οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις έως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί εκπομπή Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη.
2: Focus 103,6.
3: Προστόν, συμπλήρωμα διατροφής που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του προστάτη. Το καλύτερο ελληνικό, φυσικό, φυτικό προϊόν με εκχύλισμα τσουπνίδας και σερενόα. Μια ειδική φόρμουλα προάσπισης της καλής λειτουργίας του προστάτη. Αποκτήστε 2+1 δώρο στην προνομιακή τιμή των 29 ευρώ. Προστόν, τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Τηλέφωνο 231-0-25-23-20.
4: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Ό,τι και αν οδηγείς, όπου και αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χονδρική πώληση σε όλη την Ελλάδα με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310 735 722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
6: Τώρα X-Power Batteries και στον ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310-735-722. Πάρε ανάσα.
7: Έχεις δίπλα σου την AG Economy, το δικό σου διαμεσολαβητή για να λύσεις μια και καλή τις τραπεζικές σου εκκρεμότητες. AG Economy. Υπηρεσίες διαμεσολάβησης τραπεζικών δανείων και φορολογικών οφειλών. Για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Άμεσα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Απευθύνσου σήμερα στην AG Economy για να έχεις όλα τα ωφέλη της εξοδικαστικής ρύθμισης. Πανελλαδική εξυπηρέτηση στο 210-3250-652. AG Economy. Ο ψύχρεμος διαπραγματευτής με την τράπεζα.
8: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
9: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
10: Αρετή εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρο, 27,99. Έσεξ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες, 4,70.
9: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
10: Χαρίνο γαλοπούλα καπνιστή το κιλό, 5,99. Δοϊράνι γευστικό το κιλό, 5,99.
9: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
10: Κολλιώσα γελαδινό το κιλό, 5,95. Αμύτα Motion 1 λίτρο, 1,99.
9: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
11: Κόντρα στο σύστημα, με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1-4.
12: Είναι μια ομάδα ανδρών γυναικών οι οποίοι λένε στον Πρωθυπουργό τι θα πει ή τι να προσέξει να μην πει. Δηλαδή, του ανοίγουν το κουτί, του βάζουν την κασέτα, το κλείνουν, το κλειδώνουν και αρχίζει αυτό. Τι έχει κασέτα μέσα. Αυτό.
13: Μεταπολιτευτικά. Υποτίθεται ότι οικοδομήσαμε μια νέα δημοκρατία, δεν αναφέρομαι στο κόμμα, ή αν θέλετε μια άλλη δημοκρατία. Στην πραγματικότητα η δημοκρατία αυτή ήταν ανάπηρη δημοκρατία. Αυτή η ανάπηρη δημοκρατία δημιούργησε ένα ανάπηρο αλειτουργικό σύστημα. Όσο και αν λέγανε πολλοί ότι απολαμβάνουμε την ωραιότερη δημοκρατία που γνώρισε ποτέ η Ελλάδα, αυτό το ωραιότερη ήταν φενάκι. Μπορεί αυτοί να περνούσαν ωραιότερα, διότι μετά την δικτατορία ουρδής πολιτικός απήλθε από την πολιτική πτωχότερος, όπως γινόταν στον παλαιότερο καιρό. Οι πλήστοι βγήκαν όχι απλώς ευπορότεροι, αλλά μερικοί και πάμπλουτοι. Πολιτική είναι έκφραση οργανωμένων συμφερόντων. Κύριε Σαχίνη, δεν κάναμε δημοκρατία. Απλώς δημιουργήσαμε ένα κληρονομικό σύστημα. Ή αν θέλετε πείτε τι, κληρονομική δημοκρατία. Τα ίδια πρόσωπα βλέπαμε και προδικτατορικά, τα ίδια πρόσωπα βλέπουμε και μεταδικτατορικά. Και πέρα από αυτό, και αν έρχονται καινούρια πρόσωπα, αυτά προέρχονται από τα συγκεκριμένα μαντριά. Η λέξη δεν είναι δική μου, είναι του Αβέροφ. Όποιος φεύγει από το Μαδρί τον τρώει ο λύκος. Που σημαίνει ότι κόμμα ίσον Μαδρί. Και βουλευτής τι είναι? Ένα πρόβατο ή κάποιο κατσίκι. Και το αποδέχονται αυτό. Δηλαδή οι ίδιοι βουλευτές αποδέχονται ότι είναι κοπάδι. Από τη στιγμή λοιπόν που λειτουργούν ως κοπάδι, μοιραία θα κάνουν αυτό που τους λέει ο Τσοπάνης. Ως ένα σημείο, Τσοπάνηδες μπορεί να ήταν οι αρχηγοί των κομμάτων. Όμως με την ένταξή μας, τη λεγόμενη Ενωμένη Ευρώπη, που είναι τόσο πολύ κολλημένη, όσο να την έχεις κολλήσει με μιξόκολλα, και όπου να είναι θα βαρέσει η διάλυση, υπάρχει ένα κονκλάβιο στις Βρυξέλλες με ανθρώπους που δεν γνωρίζουμε με τι μυστηριακό ή μυστηριώδη τρόπο εκλέγεται, και το οποίο παίρνει αποφάσεις που είναι πάνω από τις αποφάσεις του ελληνικού κοινοβουλίου. Τότε εγώ γιατί να πάω να ψηφίζω για πρωθυπουργό κάποιον ο οποίος σε τελευταία ανάλυση επέχει θέση, όχι νομάρχη Λαρίσης όπως είπε κάποιος, γιατί η Λάρισα είναι ευρύς νομός, νομάρχης Ευρυτανίας. Στην πατρίδα μου τη Μάνη λένε το χαμηλό το γάιδαρο όλοι τον καβαλάνε. Και σε ευρύτερη κλίμακα σε όλη την πατρίδα μας υπήρχε κάποτε μια φράση, παροιμιακή φράση που έλεγε: την καμήλα την φορτώνουν επειδή γονατίζει. Αλλά για να πω και κάτι δικό σας, εκεί που οι καπετάνοι κρεμούσαν τάρματα, κρεμούν οι γύφτοι τα νταούλια. Η γυφτοποίηση της Ελλάδος έχει φτάσει σε ένα τέτοιο βαθμό ώστε ο σβέρκος των Ελλήνων πολιτικών να έχει γίνει κατάλληλος για προσγείωση σφαλιαρών.

103,6 στη Θεσσαλονίκη. Στον Μάχη FM 99 και 8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101 και 7 στην Έτολο Ακαρνανία. Ράδιο Ιωάννινα στους 98 και 4 στα Ιωάννινα. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο

0: Καλησπέρα κύριε Αντωνόπουλε.
1: Καλησπέρα Γρηγόρη, καλησπέρα στους ακροατές μας. Κάθε καλό εύχομαι. Καλό φθινόπωρο πλέον, έτσι.
0: Καλό φθινόπωρο, έτσι.
1: Το καλοκαίρι ακόμα είναι πολύ δυνατό. Πάση περιπτώσει. Τι γίνεστε, καλά?
0: Καλά, ξεκουραστήκατε κύριε Αντωνόπουλε, πήρατε μια ανάσα το καλοκαίρι.
1: Πήραμε μια ανάσα, ό,τι μπορούσαμε. Τώρα πάλι σιγά σιγά τι να κάνουμε.
0: Έτσι, το κεφάλι κάτω.
1: Το παλεύουμε.
0: Έτσι ακριβώς. Και δουλειά. Λοιπόν, κύριε Αντωνόπουλε.
1: Ναι.
0: Χθες είχα μια συζήτηση και πραγματικά χρειάζομαι λίγο τη βοήθειά σας. Διότι η δική μου η άποψη είναι το ότι οι Τούρκοι στην ουσία είναι Αρμένοι, Κούρδοι, Έλληνες και Μόγγολοι.
1: Ναι, μάλιστα, μάλιστα.
0: Δεν ξέρω αν υπάρχει καθαρόαιμος Τούρκος, καθαρόαιμος σε εισαγωγικά εννοώ άνθρωπος ο οποίος από τη φυλή του να είχε μια συγκεκριμένη γλώσσα, γιατί όπως γνωρίζω μιλάνε κάτι σαν αραβικά. Να είχε δικιά του κουζίνα, που όπως γνωρίζω έχουν πάρει αρκετά στοιχεία από την Ελλάδα και από το Κουρδιστάν. Δηλαδή,
1: μάλιστα,
0: ένα μπλέξιμο βλέπω.
1: Ναι, κοίταξε να δεις. Εδώ μιλάμε για μια αυτοκρατορία, έτσι, η οποία διαλύεται το 1918, η οποία είχε 100 λαούς, 150 λαούς. Φεύγουν οι αραβικοί λαοί, εν μέρει φεύγουν δεξιά-αριστερά, μένει αυτό που σήμερα μετά από την περιπέτεια της Μικρασιατικής Εκστρατείας μένει αυτό που λέμε σήμερα Τουρκία σημερινή, έτσι, η οποία επίσημα έχει 50 λαούς. Ποια είναι η διαφορά? Φτάνει στην Τουρκία στα τέλη του 19ου αιώνα ο εθνικισμός μέσω των νεοτούρκων. Τα λέω πολύ απλά. Οι νεοτούρκοι είναι ένα κίνημα στρατιωτικών και γραφειοκρατών υπαλλήλων, μικρό, όπου όμως έχουν υιοθετήσει τις ιδέες του ευρωπαϊκού διαφωτισμού, του εθνικισμού, της γαλλικής επανάστασης, του έθνους, του έθνους κράτους. Οπότε στόχος είναι εξής: αφού η Οθωμανική Αυτοκρατορία είχε 500 λαούς και δεν μπορούσε να λειτουργήσει, θα φτιάξουμε μια αυτοκρατορία πιο μικρή, συμπαγής, η οποία θα λέγεται Τουρκία. Και θα έχει Τούρκους. Ποιους Τούρκους? Οι Τούρκοι, θυμάμαι, έλεγε ο Νεοκλής Αρής. Ο Νεοκλής Αρής ο συγχωρεμένος, ο οποίος ήταν καθηγητής στο Πάντιο, ήταν από τους σπουδαίτερους τουρκολόγους που είχαμε στην Ελλάδα, που είχε ασχοληθεί και έρχεται από την Κωνσταντινούπολη, όπως ήξερε. Οι Τούρκοι είναι μειοψηφία της μειοψηφίας. Οι Τούρκοι ως τουρκομανικό φύλο που ήρθανε τον 11ο αιώνα, τον 10ο αιώνα, πλησιάσανε προς τα δω. Αυτοί μάλιστα. Από εκεί και πέρα πέρασαν τόσοι αιώνες. Οπότε έχουμε σήμερα μια σύγχρονη Τουρκία, η οποία κάτω από την πίεση του εθνικισμού, του νεοτουρκικού εθνικισμού, ονόμασε Τούρκους όλους τους μουσουλμάνους της περιοχής αυτής. Η περιοχή αυτή, η σημερινή Τουρκία, ας το πούμε έτσι, έχει μουσουλμάνους, πάρα πολλούς λαούς μουσουλμανικούς, και χριστιανικούς λαούς είχε, ήταν οι Ασσύριοι, ένα μέρος των Ασσυρίων, οι οποίοι βρίσκονται εκεί, οι Ασσυροχαλδαίοι, προς τη Συρία, έτσι. Είναι οι Έλληνες, οι οποίοι ήταν κάπου 3 εκατομμύρια με 3,5 εκατομμύρια στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, πριν την καταστροφή. Είναι και οι Αρμένοι. Και είναι και δύο μερικοί άλλοι λαοί που είναι χριστιανικοί. Οι Αλεβίτες, και οι οποίοι είναι μουσουλμάνοι και δεν είναι μουσουλμάνοι, είναι ένα πράγμα διαφορετικό. Τι κάνει λοιπόν ο Κεμάλ? Επειδή δεν μπορεί να στηθεί να βρει πού Τούρκους για να κάνει Τουρκία, θεωρεί με μια εξίσωση έτσι ισοπεδωτική ότι οι μουσουλμάνοι είναι και Τούρκοι. Αυτό κάνει. Ενώ ο ίδιος είναι άθεος, άθρησκος είναι, έτσι, και τέκτον, θεωρεί ότι οι μουσουλμάνοι πιέζει και λέει όλοι οι μουσουλμάνοι είναι Τούρκοι. Και όλοι οι μη μουσουλμάνοι είναι εχθροί, για να τους διώξουν. Καταλάβετε τι εξίσωση κάνει. Η σημερινή Τουρκία δεν είναι, όταν λένε Τούρκοι, γι' αυτό και υπάρχει έντονος εθνικισμός στην Τουρκία και έντονη προπαγάνδα. Με συνεχώς σημαίες, παντού υπάρχουν σημαίες. Παντού υπάρχουν σημαίες. Εγώ δεν έχω πάει στην Τουρκία, ούτε πρόκειται να πάω ποτέ και να με πληρώνουν. Μπας περιπτώσει. Αλλά από ό,τι έχω δει σε ταινίες, σε ντοκιμαντέρ, σε φωτογραφίες που βλέπουμε, παντού υπάρχει ο Κεμάλ και Τούρκοι σημαίες. Στην αγορά Τούρκοι σημαίες. Γιατί? Για να αποδείξουν ότι τα φιστίκια είναι τουρκικά. Στην αγορά, στο παζάρι που πουλάνε παντόφλες, σαλβάρια, ξέρω εγώ, τηγάνια, από πάνω είναι Τούρκοι σημαία. Αν πας στη Χίο, απέναντι φαίνονται τα σπίτια, απέναντι φαίνονται. Έχουν μια σημαία τεράστια, 15 μέτρα κοντάρι. Και εμείς ντρεπόμαστε. οι Έλληνες ντρέπονται να βγάλουν τη σημαία, απαγορεύεται. Κατάλαβες που έχουμε φτάσει. Αυτή λοιπόν είναι μια συνεχής προπαγάνδα και ένα άγχος που έχει άρχισα τάξη Τουρκία συνεχώς να αποδείξει ότι κάτι και της Ανατολίας είναι Τούρκοι, που δεν είναι. Είναι Κούρδοι, αλλά οι Κούρδοι είναι 30 εκατομμύρια. Οι Κούρδοι μέσα στην Τουρκία είναι από την Άγκυρα και κάτω, δεν υπάρχουν, είναι κάτι τουρκομανικές φυλές και από εκεί πέρα είναι Κούρδοι και άλλοι λαοί. Και από την Άγκυρα και εδώ ήταν και στο Οροπέδι και στο Αθιόν Καραχισάρι ήταν εκεί πέρα διάφοροι. Από εκεί και πέρα οι παραλίες είχαν Έλληνες. Είχαν και μουσουλμάνους, αλλά δεν ήταν Τούρκοι μουσουλμάνοι. Είναι Τάταροι, Γιουρούκοι, Ζεμπέκοι, ό,τι θέλεις. Έτσι, όλοι αυτοί μπήκαν στο μίξα του εθνικισμού, του νεοτουρκισμού, ο οποίος ακόμα και σήμερα αγωνίζεται, τώρα με μουσουλμανικό φερετζέ, να αποδειχθεί ότι είναι Τούρκοι. Κατάλαβες.
0: Ναι.
1: Δεν είναι και επισήμως η Τουρκία σήμερα. Η Τουρκία αυτή, το χρέος πρέπει Τουρκία, έχει κάπου 50 διαφορετικές εθνότητες.
0: Είναι αλήθεια το ότι δεν επιτρέπεται να κάνουν απογραφή.
1: Και δεν γίνονται οι απογραφές. Είναι ένα κράτος, πώς να σου πω, το οποίο ζει συνεχώς κάτω από αυτό το άγχος. Γι' αυτό και πάρα πολλά πράγματα δεν γίνονται στην Τουρκία, δεν επιτρέπονται.
0: Ίσως τώρα εγώ θεωρώ βασικά ότι αυτός είναι ο βασικός λόγος, ότι δεν θέλουν να αποκτήσουν προβλήματα με τις μειονότητες. Γιατί για παράδειγμα άμα κάνουν απογραφή και βγάλουν τώρα ότι οι Κούρδοι μέσα στην Τουρκία είναι 60 εκατομμύρια, θα έχουν πρόβλημα.
1: Τελειώσαν. Οι Κούρδοι πάρα πολύ. Και έλεγε ο Σαρίς μάλιστα στις εκπομπές που είχε και στην τηλεόραση και στα βιβλία του. Γιατί τον έχουμε και σαν εν μέρει οδηγό, έτσι. Είναι και άλλοι βέβαια που έχουν ασχοληθεί. Αλλά αυτός είναι ο πιο ευρυθής. Ότι οι Κούρδοι αναπτύσσονται κατά γεωμετρική πρόοδο, ενώ οι Τούρκοι κατά αριθμητική. Καταλαβαίνεις τι σημαίνει. 1, 2, 3, 1, 2, 4, 8, 150, 200. Υπάρχει τεράστια διαφορά, το λέω έτσι απλοϊκά, μεταξύ γεωμετρικής και αριθμητικής πρόοδου. Έτσι. Και οι Κούρδοι αναπτύσσονται. Είναι τεράστιος λαός. Τους έχουν εκεί πέρα για να διαμορφώνουν καταστάσεις, τρώγονται και μεταξύ τους βέβαια, και τους χρησιμοποιούν. Βέβαια η Τουρκία δεν ήταν τυχαίο, τη φτιάξανε, δεν την έφτιαξε μόνο ο Κεμάλ, τη φτιάξανε οι σύμμαχοι βοηθώντας τον Κεμάλ και σε βάρος του ελληνισμού. Είναι ένα μαχαίρι που μπήξανε στην καρδιά του ελληνισμού, αυτό που έγινε, φταίγαμε κι εμείς βέβαια, αυτό που έγινε με την καταστροφή και τον ξεριζωμό, τους βόλεψε. Ξεριζώθηκαν εκεί, ένα εκατομμύριο άνθρωποι εξαφανίστηκαν, χαθήκαν. Και άλλα 2,5 εκατομμύρια, θα πάμε, είναι 3,5 εκατομμύρια. Κάποιος είχε πει να φορά και λέει, όχι λέει, δεν είναι, είναι. Τι δεν είναι, 3,5 εκατομμύρια ήταν οι Έλληνες τουλάχιστον. Τουλάχιστον. Οι χριστιανοί Έλληνες ήταν τόσοι και ήταν και πόσοι άλλοι, Τότε ξέρεις πόσους κατοίκους είχε η Τουρκία όταν τελείωσε ο δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος.
0: Πόσους, 10 εκατομμύρια.
1: Είχε 18 εκατομμύρια, 19 εκατομμύρια. Και εμείς ήμασταν 7-8 εκατομμύρια. Δηλαδή η διαφορά ήταν ανύπαρκτη.
0: Τρομερή, ναι.
1: Οι περιπέτειες που υπέστη ο ελληνικός λαός μετά τη Μικρασιατική καταστροφή και στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, που ήταν 10 χρόνια και περισσότερο, καταστροφές, ασθένειες, εμφύλοι, Αντάρτικο, 1700 χωριά ήταν έτσι και πόλεις. Εντάξει, μας κατέβασε και μας κατέβασε. Και διάφορα.
0: Και πολλοί τουρκοποιήθηκαν κιόλας, κύριε καθηγητά.
1: Πάρα πολύ, πάρα πολύ. Γιατί δεν μπορούν να επιβιώσουν αλλιώς. Πάρα πολλοί χριστιανοί και Έλληνες που ήταν εκεί πέρα και μείνανε, πόντιοι και τα λοιπά, τι να κάνει, τουρκοποιήθηκε. Τι θα κάνεις. Τι θα κάνει, οι κρυπτοχριστιανοί πώς ήταν, χιλιάδες ήταν. Τι θα κάνεις, δεν μπορείς να μην. Είναι μια πραγματικότητα που δεν σηκώνει, δεν έχει ανοχή. Εκεί δεν είσαι. Απόδειξη είναι της Κωνσταντινούπολης, που ήταν 300.000 και μείνανε 1.500. Και το ελληνικό κράτος σφυρίζει αδιάφορα. Το ελληνικό κράτος σφυρίζει αδιάφορα. Ποιος φταίει. Αν κάνανε Τούρκοι βέβαια, έπεφταν τηλέφωνα από αλλού. Και επειδή έπεσαν τηλέφωνα, μπορούσες και εσύ να πατήσεις πόλη. Τίποτα. Εξαφανίστηκε η ελληνική μειονότητα, η ελληνική κοινότητα της πόλης. Δεν ήταν κολλημένα στα μπακάλικα, στους δρόμους, παντού. Πατριώτη, μίλα τουρκικά. Υπήρξε ποτέ στην Ελλάδα γραμμένα στους τοίχους. Και στην επταετία ομιλείται ελληνικά? Όχι. Εδώ έρχονται όλοι και μιλάνε, ότι τους κατέβει και ο Έλληνας αναγκάζεται να μιλάει 10 γλώσσες. Ο Έλληνας για να επιβιώσει μιλάει 10 γλώσσες, όχι μόνο αγγλικά, γαλλικά, κινέζικα. 10 γλώσσες κοντεύει να μιλάει. Και ήταν γραμμένα στην Κωνσταντινούπολη, στους δρόμους πάντων, πολλοί τη μίλα τουρκικά. Εμένα διοικητής, φίλος μου, εξαιρετικός αξιωματικός της αστυνομίας, ο οποίος μεγάλωσε, γεννήθηκε στην Κωνσταντινούπολη και τα λοιπά, και έφυγαν βέβαια άνθρωποι του μέσου, πρέπει να έφυγαν το 1974, ήταν το τελευταίο κύμα, μου λέει ότι έβγαινε με τη μητέρα του στο δρόμο που ήταν μικρός με την αδελφή του και έλεγε η μητέρα, δεν θα μιλάτε ελληνικά, δεν θα μιλάτε καθόλου. Μια φορά μιλήσαν ελληνικά και τους μαλώσαν στο, τους κράτσαν.
0: Λοιπόν,
1: αυτοί έρχονται εδώ και τους λένε, μην μιλάς τουρκικά, ρε σκοφύγε. Έρχονται στο Σύνταγμα, μπαίνουν στα μαγαζιά, αγοράζουν, κάνουν, τους κάνουν τεμενάδες οι δικοί μας. Τεμενάδες δεν τους κάνουν.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Αλλά δεν λέω εγώ να τους διώξουμε, τεμενάδες. Και πάνω και κάτω.
0: Το χρήμα, το χρήμα όλα τα λιώνει, κύριε καθηγητά, αυτό βλέπω.
1: Είναι, ξέρεις πλάκι μου, το χρήμα λένε οι Κινέζοι, είναι μια γλώσσα που την καταλαβαίνουν όλοι. Δεν υπάρχει θέμα, καταλαβαίνεις.
0: Πολύ φιλαργυρία έχει πέσει όμως και βλέπω ότι γενικά, και όχι μόνο οι Έλληνες, γενικά και οι άνθρωποι είναι πλέον, έχουν προσκυνήσει πραγματικά στο συμφέρον.
1: Βέβαια, γιατί είναι η αξία πλέον που έχει υφέρπει πάντα, αλλά η αξία η οποία πλέον έχει γίνει θεσμός και όταν μάλιστα λείπει σε μεγάλα τμήματα της κοινωνίας, γίνεται και πολύ επιθυμητό. Λείπει. Μερικά τμήματα έχουν πολύ χρήμα και πάρα πολλά τμήματα της κοινωνίας δεν έχουν τίποτα. Δεν μπορούν να βγάλουν το μήνα. Τώρα που ζούμε εμείς, που ζούμε να πούμε στη Σουηδία, έτσι, τα βλέπουμε, βλέπουμε τι κατάσταση επικράτει. Λοιπόν, αυτό τι κάνει, κάνει τον κόσμο να αγωνίζεται για να επιβιώσει. Αγωνίζεται να επιβιώσει. Πώς μπορεί να ζεις αλλιώς. Εκτός αν είσαι άνθρωπος ανώτερος, τα έχεις ξεπεράσει, δεν έχεις πρόβλημα, δεν έχεις και υποχρεώσεις. Λες, εγώ ζω σαν τον Αγιάννη, με δύο παξιμάδια. Μα δεν είναι έτσι. Ο άλλος έχει οικογένεια, έχει ανθρώπους, να τους ταΐσει, να τους ποντήσει. Πώς θα γίνει. Ξεσμένα πράγματα είναι αυτονόητα. Μόνο στην Ελλάδα δεν είναι αυτονόητα. Έλεγε ο γέρος ο Παπανδρέου, έτσι μην μπερδεύομαι, έτσι, ο γέρος, έτσι, ο Γεώργιος Παπανδρέου ο παλιός, που ήταν, τι ήταν, δεξιός ήταν, τι ήταν, ποιο κέντρο, υπάρχει κέντρο, τι παραπεί κέντρο. Να τα πούμε αυτά μια φορά, να τα ξεκαθαρίσουμε, γιατί ο Κοσμάκης τον έχουν βάλει δημοσιογράφοι και ό,τι βλακία λένε την πιστεύει.
0: Έτσι.
1: Τι θα πει κέντρο, τι κέντρο είναι στο γήπεδο. Κέντρο είναι το γήπεδο, center for, center, εκεί να πάμε στο γήπεδο, να τα δούμε. Τι είναι το κέντρο, κέντρο δεξιά, κέντρο αριστερά, δυο μοίρες δεξιά, δυο... Τι είναι αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, και έλεγε ο γέρος, ο οποίος ήταν δεξιός, ήταν, τι ήταν. Απλώς διαφοροποιείται από τον Καραμαλή σε ορισμένα πράγματα. Και έλεγε, δεν μπορεί να έχεις ένα κόσμο, ένα λαό που δεν έχει ένα σπίτι να μείνει, ένα πιάτο φαγητό να φάει και ένα σχολείο να πάει το παιδί του. Τελείως. Τι συζητάμε. Για το αυτονόητο. Γιατί τότε οι μισοί Έλληνες δεν είχαν σπίτι. Γι' αυτό σηκώθηκαν και πήγαν στη Γερμανία και δουλεύανε σαν σκλάβοι. Πώς δουλεύανε. Έλεγε ο Σοφιανόπουλος, ο θείος μου ο Σωτήρης. Ο Σωτήρης Σοφιανόπουλος ήταν θείος μου.
0: Αλήθεια. Ακόμα βλέπω συνεντεύξεις του, φοβερός.
1: Θυμάστε τι έλεγε. Που έλεγε αυτός ο οποίος είχε πει τα πιο σωστά. Και είχε πει, ήταν γνωστός τους Έλληνες. Στη Γερμανία ένας Έλληνας δούλευε σαν τους Γερμανούς.
2: Που είναι γνωστοί οι Γερμανοί ποτέ, που είναι δουλευταράδες. Είναι ρομπότ οι Γερμανοί, δουλεύουν σαν μηχανές. Μπράβο τους. Και έλεγε ένας Έλληνας σαν τους Γερμανούς δουλεύει. Λοιπόν, παίζουμε ή δεν δουλεύει ο σύγχρονος Έλληνας.
0: Όλα στοιχεία πριν ξεκινήσουμε, έπαιξε ένα ηχητικό του κ. Σοφιανόπουλου. Να ξέρετε, κύριε
1: Καθηγητά. Του Σωτήρη Σοφιανόπουλου.
0: Βέβαια, που έλεγε για τους Έλληνες που έχουν φύγει στο εξωτερικό και για όλο αυτό περιγράφει μια κατάσταση φοβερή για το πώς άμα οι Έλληνες μέναν εδώ και αξιοποιούσαν αυτό τον ευλογημένο τόπο, δεν θα χρειαζόταν να κουνήσουν το πόδι τους για πουθενά.
1: Τώρα παίζουμε, βεβαίως.
0: Πάντως, αυτό που αναφέρατε για τη δεξιά και για την αριστερά. Νομίζω όλα αυτά είναι κατάλοιπα από τον εμφύλιο.
1: Βέβαια. Είναι κατάλοιπα από τον εμφύλιο και του Μεσοπολέμου, τα οποία μας κυνηγάνε μέχρι σήμερα. Ποια δεξιά και ποια αριστερά. Εδώ υπάρχουν ορισμένες αξίες. Μια ομάδα λοιπόν ανθρώπων έχει αξίες, όπως είναι η πατρίδα, η οικογένεια, η θρησκεία, η εκκλησία. Έχει μια αξία. Δεν λέω είναι καλό ή κακό. Είναι αξία. Μια άλλη ομάδα έχει αξία τη δικαιοσύνη και τον εργάτη. Μάλιστα. Έχει αξία, σου λέει, οι εργάτες, οι εργαζόμενοι, η κοινωνική δικαιοσύνη. Δεν αναιρεί το ένα το άλλο, αλλά εν πάση περιπτώσει. Και υπάρχει μια άλλη ομάδα που λέει μία είναι αξία, τα λεφτά. Τα λεφτά. Τα πάντα είναι λεφτά. Ο Παρθενώνας να γίνει κλαμπ. Ο Αβέρο να γίνει να... Το θυμάσαι που το να... Ξέρεις κάτι, έχω ένα κακό εγώ, έχω μνήμη. Και τους τα κοπανάω για να μας κουνιώνται. Το γεν. Είχε δώσει άδεια το γεν πριν από 10 χρόνια. Έτσι, πριν από 12 χρόνια είχε δώσει άδεια. Να κάνει πάρτι ένας εφοπλιστής στον Αβέρο. Βεβαίως εφοπλιστής και λεφτά ο άνθρωπος, καλά να τα κάνει και τους τα κούνησε. Και ο Αβέροφ έγινε night club. Με κοπέλες ημίγυμνες, με μπαρ, με αυτό και εκείνο. Και καθόλου, ο Αβέροφ. Εγώ δεν λέω, ένα καράβι είναι, αλλά σε αυτό το καράβι ο ελληνισμός εμείς στηρίξαμε τις ελπίδες μας και τις πραγματοποίησε. Θα δώσουν τα κούκαλα του ναύαρχου, του καημένου. Και ήταν ο Νάρτης και γύρω του φωτογραφίες, τα τηλεόραση, τα περιοδικά, και ήταν οι μίγυμνες κοπέλες, ωραίες κοπέλες, και γλεντάχανε, κουνιόντουσαν στον Αβέροφ. Ήρθε ο εφοπλιστής να κάνει το πάρτι του γιού του στον Αβέροφ. Πλήρωσε, τα πήραν διάφοροι που είναι κρυμμένοι τώρα ή μιλάνε, δεν τα πήρανε, πώς το δώσανε.
0: Βέβαια τα πήρανε.
1: Έτσι, να μου πεις να δώσεις 10 εκατομμύρια και να κάνω τον Αβέροφ για να σώσω τον κόσμο, να μην αρρωστήσει, να χτίσω σχολείο κτλ. Πάει στο διάλο. Συγγνώμη για το χιδέο. Αλλά έγινε αυτό. Δεν έγινε.
0: Εδώ αφήσανε τον Νίκο Μόδας να πάει στην Ακρόπολη να κάνει φωτογραφίσεις και πάει λέγοντας. Αυτό με τα μνημεία, κύριε καθηγητά, είναι πραγματικά εξωπραγματικό. Έρχεται ένας τουρίστας, για να το πούμε και στους ακροατές, έρχεται ένας τουρίστας. Πάει στην Ακρόπολη, την είσοδο που πληρώνει, το μπλουζάκι που αγοράζει από, από το μαγαζάκι και τα μπρελόκ και ό,τι παίρνει τέλος πάντων να φάει, πάνε σε ιδιώτες όλα τα χρήματα.
1: Έτσι.
0: Δεν πάνε δηλαδή στο κράτος της Ελλάδας. Από πότε ανήκει στον ιδιώτη το μνημείο ή ο αρχαιολογικός χώρος? Δεν μπορώ, είναι απίστευτο.
1: Αυτά είναι μοναδικά. Και είναι η φιλελέ διάσταση της πραγματικότητος. Ότι όλα αγοράζονται. Όλα πουλιώνται, όλα είναι εμπόρευμα. Εγώ, εσύ, ο δρόμος, τα αυτοκίνητα, όλα είναι εμπόρευμα. Όλα είναι εμπορεύσιμα. Αυτό βεβαίως, μέχρι ενός σημείου μπορεί κάποιος να λεχθεί ότι αυτό γιατί, για να αυξηθεί το χρήμα, να γίνει καλύτερη ζωή, να πάει το χρήμα σε πιο φτωχούς ανθρώπους να ζήσουν καλύτερα και όχι με 500 ευρώ σύνταξη, 600 ευρώ σύνταξη. Δύο καφέδες και ένα γλυκό έχουν 20 ευρώ. Δηλαδή να πάει στον δρόμο, να κάτσει ένα ζαχαροπλαστείο. Εγώ θυμάμαι δεκαετία του 70 που υπήρχε φτώχεια, δυστυχία. Και πηγαίναμε σε ζαχαροπλαστεία, ο κόσμος γεμάτε. Και μπορούσαν να κάνουν δουλειά τους και να φέρουν βόλτα τα πράγματα. Και τώρα να πούμε, τα κοιτάζουμε με το κιάλι. Τα κοιτάζουμε με το κιάλι. Έχει πάει ο κόσμος στα παγκάκια και πίνει καφέ στον δρόμο. Λοιπόν, αυτά, πώς να σου πω. Δεν μπορεί μια κοινωνία που είναι σε ανάπτυξη, μεγάλη, επενδύσεις, χαμός γίνεται και ο άλλος να ψάχνει την τσέπη του πριν τελειώσει ο μήνας.
0: Και έρχονται και χειρότερα.
1: Και θα έρθει και πολύ χειρότερα. Και πολύ χειρότερα θα
0: έρθει. Έτσι
1: γιατί,
0: ακριβώς. Γιατί καλός ή κακός.
1: Παγκόσμιος πόλεμος. Παγκόσμιος πόλεμος είναι. Από το Βόρειο Πόλο μέχρι το Πακιστάν σκοτώνονται. Δεν πήγαν πόλεμο η Ινδία με το Πακιστάν. Δεν έκανε το Πακιστάν, δεν ξέρω τι. Ή το Ιράν καλά με την Αμερική. Η Ρωσία με άλλους 30. Ξέρω, χτυπηθεί. Η Καμπότζη με την Ταϊλάνδη. Πριν από 3 μήνες η Καμπότζη έκανε πόλεμο με την Ταϊλάνδη. Είναι το χαμός γίνεται εδώ. Η ανθρωπότητα όλη συγκρούεται. Και θα μείνει η Ελλάδα απ' έξω, θα έχει ανάπτυξη.
0: Πώς το βλέπετε το πράγμα, μπορεί δηλαδή αυτή τη στιγμή, γιατί πολλοί συζητάνε για τον Ερντογάν, πολλοί συζητάνε ότι υπάρχει περίπτωση να καταρρεύσει όλη αυτή η αυτοκρατορία που χτίζεται σταδιακά και τους στηρίζουν φυσικά τα κολλητάρια τους οι Γερμανοί και οι Ευρωπαίοι, γιατί και οι Ευρωπαίοι έχουν σοβαρό πρόβλημα. Σε περίπτωση, ας πούμε, που πέσει ο Ερντογάν, κύριε καθηγητά, εσείς πώς το βλέπετε, υπάρχει περίπτωση να έχουν πρόβλημα οι Τούρκοι?
1: Κοίταξε, το θέμα είναι ότι οι Τούρκοι μπορεί να έχουν πρόβλημα, θα έχουν πρόβλημα και θα κοιτάξουν να βρουν βέβαια το κατεστημένο κυριαρχεί στην Τουρκία. Η Τουρκία έχει ένα κατεστημένο πολιτικό, θρησκευτικό και το στρατό. Και έχει μια μάζα ανθρώπων οι οποίοι δεν κουνιώνουν, δεν τολμάνε να κουνηθούν. Δηλαδή μεγάλη μάζα των Τούρκων που βρίσκεται και σε άσχημη οικονομική κατάσταση. Μην κοιτάμε τώρα στην πόλη, στη Σμύρνη και αυτά. Τα άλλα μέσα στην ΜΕΠΑΠΕ. Έλεγε ένας αξιωματικός που είχα γνωρίσει στις σχολές, ποια μου λέει κύριε καθηγητά, από την παραλία της Μήνης, 5 δρόμους, αρχίζει Ανατολή. Μέσα αρχίζει Ανατολή. Άλλες συνθήκες τελείως, άλλη πραγματικότητα. Άλλη. Βεβαίως το Ανατολό το τρίτο, άλλη πραγματικότητα. Λοιπόν, αυτοί θα τους φέρουν βόλτα. Έτσι, θα τους φέρουν βόλτα. Η Τουρκία βρίσκει ένα δρόμο τώρα σωτηρίας μέσω του μουσουλμανισμού. Τι κάνει, ό,τι έκανε και ο Κεμάλ. Ενώ ο οποίος όταν είχε δει προβλήματα, το γύρισε στο μουσουλμανισμό. Όταν επικράτησε, το γύρισε στο λαϊκισμό. Έτσι αυτά τα βέλη που έχουν το σύμβολό τους, που είναι ο λαϊκισμός, ο σεκουλαρισμός, ο ριζοσπαστισμός, ο αυτό και τα λοιπά. Διάφορα τέτοια, ας πούμε. Έτσι. Το θέμα είναι τι θα γίνει με εμάς. Έτσι, ο Ερντογάν έχει διαμορφώσει μερικές σχέσεις με την Ελλάδα, με το πολιτικό κατεστημένο το ελληνικό. Μάλιστα ψιθυρίζεται ότι μακάρι να μείνει ο Ερντογάν, εγώ δεν το πιστεύω, γιατί αν θα έρθουν άλλοι που θα είναι πιο φανατικοί θα είναι πρόβλημα. Τι θα κάνουν, τι μπορεί να κάνουν στην Ελλάδα. Η Ελλάδα, για διάφορους λόγους τώρα που εντάξει, είναι πολλά τα θέματα, κάθεται και περιμένει να κάνει κάτι η Τουρκία και μετά τρέχει σαν καλός μαθητής να σβήσει τον πίνακα. Δεν καταλαβαίνω γιατί.
0: Υπάρχει μια περίπτωση, συγγνώμη σας διακόπτω, υπάρχει μια περίπτωση γιατί δεν ξέρει κανένας τι συμφωνήθηκε στην Αλάσκα εκεί και πρέπει να πούμε ότι είναι και οι Κινέζοι στην
1: μέση.
0: Έτσι, υπάρχει μια περίπτωση, εγώ το βλέπω κύριε καθηγητά και το παρατηρώ με έτσι, μια διαφορετική οπτική γωνία. Βλέπω ότι υπάρχει μια γενική ανοχή απέναντι στην Τουρκία από όλους. Λες και περιμένουν κάτι. Είτε και από την Ελλάδα, από την Κύπρο, ακόμα και από το Ισραήλ και από την Αρμενία και τη Γεωργία, από τη Συρία. Και πραγματικά θεωρώ το ότι υπάρχει ένα σχέδιο να ξαναχτιστεί το Κουρδιστάν και γι' αυτό το λόγο υπάρχουν και αυτές οι κυράψεις με τον Γκολάνι, γι' αυτό το λόγο υπάρχουν και τοποθετημένα πρόσωπα στην περιοχή. Προσπαθούν δηλαδή κάπως να ελέγξουν την Τουρκία, η οποία έχει ξεφύγει, είναι πλέον πολύ ισχυρή και δεν θέλουν την απευθεία σύγκρουση. Κάπως έτσι το βλέπω.
1: Η Τουρκία είναι βέβαια ένας παράγων ο οποίος έχει ορισμένα πλεονεκτήματα. Πληθυσμό, έδαφος, κάποια βιομηχανία, κόσμο ο οποίος υπακούει, ορδή που μπορεί να την κινήσουν κτλ. Δεν σημαίνει ότι είναι αίτητη. Απλώς η Τουρκία σε αυτή τη φάση της παγκοσμιοποίησης εν μέρη τηρουμένων των αραγιών παίζει το ρόλο της Ελβετίας. Έγινε ο δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος και κάει και η Ευρώπη. Γιατί η Ελβετία στη μέση ήταν ΟΑΣ. Να δουν να κάνανε οι Γερμανοί, να την πάρουνε και να πάρουν και τα λεφτά. Για ποιο λόγο. Κάει και η Ευρώπη, κάει και η Ευρώπη. Ουγγαρία, Τσεχία, Γαλλία, πόλεμος, Βαλκάνη, Ιουγκοσλαβία, εμείς, Ρωσία, πλάκος εκεί. Την Ελβετία δεν την πείραξε κανείς. Πουρκουά. Ένα το κρατούμε. Λοιπόν, άρα αποδεικνύεται ότι πάντα οι εμπόλεμοι, οι αυτοί που ανταγωνίζονται και αυτό, θέλουν κάποια χώρα, κάπου που πιστεύουν ότι είναι χρήσιμη, να το παίζει ουδέτερη. Γι' αυτό την κρατήσανε, επαναλαμβάνω, και ουδέτερη στον πόλεμο. Φωνάζει. Δεν έμεινε ουδέτερη, την κάναν ουδέτερη, την προστατέψανε. Αυτό το λέω χρόνια και κανείς δεν μου απαντάει. Εγώ προκαλώ τον Ιωδίφνο να μου απαντήσει. Να πει, εμείς μπήκαμε στον πόλεμο με τη λεβεντιά μας να σφαχτούμε για τα μούτρα τους και οι Τούρκοι που ήταν ξύπνοι μείναν ουδέτεροι, δεν είμαστε βλάκες. Όχι, εμάς μας μπάσανε και αυτούς τους βγάλανε. Να λέμε την αλήθεια στον κόσμο για να τον στραβώνουμε. Μπάσανε, αυτό ήταν απόψη μου. Ο καθένας μάνε ό,τι θέλει. Από την άλλη μεριά, καταλαβαίνεις τι γίνεται, υπάρχει αυτός ο κίνδυνος ότι η Τουρκία ενισχύεται, μπορεί να έχει δύναμη, τη βοηθάνε πάρα πολύ, κάνουν επενδύσεις αυτήν και δεν κάνουν στην Ελλάδα. Γιατί η ΕΟΚ κάνει σε αυτούς και δεν κάνει στην Ελλάδα. Είμαστε σοβαροί. Δηλαδή, τι έχει ο Γιαγκασόνη και κάνει επενδύσεις δισεκατομμυρίων η Γερμανία και την εξοπλίζουν. Την Τουρκία, η οποία έχει έλλειμμα φοβερό οικονομικό. Έχει προβλήματα οικονομικά, φοβερά η Τουρκία. Την ενισχύει το Κατάρ και η Κίνα. Έτσι, δηλαδή τι κάνουν αυτή τη στιγμή αυτοί. Δίνουν διάφορα, πουλάνε όπλα στην Τουρκία για να απειλεί τον κόσμο γύρω της και να τους πουλούν Καταριανοί. Και οι Καταριανοί τι συμφέρον έχουν. Τους έχουν βάλει πέρσι τώρα στο στόχο για τους πετάνε τα δρόνια. Καίγεται ο, πώς το λέει, καίγεται ο κόλπος όλος εκεί, ο πεσκός καίγεται. Και αυτοί κάνανε μια συμφωνία με το Σαουδιά και το Πακιστάν, ως τι, τρεις μουσουλμανικές χώρες. Βασικά τι είναι, αυτοί είναι μόνοι τους, από μόνοι τους το κάνανε, από μόνοι τους. Ξαφνικά δηλαδή ξυπνήσαν ένα πρωί και είπανε να συναντηθούμε και οι άλλες μουσουλμανικές χώρες γιατί δεν παίρνουν. Να ενωθούμε και να είμαστε τι, να είναι ένα τείχος προς το Ιράν και την Κίνα. Έτσι, άρα κάποιος είναι από πίσω. Κάποιος είναι από πίσω που τους λέει κάντε το αυτό. Αυτός που είναι από πίσω λοιπόν, και δεν πιστεύω να είναι, ξέρω εγώ, το, η Βραζιλία, που τους λέει κάντε το αυτό, τους λέει επίσης, ξέρετε κάτι, μην την πειράζετε την Τουρκία. Μην την πειράζετε. Δεν την αφήνω. Η Τουρκία έχει στόχο. Έχει Οθωμανικό κόμπλεξ, έτσι. Αυτό το έχει πάντα. Δεν το έχει ο Ερντογάν. Και ο Κεμάλ το έχει. Και ο Κεμάλ το έχει, μόλι μετά το Μικρασιατικό Πόλεμο δεν είχαν να φάνε 15 χρόνια. Δεν ήταν ανήκαν για οτιδήποτε. Γι' αυτό και τους μπάσανε στον πόλεμο. Θα διαλυόντουσαν από μόνοι τους. Ήταν τη χειρότερη οικονομία του κόσμου. Τη χειρότερη. Έτσι. Και δεν πήγαν στον πόλεμο. Σκέψε εμείς μετά τον πόλεμο, ό,τι τραβήξαμε και ήμασταν τις πιο αναπτυσσόμενες, βέβαια συγκριτικά με το παρελθόν, χώρες, έτσι, παρόλα τα προβλήματα και τη δυστυχία, και η Τουρκία ήταν στο μηδέν. Πού είχε μπει στον πόλεμο.
0: Τώρα, που κάνανε αυτή τη συμφωνία Τουρκία, Σαουδική Αραβία και Πακιστάν.
1: Αυτό το πράγμα είναι λέει μουσουλμανικό, είναι κάτι τι. Είναι ουσιαστικά, κοίταξε, ούτε η Σαουδική Αραβία, ούτε το Πακιστάν μπορεί να αδειάσουν μόνα τους. Διότι μεν η Σαουδική Αραβία έχει το Ιράν απέναντι, ο οποίο το τσακίζει. Το δε Πακιστάν έχει τις Ινδίες, που είναι 1,5 δισεκατομμύρια και επικίνδυνα χώρα. Και οι τρεις αυτές τις χώρες είναι στηριγμένες από τη Δύση, από την Αμερική στηρίζονται. Η Αμερική είναι μια ζώνη που κάνει για ένα τείχος προστατευτικό στην Τουρκία. Όλα κλειδώνουν στην Τουρκία. Γι' αυτό και την κρατήσαν, δηλαδή την κρατήσαν ως στοιχείο ενισχυτικό. Τη φτιάξαν, μπορούσε να, ας πούμε, τα παράδειγμα της Τουρκίας να τα έχει η Ελλάδα. Αυτό που λέω εγώ, που λέμε όλοι, με τη Μικρασιατική Εκστρατεία. Την οδηγήσανε εκεί που την οδηγήσανε, χάρη στα λάθη μας και στην πολιτική των μεγάλων δυνάμεων, για να εμφανιστούν δύο χώρες οι οποίες να ελέγχουν την περιοχή. Η Τουρκία και η Ελλάδα. Και να είναι συμμαχικές και δύο. Και δύο είναι συμμαχικές. Και τα λοιπά και τα λοιπά. Καθοδόν όμως η Τουρκία ανέπτυξε αυτό τον σοβινισμό, τον οποίο δεν θέλανε να κόψουν οι δυτικοί. Σου λέει ας την Ελλάδα, πάρα την Ελλάδα, δεν έχει ανάγκη. Και επειδή υπάρχουν και εδώ παπαγαλάκια, σου λέει τώρα γιατί να έχει η Ελλάδα 500 νησιά και η Τουρκία κανένα. Να έχει 30 η Τουρκία και 300 εμείς, πολύ περισσότερα. Ναι. Δώστε τους. Και φτιάχνουν τα πάρκα, αυτά πρέπει να τα κάνει η Ελλάδα. Λοιπόν, δεν τα κάνουν γιατί είτε είναι ηλίθιοι, είτε τρώνε τηλέφωνο. Επειδή πιστεύω δεν είναι ηλίθιοι, πέφτει τηλέφωνο.
0: Είναι βιασμένοι όμως.
1: Ναι, είναι
0: βιασμένοι, γιατί καλώς ή κακώς όταν έχεις έναν πρωθυπουργό ο οποίος έχει εμπλακεί σε πολλά, να το πω έτσι απλά τώρα, καλώς ή κακώς είναι ένας άνθρωπος ο οποίος δέχεται εύκολα εντολές σε σχέση με κάποιον άλλον που θα ήταν τελείως ανεξάρτητος. Αν θέλω να σου πω κάτι άλλο.
1: Ναι, βλέπω. Εδώ δεν είναι απλό το πράγμα, ξέρεις. Δεν
0: είναι ναι, είναι και ξένες δυνάμεις και πρεσβείες.
1: Να ξέρεις κάτι να πω ψήμα. Όσοι πολιτικοί τα βάλαν με την Τουρκία, εξαφανίστηκαν. Δηλαδή δεν ήταν τόσο απλό το πράγμα. Και τους έχω βάλει στη σειρά εγώ από τον 20ο αιώνα και μετά. Έτσι, όσοι τα βάλαν με την Τουρκία ή προσπαθήσανε να δημιουργήσουν εναλλακτικές λύσεις για την ελληνική ιστορία, για την ελληνική περίπτωση, τους εξαφανίσαν. Εδώ το Βενιζέλο τον πήραν του κυνήγου. Το Βενιζέλο υπήρξε πολιτικός στην Ελλάδα τα πρώτα 50 χρόνια του ύψους του Βενιζέλου. Όχι. Και τον πήραν του κυνήγου όταν ήταν στην αντιπολίτευση και δεν είχε που να κρυφτεί. Και έκανε το κίνημα και οι Εγγλέζοι του είπαν άντε σήκω φύγε. Οι ίδιοι Εγγλέζοι, οι άνθρωποι τον κυνηγήσαν, τον πετάξαν στη γωνία. Γιατί. Γιατί τόλμησε με την Ιταλία να κάνει συμφωνία, να κάνει το σύμφωνο Ελλάδας-Ιταλίας το 1928 και να ενωθεί και να δημιουργήσει ένα πόλο εξουσίας ισχυρής ναυτικής στην Ανατολική Μεσόγειο. Και οι Εγγλέζοι το συγχωρήσαν. Ο Παπανδρέου, ο γέρος, δεν πήγε στην Αμερική και είπε στον Τζόνσον που του λέγε προσέξτε, θα σας κάνει πόλεμο η Τουρκία. Σώπαρε του λέει. Και αν ανοίξει η πόρτα θα πω και εγώ, θα κάνω και εγώ πόλεμο. Δεν έστειλε ο Παπανδρέου τα αεροπλάνα στην Κύπρο. Παπανδρέου ο γέρος, 64, που λέω να της κακομοίρας κάτω, έστειλε τα Χάρβαρντ. σιγά τα αεροπλάνα, σιγά. Και πετάξαν και σταματήσαν οι Τούρκοι να κάνουν ακριά. Το 1974 έπεσε μακριά η Κύπρος. Το 1974 με τα F-104, ξέρω εγώ τι είχαμε, ταχύτητα σπουδαία αεροπλάνα, πέφτει μακριά.
0: Ναι.
1: Κατάλαβες. Και από τότε, το 1987, ο Ανδρέας Παπανδρέου τους έτριξε τα δόντια. Το θυμάμαι πολύ καλά. Τους τα έτριξε. Πού ήταν η κατάληξή του? Το Ωνάσιο. Μα αρρώστησε. Όλοι αρρωσταίνουν, ξέρεις.
0: Όλοι από το πουθενά, έγινε ο Χριστόδουλος και διάφοροι.
1: Όλοι αρρωστήσανε, μεταξάς αρρώστησε, όλοι αρρωστήσανε.
0: Όλοι αρρωστήσανε. Το πώς αρρωστήσανε είναι ένα ερώτημα γι' αυτό, το πώς αρρωσταίνουν.
1: Είναι ένα ερώτημα. Πώς τέτοια, μια χαρά άνθρωποι και αρρωσταίνουν.
0: Τέτοια συνέπεια, δηλαδή όποιος προσπαθεί να πάει κόντρα να αρρωσταίνει. Αρρωσταίνει,
1: αρρωσταίνει, τι κακό είναι αυτό. Δεν μας λέει, αρρωσταίνει. Εκεί τελείωσε. Μπέω και πάει. Από αρρωστήσει πάει. Πάμε παρακάτω.
0: Δεν είναι δολοφονία λοιπόν, άμα αρρωστήσει κάποιο, να το πούμε έτσι. Απλά λοιπόν, ακούστε λίγο. Θέλω να σα κάνω μια συγκεκριμένη ερώτηση, κύριε καθηγητά. Είναι πάρα πολύ σημαντικό για μένα. Διότι θεωρώ ότι την Τουρκία προσπάθησαν να την εκμεταλλευτούν και τη φτιάξαν έτσι, όπως είπατε, με ένα συγκεκριμένο τρόπο για να μπορούν να έχουν και μια πρόσβαση στη Μέση Ανατολή. Η Μέση Ανατολή, η οποία έχει και το Ισραήλ από κάτω φυσικά, αλλά. Νομίζω ότι δεν τις έχουν επιτρέψει να γίνει έτσι μια αυτόνομη ζώνη στον πλανήτη, γιατί τη φοβούνται.
1: Κοίταξε, δεν θέλουν ούτε, ας πούμε, και εμείς δεν θέλουν, και εμάς δεν θέλουν να μας δουν μεγάλη δύναμη, γι' αυτό μας πετσοκόψαν ιστορικά όποτε μπορέσανε, ναυτική δύναμη κυρίως, και την οκλούσαμε τους Αγγλέζους. Δεν θέλουν να δουν και το ίδιο πράγμα για την Τουρκία. Δεν θέλω να δω το ίδιο πράγμα για την Τουρκία, διότι σου λέει ναι μεν να μας κάνεις τη δουλειά, όχι όμως κύριε να αυτονομηθείς και να κάνεις ό,τι θέλεις. Είναι χρήσιμοι, αλλά καταλαβαίνουν ότι μπορεί σίγουρα να γίνει αντίπαλος. Γιατί αυτή τη στιγμή έχει 80 εκατομμύρια κατοίκους, έχει προβλήματα εσωτερικά και λέει ότι πέφτουν να πάνε να τη βοηθήσουν πάρα πολύ. Άρα τη χρειάζονται, γιατί ακριβώς είναι ο διάδρομος μέσω του οποίου, γι' αυτό και ο Ερντογάν μασάει την τσίχλα του μουσουλμανισμού, έτσι, σε ένα κράτος λαϊκό, σε ένα κράτος σεκουλαριστικό, σε ένα κράτος, όπως το λένε, με νοοτροπία δυτική, θεωρητικά, και μαλλικό, έτσι. Και μασάνε και έτσι γίνει μουσουλμανικό, βαλάνε μαντήλες αυτό, η Χανούμ, η γυναίκα του φοράει μαντήλα, να είναι καλά η γυναίκα, δέχεται τους ξένους, δεν είναι, έτσι ήταν, όπως το λένε. Έτσι ήταν οι προηγούμενες Τουρκάλες. Τουρκάλες το 60, το 70, το 80 ήταν σαν την Αθήνα. Στην Κωνσταντινούπολη. Και τώρα γίνεται αυτό. Αυτό γιατί? Διότι μέσω Τουρκίας προσπαθεί η Δύση, το οποίο το εκμεταλλεύεται η Τουρκία που έχει τον know-how, να κυριαρχήσει σε ένα χάος αραβικό μουσουλμανισμό που ξεκινάει από τον Διαρμπακίρ, από τη Συρία και φτάνει στην Κίνα. Μην ξεχνάς ότι έχουμε και το Βόρειο Κάφκασο, έχουμε και τα Ουσμπεκιστάν και τα λοιπά, έχουμε και στην Κίνα πόσα εκατομμύρια Ουγγούζους Τούρκους και είναι χαμός. Σου λέει λοιπόν, να το πλεονέκτημα της Τουρκίας. Κάποιες γλωσσικές συγγένειες, κάποιες φιλετικές δίθεν συγγένειες και ο μουσουλμανισμός. Ο μουσουλμανισμός είναι μεγάλη δύναμη.
0: Γιατί το στηρίζουν τόσο πολύ το μουσουλμανισμό και το επιτρέπουν και στην Ευρώπη να εξαπλώνεται με αυτόν τον τρόπο? Είναι πολλά τα λεφτά.
1: Ναι. Κοίταξε, ένα είναι ότι αυτή τη στιγμή η Ευρώπη βρίσκεται σε αποδρομή. Ή είναι σε αποδρομή, η Ευρώπη δεν έχει τελειώνει σιγά σιγά η Ευρώπη. Το πρόβλημα είναι ότι έχει και Αμερική πρόβλημα, γιατί έχει 40 δισεκατομμύρια χρέος, έχει τεράστιο χρέος, 3 εκατομμύρια συγγνώμη χρέος. Η Αμερική λοιπόν για να γλιτώσει πιέζει την Ευρώπη, κάλλη την απόψη μου. Ο μεγάλος ανταγωνιστής των Ηνωμένων Πολιτειών είναι η Ευρώπη. Είναι βέβαια και η Κίνα και τα λοιπά. Αλλά δεν μπορεί να τα βάλει αμέσως με όλους. Με την Ευρώπη, με την Κίνα, με τη Ρωσία. Δεν μπορεί σιγά σιγά. Δεν βάσκει. Άρα θέλει συμμαχία της Ρωσίας αυτή τη στιγμή έμεσα. Μια ανοχή από την Κίνα και ξεκαθαρίζει την Ευρώπη. Πώς την ξεκαθαρίζει? Με την ενέργεια. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Χώρα που δεν έχει ενέργεια εξαφανίζεται. Τι θα κάνει ποδήλατο? Ή ανεμογεννήτρες, θα γελάσουμε. Μα να γελάσουμε. Αυτά τα πράγματα έχουν ένα όριο. Δυστυχώς ή ευτυχώς ή η ανθρωπότητα ακόμα έχει ως μονάδα ενέργειας το πετρέλαιο, το φυσικό αέριο. Δεν σου κάνει εντύπωση? Το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο είναι προϊόντα του τέλους του 19ου αιώνα, του 880, 70 κτλ. Και συνεχίζουν μέχρι σήμερα. Εδώ έχουν αλλάξει τα πάντα. Γιατί η ανθρωπότητα ακόμα έχει μονάδα ενέργειας του 1880-70. Δεν σου κάνει εντύπωση?
0: Μου κάνει εντύπωση, αλλά ξέρω και τον λόγο.
1: Πετρελαϊκές εταιρείες, με πετρελαϊκές εταιρείες είναι απανίσχυες. Γιατί? Γιατί μέσω αυτού του, μέσω αυτού του υλικού ελέγχεις τον κόσμο. Ελέγχεις τον κόσμο. Έχει δει τις πρωτεύουσες το βράδυ, φωταγωγημένοι, τα εργοστάσια κτλ. Τι είναι αυτό? Φυσικό αέριο. Φυσικό αέριο δεν έχει Ευρώπη. Φυσικό αέριο έχει η Ρωσία, έχει η Αμερική, έχει ξέρω εγώ η Ασία, έχει ξέρω η Βενεζουέλα. Δεν έχει Ευρώπη. Η Ευρώπη των 550 εκατομμυρίων, που είναι η πρώτη βιομηχανική και οικονομική δύναμη στον κόσμο. Η Ευρώπη είναι. Δεν είναι η Κίνα, η Ευρώπη είναι. Και όμως δεν έχει ενέργεια. Αν τη κόψει δηλαδή λίγο την ενέργεια, τη μαζέψει λίγο εκεί τα στενά, την κάνει και ένα στενά.
0: Ναι, αλλά όλες οι χώρες δείξανε ότι είναι υπόδουλες της Αμερικής με αυτό που έγινε με την Ουκρανία. Καλώς ή κακώς απέδειξε η Δύση το ότι οι αμερικάνικες πρεσβείες κάνουν κουμάντο.
1: Βεβαίως. Μα η Αμερική κάνει κουμάντο στην Ευρώπη, Γρηγόρη, έμεσα ή άμεσα, από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και μετά. Τι είπε ο πρόεδρος, να σου πω κάτι. Του κοροϊδεύουν τον πρόεδρο. Αυτός τα λέει στα ίσα. Μπράβο του. Τα βάζει με τον πρόεδρο της Αμερικής. Τι είπε ο πρόεδρος? Είπε ότι παιδιά, αν δεν ήμασταν εμείς, θα φοράγα τις γερμανικές στολές. Βεβαίως και οι Ρώσοι βοηθήσαν έτσι. Αν δεν το λέω Βλαδίμιος, είναι πιο συγκρατημένος. Και θέλω τη Γρυλανδία και θέλω το ένα. Αν δεν ήμασταν εμείς να σας ξελασπώσουμε, εσείς ακόμα θα τρογούσατε, θα σας είχαν οι Γερμανοί και θα σας πάταγαν κάτω.
0: Ναι.
1: Έτσι. Η Ευρώπη διαλύθηκε στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Η Ευρώπη κατακτήθηκε στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο από μια ευρωπαϊκή δύναμη, ευρωπαϊκότατη, τη Γερμανία και την παρέα της, βιάστηκε και καταστράφηκε από αυτούς και απελευθερώθηκε, το έχουμε πει, από 3,5 μη ευρωπαϊκές δυνάμεις. Αμερική, Ρωσία, Αγγλία, την Ευρώπη, Αγγλία. Από πότε?
0: Έφυγε.
1: Από πότε οι Αγγλίες νιώθουν ότι είναι Ευρωπαίοι, να γελάσω? Και κάτι του, κάτι Βορειοαφρικάνοι του στρατηγού Ντεγκόλ. Τα έχω πει 30 φορές αυτά για να τα μάθω και εγώ καλά να τα λέω.
0: Λοιπόν, όχι, μαθαίνουμε και εμείς πολλά πράγματα. Επίσης, θέλω, επειδή έχουμε 10 λεπτά περίπου ακόμα, θέλω να μου πείτε και τι ακριβώς έγινε με την Αμερική, μιας και που μιλάμε με την Αμερική για την Τουρκία και όλα αυτά. Στο Ιράν, νομίζω ότι κατάφεραν να αλλάξουν τον ηγέτη έτσι όπως είχαν, ας πούμε, στόχο.
1: Ναι,
0: αλλά βέβαια φάγανε και μια ήττα.
1: Κοίταξε, εδώ το πράγμα. Εγώ δεν θεωρώ ότι η Αμερική ήταν τόσο αφελής να μπλεκεί εκεί πέρα σε ένα νέο Βιετνάμ. Βέβαια υπάρχουν διάφορες δυνάμεις εκεί, διάφοροι παράγοντες που αποφασίζουν και think tanks και τα λοιπά και προσωπικότητες και ίσως πιεσμένοι και από το Ισραηλινό λόμπι, το Εβραϊκό λόμπι στην Αμερική που είναι πολύ ισχυρό και στραφήκανε στο Ιράν. Τώρα μου κάνει εντύπωση, επί 50 χρόνια προσπαθεί να φτιάξει ατομική βόμβα το Ιράν και δεν φτιάχνει, είμαστε σοβαροί? Για κάτσε. Από την εποχή του Σάχη, του συγχωρεμένου, του Παχλαβή. Δηλαδή από τη δεκαετία του 60 παλεύει το Ιράν να φτιάξει ατομική βόμβα. Τότε του δίνουν και Αμερικάνοι πολλά. Και δεν μπορείς να φτιάξει ακόμα. Πώς να φτιάξει 300 χρόνια ένα το κρατούμενο? Πάει αυτού. Απλώς απορία αφελούς. Πάμε παρακάτω. Έχει 100 εκατομμύρια κατοίκους, έχει τα ίδια την Κίνα κτλ. Χτυπώντας εκεί λοιπόν οι Αμερικάνοι, εγώ νομίζω ότι είναι σε συνεργασία. Κάπου υπάρχει και κάποια υψηλή, μέσω Ρωσίας υπάρχει μια υψηλή συνεργασία. Τι κάνουν? Ζορίζουν λίγο την Κίνα και διαλύουν την Ευρώπη. Η Ευρώπη διαλύεται. Διαλύεται η Ευρώπη. Αυτό θέλει η Αμερική. Την Ευρώπη κάτω, τη Ρωσία έξω και την Αμερική πάνω. Λοιπόν, η Ρωσία, αφού τους έσπρωξε να τα βάλουμε τη Ρωσία, αυτή βγήκε απ' έξω. Και τους έχει εμπλέξει τώρα σε ένα πόλεμο με τη Ρωσία στην Ουκρανία, όπου η Ρωσία γελάει και οι άλλοι όλοι υποφέρουν. Η Γερμανία βρίσκεται, σου λέει, έχει πρόβλημα μεγάλο. Μεγάλο, κλείνουν εργοστάσια, δεν μπορεί, είναι ζόρικα τα πράγματα.
0: Γι' αυτό έχει ανάγκη και την Τουρκία.
1: Α, μπράβο, έχει την Τουρκία. Η Τουρκία βέβαια σου λέει, εγώ γιατί να εκτεθώ, κοιτάω να κερδίσω όσα μπορώ περισσότερα. Η Ουκρανία, η μισή που είναι και πλούσια, η Ανατολική την ελέγχουν οι Ρώσοι, που θα την αφήσουν, που σκοτώνονται οι άλλοι.

0: Εκείνο δείχνει κάποιες συνοήσεις μέσω τελικού, να είσαι σίγουρος. Μέσω Ρωσίας τα λένε οι Αμερικάνοι με τους, αφού προσγειώθηκε το αεροπλάνο της CIA στη Μόσχα. Τώρα παίζουμε. Τώρα οι μεγάλες δυνάμεις δεν τα βρουν. Θα φύγουν τα πυρηνικά.
1: Όχι, πιστεύω ήδη έχουν συμφωνήσει κάποια πράγματα.
0: Έτσι συμφωνήσει κάποια πράγματα. Αυτός προχωράνε, πόσο θα πάει η τιμή, θα πάει, που είναι τα κέρδη, ποιο χρηματιστήριο, ποιο το ένα, ποιο το άλλο. Άμα τα φέρουν εδώ, θα πούνε χαίρεται. Και να τους βάλουν τους Ευρωπαίους να χορεύουν. Άι, τελείωσε η Ευρώπη. Η Ευρώπη, μα δεν είχε και νόημα αυτό. Μπάσανε τη Σάρα και τη Μάρα μέσα και είπαν είναι Ενωμένη Ευρώπη. Από ποιος που. Πότε ήταν Ενωμένη Ευρώπη. Χωρισμένη ήταν. Εγώ καθηγητή της Ευρωπαϊκής Ιστορίας, έτσι.
1: Χρεώνανε όλες τις άλλες χώρες και τα έπαιρναν να πούμε οι Βρυξέλλες και οι Γερμανοί.
0: Και τα πήγε. Δεν ήταν Ευρώπη, ήταν Τέταρτο Ράιχ. Ήταν οι Γερμανοί οι οποίοι μπήκε στο ρουθούνι της Αμερικής και τους κοπανάει τώρα.
1: Δηλαδή στην ουσία η Ναζί με μία άλλη μάσκα.
0: Ακριβώς. Δεν είδες τι κάνανε στην Ελλάδα. Δεν είδες τι κάνανε στην Ελλάδα.
1: Και κάποιοι δαμάζουν τους Ναζί στην Ελλάδα, κύριε καθηγητά. Είναι να τρελαίνεσαι αυτό το πράγμα.
0: Αυτό με έχει αρρωστήσει και εμένα και με έχει αρρωστήσει και τότε. Και αυτοί οι οποίοι φωνάζαν και λέγανε καλά μας κάνουν οι Γερμανοί και μας πατάνε στο λαιμό και πεινάμε και αυτό, διότι πηγαίναμε στην ταβέρνα. Διότι είμαστε Έλληνες. Δηλαδή το καταλαβαίνεις. Εγώ δεν σου λέω. Εγώ πρώτος έχω υπογραμμίσει και λέω και σαν ιστορικός τα προβλήματα της φυλής μας και τα λάθη που κάναμε και τις διχόνοιες, μια χαρά και άλλοι τα λένε, καλύτερα από μένα.
1: Βέβαια.
0: Ναι, αλλά από το να λες ότι έχουν δίκιο οι Γερμανοί που μας ξεσκίσανε, συγγνώμη, αυτό δεν είναι. Κάπου πάει σε ασθένεια.
1: Και έχουν δώσει και αγώνα Έλληνες, έχουν πολεμήσει κόντρα στους Ναζί. Και έχουν κερδίσει και μάχες και τους αναγκάσανε μετά να παραδοθούνε.
0: Έτσι, βέβαια.
1: Τρέλα.
0: Καλά. Τα πούμε αυτά άμα χρειαστούμε τα ιστορικά, όποτε θέλεις.
1: Βέβαια.
0: Για να βρούμε λίγο τα ζύγια μας, γιατί έχουν ξεφύγει πάλι τα πράγματα και βγαίνουν διάφοροι και λένε ωραία πράγματα, έτσι ενδιαφέροντα αυτά. Ίσως έχουν δίκιο σε μερικά, αλλά κάπου πρέπει να βρούμε μια ισορροπία σοβαρή. Μπάς περιπτώσει, αυτά που λες την κρατάνε, δηλαδή τη μαζεύει, θέλουν να χωρίσουν τη Συρία. Η Συρία έχει χωριστεί στα τρία, έχει χωριστεί η Συρία. Έτσι. Και δεν θέλει το Ισραήλ να βάλει πόδι Τουρκία στη Συρία, λόγω των Τουρκομάνων που έχει στη Βόρεια Συρία, διότι με αυτόν τον τρόπο τι γίνεται. Άμα βάλει πόδι, έχει τα πάνω από το κεφάλι της. Δηλαδή το επόμενο είναι, δηλαδή πλέον, κοίταξε, είναι δύο δυνάμεις εκεί πέρα. Άμα γονατίσει το Ισραήλ, η Τουρκία θα πάει μετά για Ιράν. Θα κινηθεί πιο αυτό. Τα πράγματα θα αλλάξουν πολύ γρήγορα. Δεν είναι τόσο απλά αυτά που γίνονται. Και το Ισραήλ αγωνίζεται για την ύπαρξή του, έτσι. Που κάνουν μουσουλμανικά τόξα και βρίζουν το Ισραήλ. Οι μουσουλμάνοι έχουν ένα εχθρό μεγάλο, καλά εκτός από τους χριστιανούς, τους Εβραίους. Ούτε να τη δουν δεν θέλουν. Φωνάζουν οι μουλάδες στα τζαμιά εναντίον τους. Καταλαβαίνεις. Οπότε σου λένε οι άλλοι τι θα γίνει, πώς θα επιβιώσουν. Γι' αυτό και πλησιάζουν χώρες που υποτίθεται ότι τους υποδέχονται, όπως είναι η Ελλάδα. Και καλά κάνει, τι έκανε, θα τους διώξεις.
1: Ναι, αλλά εγώ στο πίσω μέρος του μυαλού μου έχω και ένα ακόμα σενάριο στο οποίο βλέπω ότι έχουν και μια συνεργασία η Τουρκία με το Ισραήλ και με τα πετρέλα που περνάνε μέσα από την Τουρκία και με τους δορυφόρους της Τουρκίας που έχει χρησιμοποιήσει το Ισραήλ σε διάφορες περιπτώσεις.
0: Έτσι είναι, έτσι, μα και για πολλά χρόνια η Τουρκία ήταν η ασπίδα του Ισραήλ.
1: Ναι.
0: Ήταν η ασπίδα του Ισραήλ η Τουρκία, γιατί ήταν μουσουλμάνοι μεν αλλά λαϊκό κράτος. Και αντιαραβικό κράτος. Η Τουρκία ήταν εχθρός με τους Άραβες. Εγώ θυμάμαι στη δεκαετία του 80 γνώριζα Σύριους στη Γαλλία που σπούδασα, οι οποίοι είχαν φανατισμό εναντίον των Τούρκων. Άγριο φανατισμό. Πιο άγριο από εμάς. Τι γίνεται ρε παιδί μου. Τίποτα ρε. 400 χρόνια σκλάβια είχαμε στους Τούρκους. Δηλαδή Άραβες, Σύριοι, Ιρακινοί. Οπότε σου λέει το Ισραήλ ο εχθρός, το εχθρό μου φίλος μου. Ναι, αλλά τα πράγματα αλλάξαν τώρα. Για το παγκόσμιο σύστημα χρησιμοποιεί την Τουρκία μέσω του μουσουλμανισμού για άλλες δουλειές. Έτσι, το αραβικό στοιχείο είναι πολύ μεγάλο, το μουσουλμανικό στοιχείο. Είναι μισή ανθρωπότητα. Τι θα κάνεις, σου πετάξεις την πώς θα τους φέρεις βόλτα. Δεν είναι. Οπότε το χρησιμοποιούν διαφορετικά. Είναι πολύπλοκοι συσχετισμοί, γεωπολιτικοί, γεωπολιτιστικοί. κάθε μέρα αλλάζουν ανάλογα με τα συμφέροντα. Υπάρχουν γραμμές σταθερές και από εκεί και πέρα πάρα πολλά πράγματα αλλάζουν ανάλογα με τη συγκυρία. 5-10

0: τα πράγματα μαζί πες.
1: Πώς μπορούμε όμως, σαν τελευταίο σχόλιο, θεωρείτε ότι μία λύση για να μπορέσουμε ας πούμε να σώσουμε ό,τι δεν σώζεται είναι να επενδύσουμε στις νέες γενιές, στα μυαλά αυτά και να περάσουμε με ένα σωστό αφήγημα για το τι ακριβώς έχει συμβεί στην Ελλάδα με συνοδοιπόρο την αλήθεια και όχι με συνοδοιπόρο την προπαγάνδα και τα ψέματα.
0: Την προπαγάνδα, κοίταξε, πρέπει να εμφανιστεί ένα στρώμα ανθρώπων στην Ελλάδα, Ελλήνων, οι οποίοι να βάλουν ορισμένες αξίες πάλι στη θέση τους. Όχι να ζούμε για τις κανονικά, αλλά να εμφανιστούν πάλι κάποιες αξίες οι οποίες πάνε στη γωνία ταχύτατα. Έτσι, ταχύτατα. Εγώ δεν σου λέω να γυρίσουμε στις αξίες δεκαετίας του 50 και του 30, που και αυτές είναι σημαντικές έτσι. Αλλά από εκεί και πέρα δεν μπορεί να ισοπεδωθούν όλα και μόνο η αξία είναι το χρήμα. Δηλαδή πρέπει λιγάκι η νεολαία, οι νέοι άνθρωποι, σαφώς με τα μοντέρνα συστήματα που ξέρουν και τα λοιπά και καλά κάνουν και μπράβο και εγώ τους θαυμάζω, να καταλάβουν ότι πέρα από ένα άνθρωποι έχουν μια ορισμένη παιδεία, είναι άνθρωποι που έχουν από πίσω τους ένα πολιτισμό, αξίζει να τον προσέξουν αυτόν τον πολιτισμό, όπως και τα ήθη και τα έθιμα, να τα προσέξουμε λίγο, να τα κρατήσουμε σαφώς και πάλι και τα λοιπά. Δεν μπορούμε όμως να διαμορφώσουμε ένα μετάνθρωπο, ένα μεταέλληνα, ο οποίος να μην ξέρει τι του γίνεται.
1: Έτσι.
0: Διότι εκεί την βρει και ότι αυτό βολεύει. Αυτό βολεύει. Αυτό βολεύει. Φέρνει λεφτά σε κούτες. Φέρνει λεφτά. Κατάλαβες. Μέχρι ένα σημείο. Έτσι, εκεί χρειάζεται να δουλέψουμε σε ατομικό και σε συλλογικό επίπεδο. Σε ανθρώπινο επίπεδο. Εκεί χρειάζεται. Να δώσει κι άλλες αξίες. Βεβαίως, να δουλέψεις, να κάνεις καριέρα, αλλά εντάξει, υπάρχει και ο συνάδελφός σου, υπάρχει και η πατρίδα σου, υπάρχει και η ιστορία σου, υπάρχει και η φύση ελληνική, υπάρχουν και τα τραγούδια τα ελληνικά και τα ξένα βεβαίως και μέσα. Αλλά υπάρχει και κάτι που άμα χαθεί θα είναι πλήγμα όχι για μας μόνο, αλλά και για την ανθρωπότητα. Αυτό είναι το πρόβλημα.
1: Έτσι. Κύριε καθηγητά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ πραγματικά.
0: Εγώ ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Να είστε καλά και θα τα πούμε.
1: Καλό μεσημέρι. Ευχαριστούμε πολύ.
0: Καλό μεσημέρι.
2: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά 1 με 4.
3: Η ώρα είναι 2.
2: Φόκους στον κόσμο.
4: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, συντομένη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Αύριο μαζί με τον Αύγουστο κλείνει και ένας σημαντικός ευρωπαϊκός κύκλος. Η περίοδος υλοποίησης του Ταμείου Ανάκαμψης ήταν μια πραγματική ευκαιρία την οποία αξιοποίησαμε στο έπακρο, αναφέρει μεταξύ άλλων στην εβδομαδιαία ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο Πρωθυπουργός οφείλει να απαντήσει. Η Νέα Δημοκρατία έλεγε ψέματα το 2018 όταν πρότεινε το δικαίωμα προαίρεσης ή τώρα που το θεωρεί ανέφικτο. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη εξυπηρετεί τα συμφέροντα των φαντς, σημειώνει το ΠΑΣΟΚ. Η κυβέρνηση επέλεξε ένα μοντέλο συγκέντρωσης πόρων και επενδύσεων στους λίγους και ισχυρούς, ενώ η κοινωνία εξακολουθεί να ζει με ακρίβεια, στεγαστική ασφυξία, καθυλωμένους πραγματικούς μισθούς και υποβαθμισμένες δημόσιες υπηρεσίες, αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ. Στα χρωστούμενα της κυβέρνησης προστίθεται και ο πακτολός των δις που θα πληρώσει τελικά ο λαός για να στηριχτεί το μεγάλο κεφάλαιο μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης, αλλά και τα 600 αντιλαϊκά του προαπαιτούμενα, τα περισσότερα εκ των οποίων ψήφισαν από κοινού Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ και ο Όλος ΣΥΡΙΖΑ, επισημαίνει το ΚΚΕ. Ένας πρωθυπουργός που πανηγυρίζει επειδή το 60% των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης κατευθύνθηκε σε μόλις 5 εταιρείες, την ώρα που ο πρωτογενής τομέας συρρικρώνεται με πρωτοφανείς ρυθμούς, ενώ οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, παρότι αποτελούν το στυλοβάτι της εθνικής οικονομίας με τις περισσότερες θέσεις εργασίας, έλαβαν μόλις 5 δις από τα 30 δισεκατομμύρια, με αποτέλεσμα να εξοντώνονται, είναι ανίκανος και άκρος επικίνδυνος, τονίζει ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης. Ο Πρωθυπουργός δεν θα έπρεπε να πανηγυρίζει για το Ταμείο Ανάκαμψης, αλλά να απολογείται και με την Ελληνική Λύση να είναι βέβαιος ότι θα απολογηθεί και θα λογοδοτήσει, υπογραμμίζει στην ίδια δήλωση ο Κυριάκος Βελόπουλος. Συλλαλητήριο στη Θεσσαλονίκη την ημέρα των εγγενείων της έκθεσης αποφάσισαν οι αγρότες που συμμετείχαν στη σύσκεψη εκπροσώπων της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων που πραγματοποιήθηκε στα Μάλγαρα. Συγκεκριμένα, οι αγρότες αποφάσισαν να κάνουν απόβαση με τα τρακτέρ τους το Σάββατο, 5 Σεπτεμβρίου, στις 5 το απόγευμα στο Λευκό Πύργο. Ναι, εξέγερση παράνομων μεταναστών σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου στη δομή Συντικής στις Σέρες. Περίπου 100 αλλοδαποί από τον Μπαγκλαντές και την Αίγυπτο προκάλεσαν επεισόδια με στόχο να αποδράσουν. Έκαναν ζημιές σε ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις και έριξαν τμήμα της περίφραξης. Η κατάσταση τέθηκε υπό έλεγχο από τις αστυνομικές δυνάμεις με χρήση χημικών. Φωτιά έχει ξεσπάσει σε δασική έκταση στην περιοχή Κρανιά Γρεβενών. Κινητοποιήθηκαν 10 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων και δύο οχήματα. Από αέρος επιχειρούν δύο ελικόπτερα. Συνελήφθησαν στην Αλεξανδρούπολη τρία άτομα για κυκλοφορία πλαστών νομισμάτων. Κατασχέθηκαν μεταξύ άλλων 182 πλαστά χαρτονομίσματα των 50 ευρώ συνολικής ονομαστικής αξίας 9.100 ευρώ.
5: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
4: Αύριο Δευτέρα αναμένεται γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρετικά τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες, κυρίως στα ορεινά, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι. Η ορατότητα τις πρωινές ώρες στα δυτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Στη Θεσσαλονίκη, αίθριος καιρός, οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι, συνέχεια στην εκπομπή κοντά στο σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη.
3: Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
2: Ό,τι και αν οδηγείς, όπου και αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χονδρική πώληση σε όλη την Ελλάδα με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310-735-722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
6: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310-735-722.
7: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Osteopon, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Osteopon βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Osteopon συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-2523-20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
8: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
9: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε με τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
10: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
11: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
10: Τελοπον. Για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο Τελοπον και τελειώστε με τον πόνο.
12: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπον. Και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
3: Focus 103,6.
13: Κυραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Ανακουφιστείτε πλήρως από τις αιμορροίδες με μια απλή επάλυψη με την ανακουφιστικόν. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
3: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
2: Κόντρα στο σύστημα, με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
14: Εγώ είμαι προσφυγικής καταγωγής. Ο ένας ο παππούς ήταν από την Σάντα. Είχε 4 παιδιά και το φοβερό είναι ότι όταν ήρθε στην Ελλάδα δεν είχε ούτε ένα. Χάθηκαν στη γενοκτονία. Ο άλλος ο παππούς είχε 7 παιδιά. Ήταν από την Όλασσα της Τραπεζούντας και επίσης έφτασε χωρίς κανένα παιδί εδώ. Σύνολο δηλαδή 11 θύματα. Το φοβερό είναι ότι ο Νικόλας ο Ασλανίδης, ο παππούς, αυτός όταν έφτασε εδώ με τη γυναίκα του, η γυναίκα του δεν άπτυξε τον πόνο και πέθανε κι αυτή. Έμεινε ουσιαστικά όλο μόναχος. Παντρεύτηκε και έκανα λεφτά, παιδιά.
15: Χάσε τόσα γιγάντα. Συγκλονιστικά.
14: Φοβερό, ναι.
15: Όταν ακούω διάφορους ισχυρούς τέλος πάντων του χρήματος και των επιχειρήσεων ή τέλος πάντων πολιτικούς να μιλάνε, το πιο συχνό αίσθημα είναι το αίσθημα του γέλωτος. Δηλαδή πόσο οι άνθρωποι αυτοί δεν έχουν ιδέα για το τι λένε. Όταν συνάπτεται τις επιστήμες, δηλαδή, αν μιλάνε για κάποιο θέμα που δεν είναι επιστημονικό, δεν μπορώ να το κρίνω. Αλλά κυριολεκτικά γελάει κάποιος με ανθρώπους που βέβαια τους δίνουν το βήμα, γιατί λένε αυτός είναι δισεκατομμυρίουχος και ξέρει τόσα πολλά, ο άλλος είναι πρωθυπουργός, ο άλλος είναι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, και τους ακούς και λες, έχει χάσει πλήρως την επαφή με την πραγματικότητα, με το τι ξέρουμε, τι δεν ξέρουμε, και πιθανόν με βάση αυτή την στρεβλή εικόνα που έχει να προσπαθεί να επιβάλλει κάποια πράγματα. Εκεί λοιπόν είναι που πρέπει να έχουμε σαν κοινωνία ρυθμιστικούς μηχανισμούς αυτούς τους αρχομανείς να μπορούμε να τους ελέγξουμε.
16: Ελληνίες, Έλληνες, πέρασαν 81 χρόνια από τότε που η ελληνική ψυχή κοίταξε τα μάτια στον εχθρό και αντιστάθηκε, πάλεψε και τελικά νίκησε. Επαληθεύοντας τα λόγια του Κωστή Παλαμά, το συμμεγαλωσύνη των λαών δεν μετρέται με το στρώμα. Με τις καρδιάς το πείρεμα μετρέται και με το αίμα.
17: Ίσως και να έχουν δίκιο. Βλέπεις, εγώ δεν κατεβάζω διακόπτες, εγώ δεν οδηγώ λεωφορείο με περίπτωση. Δεν είμαι ημίθιος, δεν είμαι άτρωτος, έχω τις ανασφάλειες μου. Μπορεί να μην είμαι σε θέση να ζητήσω από την έρμη την πατρίδα κάτι το καλύτερο για μένα, για τα παιδιά μου. Μπορεί να μην είμαι καν ικανός για αυτά που παίρνω. Καημένη πατρίδα, έχεις όλους τους άχρηστους στην πλάτη σου, έχεις και μένα. Μπορεί να ήξερα πόσο επικίνδυνο και ανούσιο, ίσως και άχρηστο για πολλούς εκεί κάτω είναι αυτό που κάνω. Ίσως και να έχουν δίκιο. Βλέπεις, εγώ δεν κατεβάζω διακόπτες, εγώ δεν οδηγώ λεωφορείο με 50 ψυχές, εγώ δεν βγάζω φωτοτυπίες στα βουλευτικά έδρανα ένα χειμωνιάτικο βράδυ του Γενάρη στη ζεστασιά της Βουλής. Μπορεί και εγώ να μην έχω να πληρώσω τα κοινόχρηστα, αλλά εσάς δεν σας ενδιαφέρει. Μπορεί να μην έχω να πληρώσω το χαράτσι στο πατρικό του χωριού μου, αλλά εσάς δεν σας ενδιαφέρει, ούτε και πρέπει. Εγώ όμως πρέπει να αδειάσω το μυαλό μου, να κλειδώσω το υποσυνείδητο, να μην σκεφτώ ότι με περιμένουν και μένα στο σπίτι μου, όπως τόσους και τόσους άλλους που δεν γύρισαν ποτέ πίσω από μια ακόμη καθημερινή αποστολή. Ίσως και κάποιοι να πούν ότι τα ήθελε και τα έπαθε. Εγώ όμως δεν πετάω για αυτούς. Πετάω για τον πατέρα μου, που καμαρώνει στην άκρη στο χωράφι όταν περνούν τα μαχητικά μας. Πετάω για το παιδί στη Φλόρινα που περπατάει στο χιόνι να πάει στο σχολείο. Πετάω για τον παπά μας που κάνει χιλιόμετρα να κάνει ανάσταση με τους τσομπαναραίους στο ύψωμα της Παναγιάς. Πετάω για τον ψαρά που βγήκε στις 4 το πρωί με την ψαρόβαρκα να φέρει το μεροκάματο στη θαμελιά του. Πετάω για τον δασκαλάκο που πληρώνει από την τσέπη του τις φωτοτυπίες στα άγραφα της καρδίτσας. Για αυτούς πετάω. Για να μπορούν να κάνουν αυτά που χρόνια κάνουν και να κρατάνε την πατρίδα μας ζωντανή. Ούτε αυτοί, ούτε εγώ θα ζητήσω υπερορίες, γιορτές και Κυριακές. Γιατί εγώ πετάω για την πατρίδα μου. Πετάω για τους δικούς μου ανθρώπους, αυτούς που γλεντάνε με την ψυχή τους. Ζουν για μια στιγμή και όταν πεθαίνουν ξεπροβοδίζουν τους δικούς τους ανθρώπους με τραγούδια και εύχονται καλή αντάμωση. Ίσως κάποιο πρωί όταν κοιτάξεις ψηλά να με δεις, γιατί εκεί που ισιώνει ο αετός, οι γλάρι δεν πετάνε.
18: Οι αεροπόροι μας εκτελούν ένα λειτουργήμα. Θεωρούν ότι είναι το κομμάτι του κόσμου, το κομμάτι της Ελλάδας που πρέπει να αγωνιστεί. Το κομμάτι της Ελλάδας που πρέπει να δείξει αυταπάρνηση, το κομμάτι της Ελλάδας που φέρει το μεγάλο βάρος. Και αυτό το αισθάνονται καθημερινά. Κουβαλάνε τα εθνόσημά μας στις χαρτιές του ελληνικού χώρου, εξασφαλίζουν την ελευθερία, εξασφαλίζουν την εθνική κυριαρχία. Αισθάνονται καθημερινά ότι έρχονται να επιτελέσουν το καθήκον, όχι ότι έρχονται να κάνουν μια συνηθισμένη δουλειά.
19: Ενωμένοι, ας συνεχίσουμε να δίνουμε νόημα στις θυσίες των προγόνων μας. Στα 199 χρόνια από την Επανάσταση του 21 που τιμούμε σήμερα, η Ελλάδα είχε πολλές ένδοξες στιγμές, αλλά αντιμετώπισε και πολλές δυσκολίες. Πάντα έβγαινε πιο δυνατή. Αυτό θα γίνει και τώρα.
20: Τούτος δω ο λαός δεν γονατίζει

0: Καλησπέρα, ευχαριστώ για ακόμη μια φορά για τη φιλοξενία στο στούντιο.
1: Εμείς ευχαριστούμε που ήρθες από εδώ.
0: Εννοείται.
1: Για να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει. Γιατί έχουμε εδώ πέρα κάτι ποσοστά που δεν βγαίνουν για άλλη μια φορά.
0: Ξεκινάει η προεκλογική περίοδος, αν δεν έχει ξεκινήσει ήδη κιόλας δηλαδή. Αλλά ξεκινάνε τα κύματα των δημοσκοπήσεων, τα οποία θα είναι πολλά. Mm-hmm. Υπολογίζουμε μέχρι το Μάιο, αν γίνουν οι εκλογές το Μάιο, περίπου 150 δημοσκοπήσεις.
1: 150 δημοσκοπήσεις.
0: Και εκεί θα δοκιμαστούν όλα τα κόμματα και θα δούμε ποιοι αντέχουν και ποιοι δεν αντέχουν μέσα από αυτά τα κύματα.
1: Πολλά, πολλά έχουμε να δούμε λοιπόν. Ήδη βλέπω κάποιες δημοσκοπήσεις έτσι που έχετε βγάλει. Θα τις συζητήσουμε, αλλά πριν πάμε στις δημοσκοπήσεις, θέλω να ξεκινήσω με μία ερώτηση. Για κάτσε να δούμε. Εντάξει, είσαι με τα ακουστικά. Κάτω.
0: Λίγο πιο κάτω. Λίγο πιο
1: είναι κάτω. Πολύ δυνατά. Ωραία. Ναι, ναι. Ωραία τώρα. Ωραία.
0: Άκουσα. Ευχαριστώ.
1: Λοιπόν, η ερώτηση που θέλω να σου κάνω είναι η εξής.
0: Ναι.
1: Με αυτήν θέλω να ξεκινήσω. Στις επόμενες εκλογές. Βλέπεις κάποιο κόμμα να παίρνει αυτοδυναμία?
0: Αυτή τη στιγμή όχι. Κανένα.
1: Αυτή τη στιγμή όχι κανένα.
0: Κανένα.
1: Αυτό είναι το μόνο σίγουρο γιατί.
0: Αυτό είναι το μόνο σίγουρο, ναι. Δεν χρειάζεται ούτε δημοσκόπος να είσαι ούτε τίποτα.
1: Όχι, ναι. Γιατί, όχι, γιατί στη κοινωνία κυκλοφορούν και κάποιοι που λένε ότι να ξέρεις μετά τη ΔΕΘ θα μοιράσει χρήμα. Σου τα λέω τώρα έτσι ομά.
0: Ναι.
1: Και θα πέσουν πάλι με τα ανοιχτά χέρια και τις παλάμες όλοι να πάρουν τα επιδόματα και τα τέτοια. Μπα. Και ίσως να πάνε σαν... Εγώ δεν τα ακούω.
0: Εγώ και ιστορικά δηλαδή αν το δούμε αυτό, θυμάμαι και την κυβέρνηση Σιμίτη που είχε δώσει προεκλογικά πολλά λεφτά στην τελευταία ΔΕΘ και δεν κέρδισε τις εκλογές.
1: Δεν κέρδισε τις εκλογές. Ωραία. Ναι. Λοιπόν, έχω εδώ πέρα τις interview, την δημοσκόπηση. Αν την επόμενη Κυριακή είχαμε βουλευτικές εκλογές, εσείς ποιο κόμμα θα ψηφίζατε? Είναι η ερώτηση. Και... πάμε, περίμενε λίγο να ανοίξω το κουμπιουτεράκι, τα γνωστά που κάνω εδώ, ναι, πέρα, για να δούμε αν βγαίνουν τα ποσοστά με τον πατριωτικό χώρο, πρώτα απ' όλα. Και γενικά και με τους αριστερούς που τους έχετε στο 37%. Λοιπόν, 26,5% είναι η Νέα Δημοκρατία. Όλη η Ελλάδα γελάει με αυτό το ποσοστό, θέλω να σου το πω, σου μιλάω πάντα με ειλικρίνεια.
0: Ναι.
1: Όλοι λένε, ξεχάστε το, η Νέα Δημοκρατία είναι κάτω από το 22% αυτή τη στιγμή. Εγώ προσωπικά θα έλεγα ότι είναι στο 19, στο λέω, 18-19 εκεί τη βλέπω. Άλλοι λένε ότι παιδιά είστε τρελοί όλοι, τα ποσοστά που παρουσιάζονται είναι αυτά που παρουσιάζονται. Εσύ πώς το βλέπεις το 26,5%?
0: Κοίταξε, εμένα μου φαίνεται λογικό. Αυτό βρίσκω, αυτό βγάζω, αυτό δημοσιεύω και σκέψου είναι πρόθεση ψήφου αυτό που κοιτάμε, έτσι. 26,5 είναι πρόθεση ψήφου. Άμα βάλουμε και ένα κομμάτι των αναποφάσεων οι οποίοι θα επιστρέψουν πίσω στη Νέα Δημοκρατία, φτάνει το 30.
1: Φτάνει το 30.
0: Εκεί όμως πιάνει ένα ταβάνι στο 30. Ναι.
1: Πώς θα επιστρέψουν τώρα που το αναφέρεις πίσω στη Νέα Δημοκρατία αυτή τη στιγμή? Θα το συζητήσουμε μετά.
0: Ωραία.
1: Ναι. Είναι μια ερώτηση, ένα αστερίσκο.
0: Θα σου δώσω και ένα αποκλειστικό, αλλά θα
1: ωραία
0: επιστρέψουμε.
1: Βάζω αστερίσκο.
0: Ναι.
1: Περίμενε λίγο να το γράψω, γιατί μετά η συζήτηση προχωράει και θα το ξεχάσω. Αστερίσκο για νεοδημοκράτες που πάνε και πώς θα επιστρέψουν πίσω στο Μητσοτάκη. Να ακούσουμε.
0: Ωραία.
1: Λοιπόν. Κοίτα, θέλω να μείνουμε λίγο ακόμα στη Νέα Δημοκρατία και στο Μητσοτάκη. Έχουν γίνει πάρα πολλά πράγματα. Τους κυνηγάει η Ευρωπαία Εισαγγελέας. Καλώς ή κακώς υπάρχουν πάρα πολλοί πολιτικοί οι οποίοι αναγκαστικά παραιτήθηκαν από τις θέσεις τους διότι τα ονόματά τους υπάρχουν σε δικογραφίες. Υπάρχει γενικά μια συνολική εικόνα στην κοινωνία το ότι αυτή τη στιγμή έχουν λειτουργήσει με υπερκοστολογήσεις και με διάφορες άλλες έτσι τακτικές σαν μια πολιτική οργάνωση παράνομη, στο λέω έτσι ομά, έτσι όπως μου το περνάνε και ο ακροατές, και είναι πάρα πολύ ψηλό το ποσοστό, ρε εσύ, Γιώργο, το 26,5%. Είναι πάρα πολύ ψηλό. Και το 30, δηλαδή, μόνο που το ακούω, μου βαράει μέσα στα μηνύγκια.
0: Ναι.
1: Δεν γίνεται να έχει αυτό το ποσοστό, Μητσοτάκης. Για μένα, έτσι, σαν Γρηγόρης. Εσύ τώρα έχεις το ερωτηματολόγιο σου και τα αποτελέσματά σου.
0: Ναι, ακόμα και έτσι να είναι, που δεν ξέρω αν συμφωνώ ή διαφωνώ, αλλά ακόμα και έτσι να είναι όπως τα παρουσιάζει ο κόσμος, βγάζει λογική. Δηλαδή υπάρχει ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού το οποίο έχει βολευτεί με αυτή την κυβέρνηση.
1: Ναι.
0: Είναι εργολάβοι, είναι δεν ξέρω εγώ τι. Όλοι αυτοί έχουν βολευτεί και είναι ένα 30%.
1: Ναι.
0: Δεν είναι πολύ.
1: Δεν είναι πολύ 30%?
0: Δεν είναι πολύ.
1: Πάρα
0: όχι,
1: πολύ.
0: Δηλαδή,
1: αυτή την κυβέρνηση πάρα πολύ νομίζω είναι.
0: Εγώ πιστεύω ότι έχουν βολευτεί ακόμα περισσότεροι.
1: Έχουν βολευτεί, δηλαδή θεωρείς ότι τόσο
0: θεωρώ
1: πολύ.
0: Θεωρώ ότι έχουν βολευτεί ακόμα περισσότεροι και άνθρωποι που ψηφίζουν άλλα κόμματα, αλλά δεν ψηφίζουν Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή είναι πολύ βολεμένοι.
1: Κοίτα, μοιράζει χρήμα ο Μητσοτάκης,
0: ναι,
1: για να τα λέμε έξω από τα δόντια. Καλός ή κακός και οι Μητροπολίτες πήραν το χατζηλίκι τους. Καλός ή κακός και οι δικαστικοί πήραν το χατζηλίκι τους. Και οι δήμαρχοι πήραν την αύξησή τους. Και οι περιφερειάρχες και τα δημοτικά συμβούλια. Έτσι. Οι φωτογράφοι παίρνουν τα προγραμματάκια τους. Εγώ τα παρατηρώ αυτά. Και έρχεται και στη δεύτερα να δώσει τα δισεκατομμύρια.
0: Ναι.
1: Άρα υπάρχουν εξαγορασμένοι ψηφοφόροι.
0: Όπως θες, πες τους. Βάφτισε τους όπως θέλεις.
1: Ναι.
0: Αυτοί είναι.
1: Οι εξαγορασμένοι ψηφοφόροι.
0: Είναι ένα 30%.
1: Είναι ένα 30% εξαγορασμένοι ψηφοφόροι. Ναι. Θα πάθουμε κατάθλιψη, ναι, έτσι, άμα συνεχίσει η κατάσταση. Λοιπόν, πάμε στο
0: εγώ σύμφω. Ακούω κιόλας ότι υπάρχουν και στελέχη άλλων κομμάτων οι οποίοι κάνουν deal με την Νέα Δημοκρατία. Έχουν αλυσβερίσει, ας
1: πούμε. Έχουν αλυσβερίσει.
0: Έχουν αλυσβερίσει, φυσικά.
1: Θα το συζητήσουμε και αυτό. Κάτσε, ναι, να βάλω δεύτερο αστερίσκο.
0: Ναι, ναι.
1: Deal. Πολύ σημαντικό. Deal. Κάτσε, δεν γράφει στυλός. Deal. Ωραία. Για να δούμε ποια είναι αυτά τα κόμματα. Λοιπόν, Ελλάς. Τσίπρας.
0: Έπεσε.
1: 14,5% τα έχω όλα σημειωμένα σε σχέση με την προηγούμενη δημοσκόπησή σου, 1,3% κάτω.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Βλέπεις, είμαι διαβασμένος.
0: Μπορείς να το βρεις που έχει πάει.
1: Ο Τσίπρας. Στο Σούνιο.
0: Καλά, εντάξει. Διακοπές, είναι στο σκάφος ακόμα. Το ποσοστό που έφυγε από το Ελλάς.
1: Το ποσοστό που έφυγε από το Ελλάς.
0: Το ποσοστό που πήγε, ναι.
1: Πού πήγε, δεν ξέρω.
0: Στο ΣΥΡΙΖΑ πήγε.
1: Στο ΣΥΡΙΖΑ,
0: βέβαια, βέβαια. Εκεί πέρα φαίνεται ότι η Δούρου. Ας πούμε ότι είναι καλύτερη από το Φάμελο.
1: Και αν μου έλεγες ο Πολάκης ότι μπορεί να έπαιρνε αυτό το 1,3 από το Τσίπρα, θα σου έλεγα μπορεί. Η Δούρου είναι, νομίζω, το ίδιο χλιαρή με το Φάμελο.
0: Ναι, αλλά είναι λίγο καλύτερη. Λίγο καλύτερη. Είναι χλιαρή, αλλά είναι λίγο καλύτερη. Και τώρα φαίνεται, ας πούμε, εγώ αισθάνομαι ότι έχει ένα σχήμα ο ΣΥΡΙΖΑ με τρία άτομα. Δεν είναι μόνη της η Δούρου. Δηλαδή είναι και ο Παπάς, είναι και ο Πολάκης.
1: Ναι.
0: Με έκαναν και αυτό το σποτ. Το είδες, φαντάζομαι.
1: Το είδα, ρε, την τραγική, ναι, αυτή η κατάσταση.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Και τους είδα που συναντήθηκαν και με τον Κασελάκη και χασκογελούσαν όλοι μαζί.
0: Καλά, ο Κασελάκης όλους συναντιέται, δεν είναι θέμα.
1: Θα, ναι, τένις παίζει με τον Άδων. Ναι. Λοιπόν, πάλι δεν πιστεύω, θέλω να λέω την άποψή μου στο ότι είναι στο 14,5% ο Τσίπρας. Μπορεί να τους βρόχνουν εφοπλιστές, μπορεί να τους βρόχνουν καναλάρχες, μπορεί να τους βρόχνουν.
0: Αυτό όλο είναι, το... δεδομένο.
1: Είναι δεδομένο.
0: Είναι δεδομένο. Και, ναι, αν θέλεις να κάνω και καταγγελία δημόσια αυτή τη στιγμή.
1: Ναι.
0: Ανέβηκε η δημοσκόπηση, εχθές δημοσιεύθηκε, ανέβηκε στα νέα και στο in.gr που είναι, ναι, γνωστού ομίλου,
1: ναι,
0: δημοσιογραφικά site, και μέσα σε μία ώρα κατέβηκαν και δεν ξανανέβηκε. Που αυτό δεν έχει ξανασυμβεί με δημοσκόπηση.
1: Άρα, με λίγα λόγια, να τα λέμε έξω τα δόντια, ο Μαρινάκης στηρίζει Τσίπρα.
0: Έπεσε ένα τηλέφωνο, δεν ξέρω από ποιον και σε ποιον.
1: Ο Μαρινάκης στηρίζει Τσίπρα. Αυτό είναι. Το ηθικό δίδαγμα, δεν το πούμε, το ιστερόγραφο.
0: Σύπας.
1: Ναι, κάτω. Μαρινάκης στηρίζει Τσίπρα. Εγώ το είπα, δεν πειράζει. Εμένα. Σταυρώστε εμένα. Λοιπόν, δεν είναι μόνο ο Μαρινάκης, είναι και ο Κυριακού, είναι και ο Βαρδινογιάννης. Εγώ τα λέω έτσι τώρα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Εγώ τα λέω. Εγώ έτσι πιστεύω.
0: Και άλλοι άνθρωποι και άλλοι.
1: Έχουν μπει στη σειρά και στηρίζουν Τσίπρα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή στηρίζουν αυτόν που ξεπούλησε κυριολεκτικά τη Μακεδονία, ναι, για τη Βόρεια Ελλάδα, ναι, αυτό είναι έγκλημα. Που τα δημοσιοποιήματα τα έκανε, ναι, όχι. Ξεπούλησε εκεί ό,τι έχει ξεπουλήσει. Τα capital control. Τον ΟΣΕ, αυτό θα σώσει την Ελλάδα, δηλαδή, ναι, πιστεύουν αυτοί, ναι, οι άνθρωποι. Τι να σου πω.
0: Και με τόσα λεφτά, παρόλα αυτά, στο 14,5.
1: Ναι, και από ΣΥΡΙΖΑ έκανε έτσι ένα νέο λόγο, το ονόμασε Ελλάς, ένα νέο κόμμα, και έχει πάρει αυτό το ποσοστό. Θες να μου πεις τώρα και να σου πω και κάτι ακόμα. Άλλαξε ο Μανολιός και έβαλε τα ρούχα του αλλιώς και μου δίνεις τώρα 14,5% τον Τσίπρα. Που εγώ σου λέω, ο Τσίπρας είναι στο 8. Και χάρη του κάνω που είναι στο 8. Χάρη.
0: Λες.
1: Λέω. Εκτός άμα πέσει χρήμα, υπάρχει και το payroll, αυτό το κλασικό payroll, και οι χορηγοί που θα μπορέσουν να κάνουν κάτι μεγαλεία, κάτι συνεδριάσεις, να βγαίνει με το κουστούμι του να τρώει στραγάλια σταυροπόδι, τέλος
0: πάντων.
1: Πάμε παρακάτω, Πασόκ. Ας τον Τσίπρα. Τσίπρας για μένα είναι καμένο χαρτί. Όπως και άλλοι πολύ φυσικά. Πασόκ.
0: 10%.
1: 10% μείον 0,1 νομίζω.
0: Ναι, κάτι, μπράβο.
1: Για πες μου λίγο για το Πασόκ. Θέλω τώρα, επειδή έχω τον αστερίσκο εδώ που με καίει το δάχτυλο, που τον κρατάω τον αστερίσκο, τον deal.
0: Σωστά δεν το έπεισες.
1: Ναι, πολύ Πασόκ Νέα Δημοκρατία.
0: Μάλλον το έχεις ακούσει κι εσύ.
1: Πασόκ Νέα Δημοκρατία. Είναι Α και Β ομάδα τώρα. Είναι,
0: ναι,
1: γνωστό.
0: Ναι.
1: Διαμαντοπούλου, Δήμας,
0: εκεί.
1: Ναι. Βλέπεις, πάνε και έρχονται αυτοί.
0: Εγώ ξαναλέω, το είχα ξαναπεί. Ο μόνος έντιμος εκεί μέσα είναι ο Δούκας. Όσο περίεργο κι αν φαίνεται. Είναι ο μόνος που έκανε και την πρόταση στο συνέδριο που είπαμε ότι η πρόταση που έκανε και ψηφίστηκε να μην συνεργαστούμε με τη Νέα Δημοκρατία, αλλάζει αυτή η πρόταση.
1: Ναι.
0: Σήμερα λέμε αυτό, αύριο λέμε το άλλο.
1: Ναι.
0: Αλλά είναι ο μόνος που το έκανε, το πρότεινε και ψηφίστηκε. Και τώρα κάτι ακούω ψηφίσουν ότι θέλουν να το αλλάξουν. Ναι. Δεν ξέρω γιατί. Δεν ξέρω τι βλέπουν.
1: Ο Δούκας θα μπορούσα να πω ότι δεν μου κάνει και τόσο για Πασόκ. Γουστάρει πολύ Πακιστανούς. Δεν ξέρω πώς. Δηλαδή την πακιστανική κοινότητα την έχει πολύ ψηλά. Βλέπω ότι σε επιτρέπει γενικά να κάνει πολλά πράγματα. Ακόμα και με στρατιωτικές στολές κατέβηκαν στην πλατεία Κοτζιά. Ναι. Άρα ο Δούκας θα μπορούσε να πω ότι άνετα κανονικά θα έπρεπε να φύγει να πάει στο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ναι.
1: Ή, όχι, ούτε ΣΥΡΙΖΑ. Κανονικά θα πρέπει να πάει στον Ανταρσία ο Δούκας.
0: Είναι το αριστερό κομμάτι του Πασόκ.
1: Να φύγει να πάει στον Ανταρσία ο Δούκας, γιατί η διαιγή για Πασόκ. Δεν ξέρω κατά πόσο ταιριάζει. Τέλος πάντων, αυτές είναι οι προσωπικές μας απόψεις όμως. Και εδώ πέρα βλέπουμε το ότι έχει ένα 10% το Πασόκ με τον Ανδρουλάκη, ο οποίος Ανδρουλάκης, για μένα, συγγνώμη, θα σου το πω έτσι απλά, είναι πιασμένος. Σου αρέσει η λέξη αυτή?
0: Πώς το θέτεις, ας πούμε?
1: Με το σκάνδαλο των υποκλοπών θεωρώ ότι είναι πιασμένος ο Ανδρουλάκης.
0: Ναι, έχει κολλήσει εκεί. Έχει κολλήσει.
1: Πιασμένος.
0: Ναι.
1: Άρα Ανδρουλάκη πάνε φέρε καφέδες. Ανδρουλάκη πάνε φέρε τσιγάρα. Και άμα χρειαστεί, θα συνεργαστείς με την κυβέρνηση για να μπορέσουμε να κάνουμε κυβέρνηση. Κάπως έτσι το βλέπω.
0: Ναι, εγώ το έχω πει και δεν καταλαβαίνω γιατί το Πασόκ επιμένει τόσο πολύ με τον Ανδρουλάκη. Δεν έχει μέλλον με τον Ανδρουλάκη.
1: Με ποιον πιστεύεις ότι θα ήταν καλύτερα?
0: Με τον Γερουλάνο θεωρώ θα ήταν λίγο καλύτερα.
1: Με τον Γερουλάνο,
0: έτσι θεωρώ.
1: Ακούγεται αυτό πάντως για Γερουλάνο, ότι υπάρχει περίπτωση να αναλάβει.
0: Να πω ότι το εύχομαι τώρα, δεν ξέρω, αλλά θεωρώ ότι θα πήγαινε καλύτερα. Και άμα δούμε και μια άλλη ερώτηση της δημοσκόπησης αυτής αργότερα,
1: ναι,
0: θα καταλάβεις γιατί το επιμένω σε αυτό. Γιατί το Πασόκ δεν έχει τόσους, έχει πολύ μικρό ποσοστό αριστερών, καθαρά ανθρώπων, ψηφοφόρων μέσα, ναι, του. Έτσι.
1: Δηλαδή θα μπορούσε να το ονομάσει κέντρο αριστερό κόμμα.
0: Ναι.
1: Το Πασόκ.
0: Ναι.
1: Αλλά έχει κάτι στελέχη, κάτι διαμαντοπούλ, τώρα δεν είναι κέντρο αριστερό.
0: Ναι, πιο. Ναι.
1: Είναι εκεί έτσι μια β' ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, θες να τη λέμε έτσι?
0: Οι ψηφοφόροι Πασόκ αυτοβαφτίζονται περισσότερο κεντρώοι από τη Νέα Δημοκρατία.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Κοίτα, θεωρώ ότι επενδύει στην Κρήτη, θέλω να σου το πω αυτό. Ο Ανδρουλάκης επενδύει στην Κρήτη, επενδύει στο ΣΟΗ. Επενδύει εκεί, γιατί πάει να κάνει τώρα συνέδριο στο Ηράκλειο. Δεν είναι τυχαίο αυτό.
0: Ναι.
1: Θεωρώ ότι έχει και το κάστρο του, και το Πασόκ έχει το κάστρο του στην Ελλάδα. Όπως και η Νέα Δημοκρατία είχε το κάστρο στις Σέρες. Είχε κάστρο, ας πούμε, στη Χαλκιδική, εκεί στο δεύτερο και πρώτο πόδι ενδιάμεσα. Έχει κάποια καστράκια. Και αυτή στην Κρήτη είχε και εκεί ένα κάστρο. Είναι δηλαδή κάποιες συγκεκριμένες τοποθεσίες,
0: ναι,
1: που έχουν έτσι ένα κοινό. Η Κρήτη πράσινη μπλε ήταν μόνιμα.
0: Πράγματι έτσι είναι. Πράγματι έτσι είναι. Και το Πασόκ, εμείς στις δημοσκοπήσεις μας βλέπουμε στην Κρήτη ότι πάει καλά.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Μα να σου το πω τώρα αυτό. Ήταν πράσινη η Κρήτη και μετά το σκάνδαλο του ΠΚΠ έγινε μπλε. Δηλαδή, εγώ έτσι το είχα παρατηρήσει, ότι μετά το μοίρασμα των χρημάτων με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, με όλο αυτό που έγινε,
0: ναι,
1: με τα αφημί, με τα γραφεία, από πράσινη έγινε μπλε η Κρήτη. Τώρα που δεν έχει χρήμα, δεν έχει μπει κίνη, ξαναπρασινίζει λίγο, αλλά βλέπω ότι πάει και προς το γαλάζιο. Και αυτό θα πάμε στο τέταρτο κόμμα, που είναι η Ελληνική Λύση με 9%.
0: Ναι.
1: Και βλέπω ότι είναι συν 0,1%. Δηλαδή, δεν έχει κουνηθεί, είναι μαζί με το Πασόκ στην ίδια μοίρα.
0: Ναι, αλλά δηλαδή η Ελληνική Λύση πρέπει να. Δεν ξέρω πώς το έχει κάνει, για να είμαι ειλικρινής, αλλά από τον Μάιο-Απρίλιο που την βλέπαμε στις δημοσκοπήσεις έχει πάρει 4-5 μονάδες. Κάνει καλή αντιπολίτευση.
1: Έχει πάρει 4-5 μονάδες.
0: Βέβαια.
1: Μα εδώ εγώ βλέπω στη διαφορά με την προηγούμενη δημοσκόπηση.
0: Από το Μάιο σου λέω τώρα.
1: Συν 0,1 μου έχει βγάλει εμένα.
0: Ναι, από το Μάιο.
1: Άρα,
0: από τις δημοσκοπήσεις του Μαΐου, του Απριλίου, άμα το δεις, τότε ήταν στο 4-5%.
1: Όταν, εσύ λες τώρα όταν μπήκε στη Βουλή, ας πούμε.
0: Όχι. Μάιο του 26.
1: Το Μάιο ήταν τόσο χαμηλά.
0: Μάιο, ήταν λίγο πιο χαμηλά, ναι.
1: Ναι, ωραία. Τώρα όμως από την προηγούμενη δημοσκόπηση, δεν έχω τις προηγούμενες δημοσκοπήσεις, έχω μόνο τις προηγούμενες.
0: Από την προηγούμενη δημοσκόπηση.
1: Συν 0,1.
0: 0,1. Εντάξει, το όριο είναι αυτό του στατιστικού λάθους.
1: Κοίτα, 9%. Θεωρώ ότι έχει ένα μπετοναρισμένο, όπως λένε στα κανάλια, ποσοστό.
0: Ναι.
1: Το οποίο όμως συντηρείται επειδή αποκαλύπτονται κάποιες αλήθειες.
0: Ναι.
1: Από εκεί και πέρα, νομίζω ότι όλα αυτά τα χρόνια ο πατριωτικός χώρος είναι στο πέρα δόθε. Και ο πατριωτικός χώρος θέλει μια σπίθα για να σπάσει στα δύο. Να το ξέρεις.
0: Ναι.
1: Και εγώ βλέπω ένα σενάριο στο βάθος. Βλέπω ένα σενάριο να επενδύει ο Μητσοτάκης στη διχόνοια του πατριωτικού χώρου και να χρησιμοποιεί συγκεκριμένους ανθρώπους για να μπορέσει να σπάσει αυτό το ποσοστό. Γιατί δεν θέλει, καλός ή κακός, να μιλάνε για το έθνος των Ελλήνων, να μιλάνε για την Ελλάδα, δεν του κάνει καλό, ειδικά με όλα αυτά που συμβαίνουν με την Τουρκία. Το αφήνουμε όμως και αυτό. Δεν είναι κάτι δεδομένο. Αυτό είναι μια προσωπική δική μου άποψη, ότι στο βάθος βλέπω ότι επενδύει στη διχόνοια του πατριωτικού χώρου ο Μητσοτάκης. Γιατί συμφέρει το σύστημα αυτό το πράγμα. Και φυσικά κάποιοι θα αναλάβουν να κάνουν αυτή τη δουλειά. Πάμε παρακάτω. Ναι. ΚΚΕ.
0: Όντως, πάντως, okay, συμφωνώ σε ένα σημείο ότι είναι και είναι λογικό. Δηλαδή, ο Μητσοτάκης θέλει να πάρει ένα δεξιό κοινό από κάπου.
1: Σωστό.
0: Εντάξει, οπότε τώρα επενδύει στη διχόνοια, θες να το πεις έτσι.
1: Ναι.
0: Okay. Θα μπορούσε, ναι, πολιτικός είναι, αυτή είναι η πολιτική.
1: Ναι, το σύστημα μπορεί έτσι, να γίνει.
0: Αλλά και
1: έτσι.
0: Πάλι, εγώ πραγματικά το δίνω αυτό στο Βελόπουλο, γιατί πόσο είχε πάρει στις εκλογές, 4,5?
1: 4,5 νομίζω.
0: 4,5.
1: 4,4. Λοιπόν, 4,
0: και 7% να πάρει, που δεν θα πάρει 7. Εγώ τον δίνω 9 και μπορεί να πάει και πιο πάνω. Είναι 100% αύξηση αυτό, έτσι, δηλαδή είναι... ποιος άλλος το έχει κάνει αυτό?
1: Ναι.
0: Μην πάμε στην Κωνσταντοπούλου, γιατί εγώ την Κωνσταντοπούλου 2,9 τη δίνω τώρα. Έτσι.
1: Θα πάμε και εκεί, περίμενε.
0: Θα πάμε, ναι, θα πάμε, αλλά θέλω να σου πω.
1: Έχω κομπιουτεράκι, τώρα μιλάμε λίγο επιφανειακά, να αναφέρουμε και στο κοινό τα ποσοστά της δημοσκόπησης και μετά θα εμβαθύνουμε.
0: Ωραία, ωραία.
1: Μην αγχώρεσαι την Κωνσταντοπούλου, εγώ την έχω έτοιμη εδώ πέρα. Δεν υπάρχει περίπτωση να έχει τόσο λίγο. Άκου τώρα τι σου λέω.
0: Ναι.
1: Δεν υπάρχει περίπτωση η Κωνσταντοπούλου να μην έχει πάνω από 30% και να έχει ο Κασελάκης 2,1. Με κάνει τώρα και σποϊλάρω. Λοιπόν, ΚΚΕ 6,1%.
0: Ναι.
1: Τι μακροβούτι έχουν κάνει αυτοί?
0: Μακροβούτι?
1: Μακροβούτι προς τα κάτω.
0: Όχι, μια χαρά είναι.
1: 6,1%. Εγώ θυμάμαι το ΚΚΕ πριν λίγους μήνες. Όχι στην προηγούμενη δημοσκόπηση, στην προπροηγούμενη όπως λες, ήταν στο 8.
0: Ναι, και εντάξει, και η Κωνσταντοπούλου ήταν στο 10. Δεν είναι θέμα. Σου λέω, αυτά πάνε και έρχονται. Το πεδίο είναι ρευστό. Αυτό είναι δεδομένο. Και το ΚΚΕ στο 6% μια χαρά το βρίσκω.
1: Ναι, καλά, εγώ κανονικά δεν θα έπαιρνε στην Πουλή.
0: Καλά,
1: δεν
0: ναι, συντηρείται πάντως. Μια χαρά ποσοστό είναι.
1: Κοίτα να σου πω κάτι, πολύ ανενεργό είναι το ΚΚΕ. Δεν υπάρχει πουθενά, δηλαδή δεν το βλέπω πουθενά. Το Κουτσούμπα μπορεί να έχω να τον δω από τον Ιανουάριο κάπου να μιλάει, κάτι ναι. Να κάνει. Πού είναι ο Κουτσούμπας, ρε παιδιά?
0: Ναι.
1: Πού είναι το ΚΚΕ, πού είναι όλοι αυτοί, ας πούμε, δεν πέφτει τώρα χρήμα από τη Ρωσία, κόπηκαν οι σχέσεις με τη Ρωσία και πού είστε ρε να μιλήσετε? Δηλαδή και ένα συνέδριο, δεν κάνουν τίποτα, δεν έχουν φράγκο από ό,τι φαίνεται.
0: Ναι, δεν το πιστεύω.
1: Πρώην Σοβιετική Ένωση μάλλον δεν χορηγεί πλέον.
0: Δεν έχουν φράγκο, δεν το πιστεύω αυτό, όχι.
1: Το πιστεύεις ότι έχουν?
0: Ναι, το
1: αλλά και
0: πει
1: πού είναι.
0: Και την προηγούμενη φορά εγώ έβλεπα τους κνήτες μέσα στις σχολές που ερχόντουσαν με πάκους, ας πούμε, από εκτυπώσεις, φυλάδια και εγώ δεν ξέρω τι. Πού τα βρίσκουν τα λεφτά?
1: Ναι, αλλά ανύπαρκτη πολιτικά είναι το ΚΚΕ.
0: Μα δεν χρειάζεται να κάνει και πολλά. Είναι το Κομμουνιστικό Κόμμα. Ό,τι...
1: Η πατηρίτσα του Μητσοτάκη λένε πολύ ότι είναι.
0: Ναι, το έχω ακούσει κι εγώ.
1: Είδαμε και την Κανέλη να πατάει κάτι αγκαλιές με την Μπακογιάννη. Και να βγαίνει στο πρόσωπο με πρόσωπο και να λέει ότι θέλουμε άλλες 5 σαν την Μπακογιάννη.
0: Η Κανέλη Νέα Δημοκρατία ήταν κάποτε.
1: Ναι, και ξέρεις το αστείο ποιο είναι, συγγνώμη τώρα που το λέω. Δεν είμαι, λέει, ΚΚΕ. Ενώ εκλέγεται με το ΚΚΕ. Η Κανέλη τι λέει? Δεν είμαι, λέει, ΚΚΕ. Είμαι εξωτερικός συνεργάτης του ΚΚΕ.
0: Μάλιστα.
1: Έχει να δει συμβουλευτή κόμματο να λέει ότι είναι εξωτερικό συνεργάτη. Με μπλοκάκι, δουλεύει κανένα. Λοιπόν, Καριστιανού.
0: Βουτιά και για αυτήν.
1: Μείον 1,7%.
0: Ναι. Και όσο πάει, δηλαδή θα κατεβαίνει.
1: Έχουν αποχωρήσει πάρα πολύ από το κόμμα.
0: Εντάξει, τις κλέψαν και το πρόγραμμα τώρα, Γρηγόρη.
1: Α, τις κλέψαν το πρόγραμμα, είναι όλοι εχθρικοί απέναντί της. Ναι, ο κακός χαμός. Δεν αγόρασε σπίτι από εισπρακτική. Όχι, δεν είχε κάνει το ιατρείο της στην πανδημία εμβολιαστικό κέντρο. Όχι, είμαστε όλοι ψεύτες και τρελοί.
0: Ναι, έτσι είναι.
1: Έτσι. 3,6%. Τόσο. Δεν τη βλέπω να μπαίνει στη Βουλή.
0: Δε, και εγώ θα νομίζω, ειδικά αν πάμε και σε δεύτερη Κυριακή, θα πιεστεί πάρα πολύ.
1: Δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν έχει στελέχη.
0: Θα πιεστεί πάρα πολύ. Και αν εμφανιστεί και ο Σαμαράς, και εκεί θα πιεστεί πάρα πολύ.
1: Λοιπόν, έχουμε και αυτούς.
0: Μπορεί και να μην κατέβει.
1: Και αυτούς τους αστερίσκους τους έχουμε, ναι, και για τα κόμματα αυτά. Λοιπόν, 3,6% τώρα. Αν πάμε το Μάιο σε εκλογές, που εγώ πιστεύω θα πάμε νωρίτερα, στο λέω. Εσύ, από όσο γνωρίζω, πιστεύεις το Μάιο ότι θα πάμε.
0: Έτσι πιστεύω, έτσι, ναι. Έτσι πιστεύω.
1: Μέχρι τότε μπορεί και να έχει κάτω από το 30% η Καριστιανού.
0: Τώρα τι να σου πω, αν βγει μετά τη ΔΕΘ κάποια δημοσκόπηση που να το δίνει 33, 34, 35, μπορεί.
1: Μπορεί να βάλει πρώτη.
0: Μπορεί.
1: Για να δούμε. Λοιπόν, Φωνή Λογικής 3,1%. Δεν μπορώ να καταλάβω και αυτό το 3,1% που υπάρχει. Μήπως 3,1% δίνουν στη Φωνή Λογικής. Δεν βλέπω να έχει, ας πούμε, υποστηρικτές, να σου πω την αλήθεια. Όλοι γνωρίζουν ότι η Λατινοπούλου είναι στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας. Ήταν, συγγνώμη, στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας. Ότι γενικά έχει να πάρει δόση. Εδώ είδαμε και κάποιες συνεντεύξεις ακόμα και τον ανησιό του Πρωθυπουργού, τον κύριο Δημητριάδη, να λέει ότι είναι πολύ καλή μου φίλη. Δεν νομίζω ότι ο κόσμος που έχει φτάσει στο έλεος και στη φτώχεια να θεωρεί ότι μια πολύ καλή φίλη του Γρηγόρη Δημητριάδη μπορεί να σώσει την Ελλάδα. Να σου το πω έτσι τώρα, έτσι πως το έχω στο μυαλό μου. Ξέρουν ότι έχει ένα παρεδώσει με τη Νέα Δημοκρατία και ξέρουν ότι έχει αρκετά στελέχη που είναι νεοδημοκράτες, οπότε δεν νομίζω ότι κι αυτή θα μπει στη Βουλή, ειδικά με έρθει ο Σαμαράς.
0: Ναι, συμφωνώ στο δεύτερο κομμάτι και εγώ δεν θεωρώ ότι θα μπορέσει να μπει στη Βουλή, θα δυσκολευτεί κι αυτή, αλλά αυτό που βγάζει προς τα έξω, τουλάχιστον αυτά που βλέπω εγώ δηλαδή, στο Instagram, στα social, στις συνεντεύξεις της, είναι ότι θέλει να αποβάλει τελείως το νεοδημοκρατικό της παρελθόν με το Μητσοτάκι.
1: Ναι.
0: Θέλει να το αποβάλει αυτό.
1: Αυτό είναι η ανασφάλεια, ξέρεις, στην ψυχολογία έτσι λειτουργεί. Όταν κάτι σε πειράζει, προσπαθείς να αποδείξεις το αντίθετο.
0: Ναι. Ναι, φυσικά βγάζει νόημα, αλλά.
1: Για να δω.
0: Και να σου πω την αλήθεια, μετά από τα τελευταία περιστατικά με τους Ρωμά και λοιπά που έγινε, δεν ξέρω αν τα παρακολουθείς.
1: Λαϊκισμοί, ναι.
0: Καλά, λαϊκισμοί 100%. Θεωρώ ότι όμως. Θεώρησα ότι θα την είχαν ευνοήσει.
1: Ναι.
0: Δεν είδα κάτι τέτοιο.
1: Δεν νομίζω ούτε εγώ. Αυτά τώρα εντάξει, ο Έλληνας έχει τόσα προβλήματα, Γιώργο, να μιλάμε αυτό, λιγότερο. Ναι. Που δεν μπορεί να κάτσει να ασχοληθεί τώρα με τη Λατινοπούλου που μαλώνει, ας πούμε.
0: Συμφωνώ.
1: Με κάποιο Ρωμά.
0: Συμφωνώ.
1: Εδώ πέρα γίνεται τη κακομοίρα. Λοιπόν, Κωνσταντοπούλου 2,9%. Εδώ διαφωνώ κάθετα.
0: Ναι.
1: Διαφωνώ κάθετα. Γιατί ιδεολογικά το έχουμε ξαναπεί. Δεν συμφωνώ σε τίποτα σχεδόν με την Κωνσταντοπούλου. Αλλά καλώς ή κακώς βλέπω ότι έχει ένα κοινό. Το βλέπω.
0: Σ' αρέσει που είναι αντισυστημική, εγώ πιστεύω.
1: Αντισυστημική δεν μπορεί να είναι γιατί έχει κόμμα. Και εγώ θεωρώ ότι όσοι έχουν κόμματα δεν είναι αντισυστημικοί. Και όσοι κάνουν κόμματα δεν είναι αντισυστημικοί.
0: Ναι.
1: Έτσι. Γενικά το να πολιτικοποιείσαι θεωρώ ότι δεν πάει παράλληλα με τον αντισυστημικό χώρο. Αλλά.
0: Σωστό.
1: Η Κωνσταντοπούλου πήγε κόντρα στο Μητσοτάκι αρκετά. Είχαμε αυτές τις διαμάχες, είχαμε αυτά τα με τον Άδωνη. Ήταν ενεργή στην αντιπολίτευση από εκείνη την πλευρά. Πιο ενεργή φυσικά από τον Κασελάκη και πιο ενεργή και από τον Βαρουφάκη.
0: Ναι.
1: Δηλαδή βλέπω τώρα 2,9 την Κωνσταντοπούλου και 2,1 τον Κασελάκη. Ποιο Κασελάκη τώρα. Συγγνώμη που τον υποτιμάμε αυτόν τον τρόπο, αλλά για να τον υποτιμάμε είναι όταν παίζει τένις με τον Άδωνη. Δεν υπάρχει περίπτωση κάποιο να του δώσει ψήφο. Για μένα.
0: Ναι.
1: Θεωρώ ότι. Αυτό το 2,1% του Κασελάκη πάει στην Κωνσταντοπούλου. Πώς το ακούς?
0: Δύσκολο. Είναι άλλο κοινό.
1: ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα είναι όλη αυτή. μια σημαία με ουράνιο τόξο, αν κουνήσεις, μπορεί και εσύ να πάρεις κανένα διάρρη. Αν βγεις έξω και το κάνεις αυτό το πράγμα, τι νομίζεις? Αυτοί έτσι είναι. Νιώθουν περήφανοι με τη σημαία αυτή.
0: Ναι. Τι να σου πω. Πάντως, η Interview ήταν η πρώτη δημοσκοπική εταιρεία που έδωσε την Κωνσταντοπούλου δεύτερο κόμμα και η πρώτη που μετά την ξεφούσκωσε πάλι. Έτσι, μετά ακολούθησαν και οι υπόλοιπες εταιρείες. Αν βρίσκαμε ψηλότερο ποσοστό, θα το δίναμε. Αυτό το λέω.
1: Ναι, εντάξει.
0: Στο επιχείρημα ότι ξέρεις, θα μαγειρεύεις ή δεν δείχνεις αυτό που.
1: Όχι. Είναι κοντά. Είναι σχεδόν το ίδιο ποσοστό όμως με το Βαρουφάκη, ρε Γιώργο. Είναι 2,8% ο Βαρουφάκης για το κοινό που δεν βλέπει τη δημοσκόπηση.
0: Η πλεύση ελευθερίας, το 2,9 είναι κοντά στο ποσοστό το οποίο πήρε στις τελευταίες εκλογές. Ένα 3, κάτι πήρε, νομίζω. Η πλεύση ελευθερίας.
1: Δηλαδή, νομίζω ναι.
0: Δεν είναι ότι την υποτιμάμε ή την υπερεκτιμούμε. Θεωρώ ότι αυτό είναι. Γύρισε στις εργοστασιακές τις ρυθμίσεις. Και με την επανεμφάνιση του Τσίπρα, κάπου δεν υπήρχε περίπτωση να μένανε στην Κωνσταντοπούλου.
1: Σωστό και αυτό. Ναι, και ο Τσίπρα σίγουρα τη χτύπησε την Κωνσταντοπούλου και
0: σίγουρα
1: την έκλεισε κοινό.
0: Σίγουρα.
1: Ωραία. Εδώ βλέπουμε πάλι πλεύση ελευθερίας 2,9, Μέρα 25 2,8, Δημοκράτες 2,1. Δημοκράτες είναι το κόμμα του Κασελάκη, ούτε το όνομα του κόμματος μπορεί να μην ξέρουν οι άνθρωποι εκεί πέρα. Τέλος πάντων, ΣΥΡΙΖΑ 2% με Δούρου, πήρε τα πάνω του λίγο έτσι ο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ναι.
1: Είναι 1% με Δούρου. Ο Φάμελος δεν γνωρίζω που είναι, μπορεί να είναι στο Πανόραμα για καμιά μπύρα. Δεν ξέρω που έχει χαθεί. Πάντως βλέπω ότι έχουν παραιτηθεί πάρα πολύ από το ΣΥΡΙΖΑ. Κάποιους τους έχει απορροφήσει ο Τσίπρας. Άλλοι τι θα γίνει, θα μείνουν στο ράφι?
0: Άλλοι σίγουρα θα ήθελαν και αυτοί να ακολουθήσουν την ίδια πορεία με τον Τσίπρα, να μπουν στο Ελλάς, αλλά έχει πολύ δυνατό face control, ας πούμε, στην είσοδο του κόμματος ο Τσίπρας και δεν τους βάζει όλους.
1: Ναι.
0: Όχι. Δεν τους βάζει όλους.
1: Δεν τους βάζει.
0: Επιλέγει ποιους θα βάλει.
1: Επιλέγει.
0: Ναι.
1: Τη Νέα Αριστερά που είναι ανύπαρκτη, πώς γίνεται να τη δίνουν 0,5%?
0: Ναι, είναι ανύπαρκτη.
1: Είναι 0,5%, δηλαδή Νέα Αριστερά νομίζω ότι πλέον δεν υφίσταται.
0: Ναι.
1: Δεν υφίσταται. Μπορεί να μην έχει ούτε 10 άτομα. Μπορεί και τα γραφεία απλά να υπάρχουν εκεί έτσι για να παίρνουν λεφτά.
0: Υπάρχει πρόεδρος κόμματος.
1: Δεν ξέρω.
0: Ή γενικός γραμματέας, δεν ξέρω πώς το.
1: Δεν ξέρω τι ακριβώς σημαίνει.
0: Ναι.
1: Νομίζω δεν υπάρχει τίποτα. Αχτσιόγλου, Χαρίτση, σε όλοι αυτοί νομίζω έχουν φύγει. Δεν έχουν φύγει.
0: Με και εγώ τέτοια εντύπωση έχω.
1: Έχουν πάει στο Τσίπρα, τους πήρε. Δεν ξέρω. Πραγματικά δεν ασχολούμαι. Δεν ασχολούμαι με αυτούς όλους. Μου φαίνεται τραγικό το να βρίζει το Τσίπρα και όταν εμφανίζει το Τσίπρα θα πα να γλύφει Τσίπρα. Είναι απίστευτο.
0: Ναι.
1: Και νίκη δεν υφίσταται. 0,3%.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ανύπαρκτο κι αυτό. Ο Νατσιός από ό,τι φαίνεται ετοιμάζεται να ξαναγυρίσει στην έδρα. Όχι στην έδρα της Βουλής, στην έδρα στα σχολεία.
0: Α, μάλιστα.
1: Δεν νομίζω ότι θα μπει στη Βουλή. Εκτός άμα πάει με κάποιο άλλο κόμμα, δεν ξέρω πραγματικά, αλλά δεν νομίζω η Νίκη να μπει στη Βουλή, το λέω.
0: Όχι, η δημοσκόπηση δεν δείχνει.
1: 10,3%.
0: Σε καμία περίπτωση.
1: Ωραία, πάμε τώρα στους αναποφάσεις τους.
0: Ναι.
1: Είναι μεγάλο το ποσοστό, 10,6% αναποφάσιστη.
0: Έχει μειωθεί λιγάκι. Και όσο πλησιάζουμε προς τις εκλογές, θα μειώνεται κι άλλο. Ο κόσμος θα αποφασίζει για το ένα ή για το άλλο κόμμα. 10,6 εντάξει. Μπορεί όμως αυτό το 10,6 να
1: γίνει πιο μεγάλο.
0: Να δείξει τον νικητή, ας πούμε, αυτής της μάχης. Αν θα υπάρξει αυτοδυναμία για τη Νέα Δημοκρατία ή όχι. Αυτό το 10,6 ακόμα δηλαδή. Υπάρχει περιθώριο από εκεί η Νέα Δημοκρατία να πάρει ανθρώπους αναποφάσιστους και να είναι αυτοδύναμη.
1: Δεν μου λες, συγγνώμη τώρα, αποχή πόσο περίπου βλέπεις να έχει σε αυτές τις εκλογές?
0: Δεν περιμένω πολύ, δεν μπορώ να το δω αυτό.
1: Στο μυαλό, εγώ πιστεύω ότι αυτή τη φορά, αυτό θέλω να σου πω, θα είναι πιο πολύ ο κόσμος που θα πάει στις κάλπες.
0: Και εγώ αυτό πιστεύω, γιατί υπάρχουν και πάρα πολλές επιλογές. Δηλαδή δεν μπορώ να καταλάβω αν κάποιος αυτή τη στιγμή λέει ότι εμένα δεν με εκφράζει κανένα κόμμα. Τόσα κόμματα υπάρχουν, κανένα δεν σε εκφράζει.
1: Ναι.
0: Θα μου πεις λίγο πολύ λένε τα ίδια. Έχουμε πολλά κόμματα αλλά εν τέλει δεν ξέρω και σε τι διαφέρουν.
1: Σωστό. Βλέπω τώρα αυτό το πέρα δόθε με τη Νέα Δημοκρατία που ανέφερες στο ξεκίνημα στον αστερίσκο, για να φεύγουν αυτά από το μυαλό μου λίγο, να μην τα έχω για να μην τα ξεχάσω.
0: Ναι.
1: Έχουν φύγει πάρα πολύ από το Μητσοτάκη. Πάρα πολλοί έχουν απογοητευτεί από τον τρόπο που έχει κυβερνήσει. Αυτό είναι βέβαιο. Υπάρχει δηλαδή μεγάλο πρόβλημα. Πού πάνε αυτοί οι νεοδημοκράτες, Γιώργο? Πού πάνε αυτοί οι νεοδημοκράτες? Δεν βλέπω κάπου να έχουν προστεθεί αυτοί οι νεοδημοκράτες.
0: Αυτοί είναι. Το μεγαλύτερο ποσοστό είναι αναποφάσιστοι. Το μεγαλύτερο ποσοστό των αναποφάσιστων είναι νεοδημοκράτες. Κάποιοι έχουν πάει στη φωνή λογικής. Και θεωρώ ότι ένα μεγάλο ποσοστό περιμένει και τον Σαμαρά να κάνει κόμμα.
1: Τώρα παρέφερε τον Σαμαρά. Ο Σαμαράς θα κάνει ποτέ κόμμα? Γιατί εδώ περιμένει στο 90 τώρα να κάνει τι? Στο 90 να ανακοινώσει ότι θα κατέβει στην πολιτική. Το πλέον το ξέρουμε όλοι. Δεν είναι κρυφό ότι περιμένει να ανακοινώσει εκλογές ο Μητσοτάκης, ναι, για να πει ορίστε, έκανα το κόμμα. Δηλαδή αυτό τι είναι τώρα, κόλπο? Το κόλπο του Κασιδιάρη είναι αυτό. Με τους Σπαρτιάτες το ίδιο πράγμα έκανε ο Κασιδιάρης, και θα πάμε και στο Κασιδιάρη.
0: Ναι.
1: Με το κόλπο αυτό, δύο εβδομάδες πριν ανακοινώνω κόμμα, για να παίζουν όλοι οι παρορμητικοί πάνω σε αυτό το κόμμα και να ψηφίζουν χωρίς να θυμούνται ποιος είναι ο πρώην πρωθυπουργός, χωρίς να ξέρουν ποιος ήταν ο Στίκας,
0: ναι,
1: και πάει λέγοντας.
0: Μήπως φοβάται και αυτός, μήπως του κλέψουν το πρόγραμμα σαν την Καριστιανού, δεν ξέρω. Και εγώ δεν έχω καταλάβει γιατί καθυστερεί. Δεν θέλει να μετρηθεί στις δημοσκοπήσεις σε παράθεση με τα άλλα κόμματα? Φοβάται ότι θα έχει φθορά?
1: Ναι.
0: Πολύ πιθανόν. Εγώ θεωρώ ότι εν τέλει μπορεί και να μην το κάνει. Δηλαδή ξέρω ότι τρώει πολλές πόρτες από σοβαρά στελέχη, από σοβαρούς ανθρώπους που χτυπάει πόρτες και λέει θα έρθεις, θα με στηρίξεις. Από τους σοβαρούς τρώει πόρτα. Από κάτι αστείους πάμε μαζί.
1: Ναι, εγώ εδώ πέρα έχω κάποιους τώρα 91 συμφεροντολόγους που όλοι πάνε για την καρέκλα. Είχα και κάποιους καλεσμένους εδώ πέρα που αλλιώς τα λέγανε πριν συζητήσουν με το Σαμαρά και μετά κάνανε την κολοτουμπίτσα τους, πας και πάρουν κάνα χατζηλίκια από ό,τι φαίνεται. Και με ενημερώνουν κάποια πρόσωπα έτσι που έχουμε έτσι κοινές επαφές του ότι έχει μαζέψει αρκετό κόσμο. Δηλαδή έχει περίπου 100 και άτομα σε συγκεκριμένους νομούς.
0: Σοβαρούς.
1: Δεν ξέρω αν είναι σοβαρή, ξέρω όμως ότι έχει στηθεί.
0: Ναι.
1: Ξέρω ότι έχει στηθεί. Δηλαδή δεν νομίζω αυτό που ανέφερες ότι δεν θα το κάνει, θα το κάνει. Είναι ήδη έτοιμος στημένος και περιμένει να ανακοινώσει εκλογές ο Μητσοτάκης για να πει κάνω το κόμμα και κατεβαίνω, για να μην προλάβει ο χύψη αντισυστημικός που λέει την αλήθεια να εξηγήσει στον κόσμο ότι παιδιά είναι μια παγίδα και ότι ο συγκεκριμένος άνθρωπος ήταν πρώην πρωθυπουργός και απέδειξε το τι μπορεί και δεν μπορεί να κάνει.
0: Ναι, εγώ διάβασα σήμερα ότι περιμένει πράγματι, όπως είπες και εσύ, να ανακοινώσει ο Μητσοτάκης την ημερομηνία των εκλογών, η οποία αν είναι όμως το Μάιο, ας πούμε, τον Απρίλιο ή το Μάρτιο, αυτός θα το ανακοινώσει τον Ιανουάριο. Και τι θα έχει, 3-4 μήνες προεκλογική εκστρατεία, καμπάνια 3-4 μήνες, προλαβαίνει για να πάρει 3%, 4%.
1: Εκεί το βλέπεις το ποσοστό του Σαμαρά,
0: ναι. Αισιόδοξο σενάριο και όλα αυτά.
1: Δηλαδή παίρνει στη Βουλή, δηλαδή, ο Σαμαράς. Εγώ δεν νομίζω να πάρει ούτε τόσο.
0: Εγώ θεωρώ ότι στις δεύτερες εκλογές θα πιεστεί αυτός και άλλα μικρότερα κόμματα. Και αυτό είναι και αυτό που θέλει και η Νέα Δημοκρατία, για να είμαι ειλικρινής. Θεωρώ ότι θέλει 5 κόμματα στη Βουλή και αυτοδυναμία με 34-35%.
1: Αυτό θα ήταν το ιδανικό για το Μητσοτάκη.
0: Ναι, σίγουρα.
1: Εγώ ο Σαμαράς δεν βλέπω να παίρνει ούτε 4%. Στο λέω να ξέρεις, ο Σαμαράς στην ουσία τι κάνει, αυτό λέω και στις εκπομπές μου, ότι προσπαθεί να μαζέψει αυτούς που φεύγουν από το Μητσοτάκη.
0: Ναι.
1: Ναι, αυτό πιστεύω. Ότι προσπαθεί να μαζέψει όσους φεύγουν από το Μητσοτάκη για να μπορέσει να μπει στη Βουλή και μετά τις εκλογές να συνεργαστεί με το Μητσοτάκη και να απαιτήσει να πάρει κάποια υπουργεία. Δηλαδή, θεωρώ ότι είναι ένα παιχνίδι του συστήματος όλο αυτό που γίνεται με τον Σαμαρά για να μπορέσει να συλλέξει τους απογοητευμένους ή τους αναποφάσιστους, όπως είπαμε πριν, και μετά να κάνει συγκυβέρνηση για να πάρει κανένα υπουργείο, καμιά εξουσία για αυτός και να μοιράσει ανάλογα σε όλους αυτούς τους συμφεροντολόγους που θέλουν τις καρέκλες.
0: Θα είναι αστείο και πραγματικά δεν πιστεύω πως μπορεί να γίνει αυτό όμως. Ο ίδιος λέει ότι εγώ με τον Μητσοτάκη δεν συνεργάζομαι. Με τη Νέα Δημοκρατία ναι, με τον Μητσοτάκη όμως όχι. Δηλαδή θα απαιτήσει ένα κόμμα των 3-4% από ένα κόμμα που θα έχει πάρει ας πούμε 30-26-27 όσο και να είναι, ναι. Θα είναι υπερπολαπλάσιο του 3. Έτσι, θα απαιτήσει ένα μικρό κόμμα από ένα μεγάλο κόμμα να αλλάξει τον αρχηγό για να συνεργαστεί.
1: Κοίτα, ρε,
0: γίνεται κάτι, αυτό.
1: Άμα παίρνουμε τώρα στα σοβαρά, τι λέει ο Σαμαράς, είμαστε για γέλια. Ο Σαμαράς έλεγε ότι θα έχει παντού δωρεάν WiFi. Ναι. Και έδωσε και το λόγο του και την υπόσχεσή του ότι θα το κάνει αυτό. Έχουμε τα ηχητικά.
0: Μας εγγυήθηκε, ναι.
1: Ναι, είναι σίγουρο, το έχω μελετήσει. Είπε και θα το έχω. Εγώ δεν βγαίνω, αλλά δεν βρίσκω δωρεάν WiFi. Oh. Δηλαδή, να είχαμε να λέγαμε και να είχαμε να πούμε, είναι ο Σαμαράς.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Έτσι, για να μην λέμε τώρα για Υπουργεία Εξωτερικών όταν ανέλαβε και άνοιξε τα σύνορα, για να μην λέμε για υπογραφές που έβαζε για τα Σκόπια να ονομάζονται Βόρεια Μακεδονία στα προϊόντα που φέρνουν. Άστα, έχει κάνει πάρα πολλά ο Σαμαράς. Πάρα πολλά. Δεν αξίζει να ξαναμπεί στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Ας πάει ο άνθρωπος εκεί πέρα να πάρει τη σύνταξή του που παίρνει, να κάνει διακοπές. Πάρε μια βάρκα, Σαμαρά, πάρε μια βάρκα και πάρε για ψάρεμα καλύτερα.
0: Θα στείλει το γιο του, μην αγώνεσαι.
1: Έτσι, ναι. Έχουμε και αυτό. Έχουμε και αυτά. Έχουμε για τις επόμενες γενιές. Λοιπόν. Τι θέλω να σε ρωτήσω. Κάτι θέλω να σε ρωτήσω. Λοιπόν, ναι, για Σαμαρά. Μετά τη ΔΕΘ, πρώτη ερώτηση. Μετά τη ΔΕΘ, θα ανακοινώσει σίγουρα ότι θα μοιράσει δισεκατομμύριο ο Μητσοτάκης.
0: Ναι.
1: Δηλαδή 1,5, τώρα λένε για 1,5 μπορεί και 2. Θα ανέβει το ποσοστό, πιστεύεις? Μετά τη ΔΕΘ, της Νέας Δημοκρατίας.
0: Είναι πολύ συγκεκριμένο. Αυτό που θέλει να δει ο ελληνικός λαός αυτή τη στιγμή είναι φοροελαφρύνσεις, mm-hmm. όχι επιδόματα, έτσι, θέλει φοροελαφρύνσεις, mm-hmm. Και το τεκμαρτό εισόδημα των ελεύθερων επαγγελματιών που είχε βάλει ο Χατζηδάκης, που έκανε μια νομοθεσία που τους γονάτισε αυτούς τους ανθρώπους, θέλει να το δει να καταργείται, να αποσύρεται, να το πάρει πίσω. Αν δεν τα κάνει αυτά, δεν θα κουνηθεί η βελόνα ούτε χιλιοστό. Μπορεί να πέσει κι άλλο.
1: Ξέρεις, κάποιοι τώρα αναφέρουν, αυτό είναι εντάξει, τώρα δεν είμαι προφήτης ούτε. Κάποιοι αναφέρουν ότι σε περίπτωση που υπάρξει, ας πούμε, κάποιο επεισόδιο με την Τουρκία, γιατί βλέπω και τα μηνύματα τώρα των κρατών, αναβάλλονται οι εκλογές. Ναι. Δηλαδή, ένα θερμό επεισοδιάκι να υπάρξει με την Τουρκία, αναβάλλονται οι εκλογές. Και εκεί πέρα μετά παραμένει στη θέση του ο Μητσοτάκης.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, εγώ πιστεύω ότι αν. Γιατί τα έχει καλά με τον Ερντογάν. Τώρα κουμπάρι είναι. Δηλαδή, άμα δούνε ότι δεν τους βγαίνουν τα κουκιά. Έλα μωρέ, τώρα υπάρχει μια διαμάχη στο Αιγαίο κάπου, ένα θερμό επεισοδιάκι, μια επιστράτευση, όχι τίποτα τρελό. Άσε πάρουμε μια αναβολή. Υπάρχει, λες, αυτό το σενάριο κάπου.
0: Και εγώ δεν σου κρύβω, και εγώ το σκεφτόμουν. Και μετά έκανα μια έρευνα και είδα ότι αυτό το λέγαν και για τον Τσίπρα. Και μπορεί να το λέγαν και για τους προηγούμενους πρωθυπουργούς.
1: Ναι.
0: Δεν το ξέρω, γιατί ήμουν και πολύ μικρότερος, πολύ νεότερος. Αλλά θεωρώ ότι δεν νομίζω πως.
1: Δεν γίνεται αυτό.
0: Είναι ένα σενάριο επιστημονικής φαντασίας.
1: Ναι.
0: Μπορεί να το ήθελε ο Μητσοτάκης, αλλά δεν νομίζω πως μπορούμε τόσο εύκολα να παίξουμε με την ευρωπαϊκή και διεθνή, εν πάση περιπτώσει, σκηνή, ας πούμε, των γεωπολιτικών.
1: Ναι, απλά.
0: Μπορεί να κάνει ένα τηλέφωνο και να πει: πάμε, θερμό επεισόδιο. Δεν γίνονται αυτά.
1: Υπάρχουν σχέδια σίγουρα για το πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση. Και σίγουρα παίζουν χαρακτηριστικό ρόλο και οι πρεσβείες. Και σίγουρα βλέπουμε ότι έχει υπάρξει τώρα και η συμφωνία Σαουδικής Αραβίας, Πακιστάν. Έχουμε και τους Ισραηλινούς στη μέση με τη Συρία. Δηλαδή τρέχουν και κάποια γραμματάκια.
0: Κινούνται
1: και
0: τα πράγματα.
1: Είμαστε κι εμείς στη μέση, όχι τίποτα, Γιώργο. Δεν το λέω δηλαδή μόνο. Δεν είναι και ο Μητσοτάκης ο άνθρωπος στο κέντρο της γης.
0: Ναι.
1: Είναι και άλλα πράγματα τα οποία παράλληλα συμβαίνουν. Και από το πουθενά μπορεί να αναγκαστεί η κατάσταση να προχωρήσει αλλιώς.
0: Εννοείται. Γι' αυτό και πρέπει πάντα η χώρα να είναι και ετοιμοπόλεμη, έτσι. Πρέπει να είμαστε έτοιμοι σε οποιαδήποτε απειλή να μπορούμε να ανταπεξέλθουμε. Αλλά δεν μπορώ να φανταστώ να γίνεται κάτι τέτοιο τόσο εύκολα με ένα τηλεφώνημα.
1: Ναι.
0: Εντάξει.
1: Όχι, με ένα τηλεφώνημα όχι, αλλά σίγουρα στο βάθος υπάρχει και αυτό. Το ότι ξέρεις κάτι είναι ένα σουσίβιο σε ό,τι συμβαίνει. Δεν θεωρώ ότι θα χάσω την εξουσία έτσι εύκολα.
0: Εντάξει, αυτό ήταν για όλους τους πολιτικούς αρχηγούς και πρωθυπουργούς που πέρασαν. Έτσι, σου λέω ότι το ίδιο λέγανε και για τον Τσίπρα. Ότι το μόνο πράγμα που το σώζει ήταν ένα θερμό επεισόδιο.
1: Με πειρακάκι πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας ή Δένια.
0: Πας μακριά τώρα.
1: Πάω πολύ μακριά. Ναι. Περίμενε τώρα, εδώ είδα την ώρα, είναι παρά 12.
0: Mm.
1: Δηλαδή έχουμε ένα δεκάλεπτο. Με πειρακάκι πρόεδρο Νέας Δημοκρατίας ή Δένια. Ή Δένια, δεν ξέρω, σου λέω. Μπορεί να έχει πλάνο και για Κωνσταντίνο Καραμάλι, για Κώστα Καραμάλι, όχι Κωνσταντίνο. Για Κώστα Καραμάλι, ας το πω έτσι. Δεν ξέρουμε, προφήτες δεν είμαστε. Με άλλον πρόεδρο στη Νέα Δημοκρατία, να στο θέσω αλλιώς.
0: Ναι. Κωνσταντίνο Καραμάλι, όταν λες.
1: Κώστα Καραμάλι.
0: Κώστα Καραμάλι, τον.
1: Σούβλες.
0: Ξανά.
1: Να κάνουν κανένα αντιλάκι με Πασόκ εκεί πέρα, Σαμαρά, αυτοί όλοι να τον βάλουμε ξανά. Να μπα και αδυνατίζει, όχι.
0: Λοιπόν, δύσκολο.
1: Αλλά κι αυτό.
0: Είναι και εξαφανισμένος τώρα.
1: Είναι και εξαφανισμένος, ναι. Ενώ είχε λίγο έτσι ένα ρόλο. Ναι. Αλλά και τον ξάδερφο που είναι έξω από το κάγκελο.
0: Σωστό και αυτό, ναι.
1: Λοιπόν, έξω από το κάγκελο κάθε τον ξάδερφο στο Αχιλλέα. Λοιπόν, άκου τώρα. Με νέο πρόεδρο η Νέα Δημοκρατία. Πόσο.
0: Πόσο.
1: Θα ανεβεί.
0: Ανάλογα τον πρόεδρο.
1: Οι αναποφάσεις τι θα γυρίσουν στο Μαντρί. Θα γυρίσουν στο Μαντρί αναποφάσεις τι.
0: Θα σου πω, εμείς κάναμε μια ερώτηση. Ναι. Στους νεοδημοκράτες.

0: Νέα Δημοκρατία θα πήγαινε καλύτερα μάλλον με Πιερακάκη. Και όχι με Δένδια.
1: Ναι.
0: Γιατί ο Δένδιας έχει ένα μικρότερο κοινό, ας πούμε, αν είναι πιο δεξιός, έχει ένα 20% αυτή τη στιγμή μέσα στη Νέα Δημοκρατία που θα μπορούσε να τον υποστηρίξει.
1: Βλέπεις κάποιο άλλο πρόσωπο που θα μπορούσε να αναλάβει την προεδρία?
0: Σίγουρα θα θέλανε πολύ. Ο Χατζηδάκης.
1: Ο Άδωνης.
0: Ο Άδωνης. Φυσικά, αυτό, θα είναι, ναι.
1: Αυτό θα είναι. Εκεί θα πέσουν οι τίτλοι τέλους. Εγώ στο λέω, το έχω δηλώσει. Σε περίπτωση που δω πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, δεν θεωρώ ότι θα γίνει, μην παρεξηγηθώ. Άμα γίνει όμως, θα φεύγω. Γεια σας, χάρηκα πολύ. Κρίμα, καλά να πάθετε. Γεια σας, το λέω να ξέρεις. Αλλά δεν νομίζω να γίνει. Λοιπόν, κανένα άλλο πρόσωπο, ε?
0: Δεν ξέρω αν ο Κυρανάκης θα ήθελε κάποια στιγμή, αλλά
1: πολύ
0: μάλλον
1: μικρός.
0: Είναι νέος. Ναι,
1: πολύ
0: μάλλον
1: μικρός.
0: Είναι νέος. Δεν βλέπω κάτι άλλο.
1: Άρα Πιερακάκη δεν είναι. Εκεί παίζεται το δίπολο αυτό για προεδρία.
0: Ναι.
1: Για να δούμε, για να δούμε. Πιστεύω εγώ προσωπικά το ότι η Νέα Δημοκρατία αυτή τη στιγμή, που για μένα δεν θα πρέπει να υπάρχει μες στο Ελληνικό Κοινοβούλιο Νέα Δημοκρατία, αλλά βλέπω έτσι πως λειτουργούν όλοι αυτοί οι αναποφάσιστοι και οι νεοδημοκράτες και ξέρεις τώρα οι συνήθειες που έχουν αποκτήσει οι νεοέλληνες, το ότι με ένα νέο πρόεδρο θα τα ξεχνούσαν όλα.
0: Ναι, καλά, αυτό
1: με ένα νέο πρόεδρο θα λειτουργούσαν σαν χρυσό ψάρα.
0: Γίνεται πάντα.
1: Δεν έγινε τίποτα. Νέος πρόεδρος, νέα αρχή, πάμε Πιερακάκη και πάει λέγοντας. Ωραία. Τώρα υπάρχει και κάτι ακόμα. Γιατί συζητιέται γι' αυτό. Πλησιάζει ο Σεπτέμβριος. Και έρχεται η αποφυλάκηση του Ηλία Κασιδιάρη. Και υπάρχει ένα κοινό το οποίο λέει ότι ξέρεις κάτι. Εγώ θα πάω να ψηφίσω Ηλία Κασιδιάρη και ο Ηλίας Κασιδιάρης, βλέπω, έχουμε δει ότι ανακοινώνει κόμματα και ότι λέει τώρα εδώ πέρα ότι θα κατεβάσει τον αδερφό του και ότι έχουν καταθέσει στον Άριο Πάγο. Στον Άριο Πάγο, νομίζω, ναι, αν δεν κάνω λάθος. Και κάτι κινείται τέλος πάντων. Και αναρωτιέμαι και λέω. Πρώτα απ' όλα, σύμφωνα με το παρελθόν. Δεν τοποθετούμε προσωπικά. Σύμφωνα με το παρελθόν, ο Ηλίας Κασιδιάρης έχει στηρίξει και άλλους ανθρώπους. Έχει στηρίξει το Στίγκα, τους Σπαρτιάτες, οι οποίοι πήραν ένα πεντάρι. 5,3 και αυτοί νομίζω.
0: Ναι.
1: Μέσα σε δύο εβδομάδες είναι αυτό, ξέρεις, αυτό που σου είπα της τελευταίας στιγμής.
0: Ναι.
1: Μπήκε μέσα στη Βουλή ο Στίγκας με τους Σπαρτιάτες και έχεις δει τι έχει γίνει τώρα. Κάτι κατσιβαρδάδες, κάτι φλόρι, κάτι να υποστηρίζουν φανατικά τη Νέα Δημοκρατία. Αυτό με τη στήριξη του Κασιδιάρη. Δεν θα τρελαθούμε τελείως. Όπως και στις ευρωεκλογές είχε στηρίξει τον Εμφιατζόγλου, ο οποίος Εμφιατζόγλου δεν πήγε καλά.
0: Mm-hmm.
1: Δηλαδή, βλέπουμε τον Ηλία Κασιδιάρη αναδιαστήματα, γιατί από όσο γνωρίζω ο ίδιος δεν μπορεί να είναι υποψήφιος, να στηρίζει κόμματα τα οποία μία πάνε καλά, μία μπαίνουν στη Βουλή και μετά στηρίζουν, ας πούμε, τη Νέα Δημοκρατία, αλλά παίρνουν ένα ποσοστό. Άρα υπάρχει ένα κοινό.
0: Που μπορεί να επηρεάσει, λες.
1: Που μπορεί να επηρεάσει φυσικά τις εκλογές.
0: Mm-hmm.
1: Πρώτα απ' όλα, πόσο βλέπεις εσύ να είναι αυτό το κοινό?
0: Δύσκολη ερώτηση.
1: Δύσκολη.
0: Πραγματικά είναι δύσκολη, γιατί δεν μπορούμε, δεν το έχουμε ανοιχνεύσει αυτό το κοινό, νομίζω, στις δημοσκοπήσεις.
1: Mm-hmm.
0: Και αδυνατό να πιστέψω κιόλας ότι είναι μεγάλο. Πραγματικά δηλαδή δεν μπορώ να καταλάβω.
1: Ναι, πρέπει να το εξετάσουμε.
0: Και να σου πω και κάτι. Εδώ θα πω και την προσωπική μου άποψη, ότι λυπάμαι αν υπάρχει μεγάλο μέρος του πληθυσμού που τόσο εύκολα μπορεί να επηρεαστεί από τον Ηλία Κασιδιάρη.
1: Έχει αποδείξει ότι επηρεάζει το Έλληνας.
0: Λυπάμαι.
1: Αλλά το θέμα ποιο είναι? Το θέμα είναι το τι θα εκπροσωπήσει.
0: Ναι, ακριβώς, γιατί εκπροσωπεί, όπως φάνηκε, λάθος επιλογές.
1: Κοίτα, να σου πω λίγο κάτι. Από τη Χρυσή Αυγή ακόμα, η οποία έχει φτάσει να ήταν τρίτο κόμμα.
0: Ναι.
1: Υπήρχαν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι μέσα στη Βουλή ήταν πάρα πολύ ενεργοί. Και όντως λέγανε κάποια πράγματα τα οποία είχαν βάση. Και είχαν έναν πύρινο λόγο, ας το ονομάσω έτσι. Έναν πύρινο λόγο. Καλός ή κακός, κινήθηκε λάθος σε κάποια πράγματα. Με τάγματα εφόδου τώρα και με βιοπραγίες,
0: ναι,
1: και με όλα αυτά,
0: ναι, ναι,
1: που δεν αρμόζουν σε ένα πολιτικό κόμμα. Και είχαμε μια κατάληξη μέσα από διάφορες συνθήκες, διάφορες αποφάσεις που μπήκαν στη φυλακή όλοι αυτοί που μπήκαν. Υπάρχουν κάποια πρόσωπα τα οποία είχαν ξεχωρίσει από τότε. Είναι ο Λαγός, είναι ο πώς τον λένε τον άλλο, ο Μιχαλολιάκος, ο Κασιδιάρης. Ήταν κάμια 5-6 άτομα τα οποία είχαν ξεχωρίσει από όλο αυτό το κόμμα. Mm-hmm. Κάποιοι στο μυαλό τους έχουν ακόμα τη Χρυσή Αυγή. Έχουν ακόμα αυτό που είχε γίνει τότε. Χωρίς όμως να έχουν εξετάσει το τι έχει συμβεί όλα αυτά τα χρόνια. Γιατί μόνο από τους Σπαρτιάτες, αν κρίνουμε, εδώ πέρα έχουμε κάποιους ανθρώπους μέσα στο Ελληνικό Κοινοβούλιο αυτή τη στιγμή, οι οποίοι δεν εκπροσωπούν σε καμία περίπτωση την Ελλάδα. Πρέπει λοιπόν, πριν κάνουν ό,τι κάνουν, να το επεξεργαστούν σωστά και να μην είναι παρορμητικοί. Εγώ είμαι υπέρ, στο λέω ξεκάθαρα, ο καθένας να έχει το δικαίωμα να κατέβει.
0: Ναι.
1: Είμαι υπέρ. Η δημοκρατία λέει ότι ξέρεις κάτι, θέλεις να κατέβεις στις εκλογές,

0: Να είσαι υποψήφιος, θες να κάνεις κόμμα, κάντο, κατέβα. Άμα υπάρχει κόσμος που θέλει να είσαι στο ελληνικό κοινοβούλιο, να είσαι στο ελληνικό κοινοβούλιο. Εγώ είμαι υπέρ αυτού. Γιατί η δημοκρατία αυτό λέει.
1: Σαφώς.
0: Αλλά
1: φαντάζομαι αρκεί να μην εκπροσωπείς αντιδημοκρατικές αξίες. Που το ίδιο ισχύει και, αν θέλεις την άποψή μου, και για το ΚΚΚ.
0: Ναι, σωστό.
1: Γιατί και αυτό δεν θεωρώ, αν γινόταν κυβέρνηση, την επόμενη μέρα δεν θα γινόταν ποτέ ξανά.
0: Μα δεν μπορεί να υλοποιηθεί αυτό. Αλλά άκουσε με, θυμάσαι τι είπαμε στην αρχή. Αυτό το σενάριο βολεύει το Μητσοτάκη.
1: Ναι.
0: Το να υπάρχουν πολλά κόμματα και να σπάνε τα ποσοστά. Βολεύει το Μητσοτάκη, να σου το πω έτσι απλά, το να έχει μέσα στη Βουλή. Γιατί είπες για πέντε
1: κόμματα. Ναι.
0: Βολεύει το Μητσοτάκη να υπάρχουν 8 κόμματα, 9 κόμματα, που ο καθένας έχει από ένα 5%.
1: Ναι.
0: Και να είναι πεντάρια όλοι και να μην είναι κάποιος στο 20. Να τον πηγαίνει, ας πούμε, με πίεση, να φοβάται ότι μπορεί να χάσει την εξουσία. Τον συμφέρει η διχόνοια.
1: Ναι. Πεντάρια όχι, αλλά κάτω από 3 σίγουρα θα τον βόλευε.
0: Ναι.
1: Ε?
0: Βέβαια.
1: Ναι, για, σου λέω, 5 κόμματα στη Βουλή.
0: Βέβαια.
1: Και αυτοδυναμία στο 33, 34, 35 εκεί.
0: Άντε τώρα αυτό. Να εξηγήσει στον Έλληνα ότι υπάρχει το σύστημα το οποίο μπορεί να εκμεταλλευτεί τον οποιοδήποτε για να παραμείνει στην εξουσία. Άστο. Δεν μπορείς να μπλέξεις. Δεν μπορείς να μπλέξεις. Έχουμε λίγο χρόνο.
1: Ναι.
0: Θέλω ένα σχόλιο για το αύριο. Για το τι έρχεται.
1: Για το τι έρχεται.
0: ΔΕΘ. Τώρα, Γιώργο, άκουσε να σου πω.
1: ΔΕΘ.
0: 5 του μηνός είναι η ΔΕΘ.
1: Ναι.
0: Δεν γίνεται να μην κάνουμε μετά τη ΔΕΘ εκεί 12, 13, 12 νομίζω θα μιλήσει. Μετά τη ΔΕΘ 14, 15, 16 μέχρι 20 εκεί πέρα που να κάνουμε και άλλη εκπομπή.
1: Ωραία, θα κάνουμε γιατί θα έχουμε και άλλη δημοσκόπηση ούτως ή άλλως.
0: Έτσι.
1: Έτσι. Και θα σου πω τώρα και το αποκλειστικό που έχει σχέση και με την ερώτηση που μου κάνεις. Ρωτήσαμε τους ανθρώπους που δηλώνουν ότι ψήφισαν Νέα Δημοκρατία στις τελευταίες εκλογές, αλλά τώρα είναι αναποφάσιστοι ή θα ψηφίσουν κάποιο άλλο κόμμα. Πόσο πιθανό θεωρείτε να αλλάξει η άποψή σας για τη Νέα Δημοκρατία μετά τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ?
0: Ωραίο.
1: Λοιπόν, η πλειοψηφία, η συντριπτική πλειοψηφία, δεν θα σου δώσω νούμερο, θα το δεις όταν δημοσιευθεί η δημοσκόπηση, λέει καθόλου. Συντριπτική πλειοψηφία, έτσι.
0: Δεν θα αλλάξει η άποψή
1: μου. Δεν θα αλλάξει η άποψή μου, όχι.
0: Μετά τη ΔΕΘ.
1: Μετά τη ΔΕΘ. Δηλαδή, ό,τι και να μου δώσει.
0: Ναι.
1: Δεν θα το πάρω. Δηλαδή, θα το πάρω.
0: Τέτοια μαγιά δηλαδή που
1: αλλάζει. Δεν θα αλλάξω άποψη. Ναι.
0: Λοιπόν. Και εγώ σου Άξι. Δίνω αποκλειστικό το ότι όταν θα πει ότι θα μοιράσει 2 δισεκατομμύρια, οι πιο πολλοί θα πούνε πάμε να τα πάρουμε.
1: Θα τα πάρουνε.
0: Πάμε να τα πάρουμε.
1: Θα τα πάρουνε, δεν υπάρχει αφιβολία, αλλά δεν ξέρω αν θα τους πείσει αυτούς τους ανθρώπους που έφυγαν από τη Νέα Δημοκρατία να ξαναγυρίσουνε. Δεν το βλέπω.
0: Για να δούμε τι θα δούμε. Για να δούμε τι θα δούμε.
1: Επίσης τα τρία πρώτα... Θα σου δώσω ακόμα ένα αποκλειστικό. Τα τρία πρώτα ζητήματα που προκάλεσαν τη μεγαλύτερη δυσαρέσκεια στους νεοδημοκράτες είναι η ακρίβεια και το κόστος ζωής, η διαχείριση της τραγωδίας των Τεμπών και η υπόθεση των ΟΠΚΕΠΕ, του ΟΠΚΕΠΕ, έτσι. Και πιο κάτω είναι οι ομόφυλοι, το τεκμαρτό εισόδημα που είπαμε και πριν, η υπόθεση των υποκλοπών και άλλα εθνικά θέματα. Αυτά είναι πιο κάτω.
0: Είναι πιο κάτω.
1: Αυτά είναι πιο κάτω, ναι. Ο ΠΚΕΠΕ, Τέμπη και ακρίβεια. Αυτά είναι που χτύπησαν τη Νέα Δημοκρατία.
0: Και ο γάμος των ομοφυλοφίλων όμως ήρθε.
1: Ναι. Και αυτό είναι πιο ψηλά, αλλά και πάλι δεν είναι πολύ μεγάλο το ποσοστό.
0: Λοιπόν, να σου κάνω και μια πλάκα γιατί πρέπει να κλείσουμε.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, ο κόσμος ζητάει, έχω πάρα πολλά μηνύματα, ο κόσμος ζητάει στην επόμενη δημοσκόπηση να υπάρξει μια ερώτηση προς τους ψηφοφόρους εάν έχουν κάνει εισαγωγή σε ψυχιατρίο ή αν είναι καλά στα μυαλά τους, γιατί καλός ή κακός αυτό θα πρέπει να περάσει σίγουρα για το ελληνικό κοινοβούλιο. Πρέπει τουλάχιστον και οι βουλευτές να περνάνε από κάποιες εξετάσεις και από κάποιες επιτροπές, γιατί έχουμε δει μέσα στο ελληνικό κοινοβούλιο, Γιώργο, κάτι περιπτώσεις, ας τις ονομάσω έτσι, που είναι για κλάμα.
1: Σωστό.
0: Έτσι.
1: Ναι.
0: Συμφωνούμε λοιπόν ότι πρέπει να γίνει επιτροπή.
1: Θα έπρεπε.
0: Γιώργιος Βασιλιάδης, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό μεσημέρι, Γιώργο.
1: Ευχαριστώ και εγώ πολύ.
2: Κόντρα στο σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά. 1 με 4.
3: Η ώρα είναι 3.

0: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Συναγερμός έχει σημάνει στα νυχτά της Κερίνιας στην κατεχόμενη Κύπρο, όπου επιβατηγό πλοίο με 279 επιβαίνοντες βυθίστηκε κάτω από συνθήκες που μέχρι στιγμής παραμένουν άγνωστες. Το επιβατηγό πλοίο βυθίστηκε περίπου 3 μίλια ανοιχτά της Κερίνιας. Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση έρευνας και διάσωσης. Επιτόπου έσπευσαν σκάφη των κατοχικών δυνάμεων, ελικόπτερο και παρακείμενα πλοία. Στην περιοχή επικρατεί σφοδρή θαλασσοταραχή που δυσχεραίνει το έργο της διάσωσης και περισυλλογής των ναυαγών. Αύριο μαζί με τον Αύγουστο κλείνει και ένα σημαντικός ευρωπαϊκός κύκλος, η περίοδος υλοποίησης του Ταμείου Ανάκαμψης. Ήταν μια πραγματική ευκαιρία την οποία αξιοποίησαμε στο έπακρο, αναφέρει μεταξύ άλλων στην εβδομάδια ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο Πρωθυπουργός οφείλει να απαντήσει. Η Νέα Δημοκρατία έλεγε ψέματα το 2018 όταν πρότεινε το δικαίωμα προαίρεσης ή τώρα που το θεωρεί ανέφικτο. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη εξυπηρετεί τα συμφέροντα των φαντς, σημειώνει το Πασόκ. Η κυβέρνηση επέλεξε ένα μοντέλο συγκέντρωσης πόρων και επενδύσεων στους λίγους και ισχυρούς, ενώ η κοινωνία εξακολουθεί να ζει με ακρίβεια, στεγαστική ασφυξία, καθυλωμένους πραγματικούς μισθούς και υποβαθμισμένες δημόσιες υπηρεσίες, αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ. Στα χρωστούμενα της κυβέρνησης προστίθεται και ο πακτολός των δισεκατομμυρίων που θα πληρώσει τελικά ο λαός για να στηριχτεί το μεγάλο κεφάλαιο μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης, αλλά και τα 600 αντιλαϊκά του προαπαιτούμενα, τα περισσότερα εκ των οποίων ψήφισαν από κοινού Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ και ο όλος ΣΥΡΙΖΑ, επισημαίνει το ΚΚΕ. Ένας πρωθυπουργός που πανηγυρίζει, επειδή το 60% των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης κατευθύνθηκε σε μόλις 5 εταιρείες, την ώρα που ο πρωτογενής τομέας συρρυκνώνεται με πρωτοφανείς ρυθμούς. Ενώ οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, παρότι αποτελούν το στυλοβάτι της εθνικής οικονομίας με τις περισσότερες θέσεις εργασίας, έλαβαν μόλις 5 δις από το 30 δισεκατομμύρια, με αποτέλεσμα να εξοντώνονται, είναι ανίκανος και άκρος επικίνδυνος, τονίζει ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης. Ο Πρωθυπουργός δεν θα έπρεπε να πανηγυρίζει για το Ταμείο Ανάκαμψης, αλλά να απολογείται. Και με την Ελληνική Λύση να είναι βέβαιος ότι θα απολογηθεί και θα λογοδοτήσει, υπογραμμίζει ο Κυριάκος Βελόπουλος. Στη Θεσσαλονίκη μεταφέρουν την αγωνιστική τους δράση οι αγρότες, καθώς αποφασίστηκε η πραγματοποίηση συλλαλητηρίου το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, ημέρα των εγγενείων της Διεθνούς Έκθεσης, με τους παραγωγούς να προαναγγέλουν και κάθοδο τρακτέρ. Η απόφαση ελήφθη στη σύσκεψη εκπροσώπων της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων που πραγματοποιήθηκε το Σάββατο στα Μάλγαρα με τη συμμετοχή αγροτών από πολλές περιοχές της χώρας. Η συγκέντρωση έχει προγραμματιστεί για τις 5 το απόγευμα στο Λευκό Πύργο. Συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από το Υπουργείο Οικονομικών θα πραγματοποιήσει αύριο Δευτέρα η ΑΔΕΔΗ, καταγγέλλοντας, όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της, την απαράδεκτη πρόσφατη απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας και διεκδικώντας την επαναχορήγηση με νομοθετική ρύθμιση του 13ου και 14ου μισθού. Επίσης, αύριο προχωρούν σε παράσταση διαμαρτυρίας έξω από το Μαξίμου για τα αιτήματά τους οι εποχικοί πυροσβέστες. Φωτιά έχει ξεσπάσει σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Σήμαντρα του Δήμου Νέας Προποντίδας στη Χαλκιδική. Για το έργο της κατάσβεσης κινητοποιήθηκαν 10 πυροσβέστες με 4 οχήματα και από αέρος ένα ελικόπτερο. Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες ΟΤΑ. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς, κατηγορία κινδύνου 4, προβλέπεται αύριο Δευτέρα για Ρέθυμνο, Ηράκλειο, Λασίθι, Κάρπαθο και Κάσο. Υψηλός κίνδυνος κατηγορίας 3 για μεγάλο μέρος της υπηρετικής και νησιωτικής χώρας.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Για αύριο Δευτέρα προβλέπεται γενικά έθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρετικά τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες, κυρίως στα ορεινά, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι. Η ορατότητα τις πρωινές ώρες στα δυτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη. Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 και στα ανατολικά από βόρειες 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Έθριος καιρός αύριο και στη Θεσσαλονίκη, οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις έως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 25 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι συνέχεια στην εκπομπή Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη.
2: Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
3: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Osteopon, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Osteopon βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Osteopon συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χοντρική πώληση σε όλη την Ελλάδα με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310-735-722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
5: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310-735-722.
6: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σαχμάτ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτ στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
7: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φίλων.
6: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
7: Say Chess!
6: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα ΣΑΧΜΑΤ.
8: Μαλιάρης Παιδεία Σχολικά. Τα εξειδικευμένα βιβλιοπωλεία της Θεσσαλονίκης σε σχολικά είδη και βιβλία. Κοντά στο μαθητή όλο το χρόνο.
9: Μαλιάρης Παιδεία. Δημητρίου Γούναρη 39 Καμάρα και στην Ευκαρπία 25 Μαρτίου 51.
10: Και η μεγάλη μας υπερπροσφορά.
8: Με αγορές από 75 ευρώ σας χαρίζουμε την τσάντα For You αξίας 20 ευρώ.
2: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
3: Κόντρα στο σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά. 1 με 4.
11: Πρέπει να ξαναβρούμε τις αξίες της ζωής μας. Πρέπει να καταλάβουμε ότι αυτό το δώρο που το λέμε ζωή και που μας χαρίζεται άπαξ, πρέπει να το ζήσουμε, να το χαρίσουμε. Πρέπει να ξαναγυρίσουμε σε κοινότητες μικρές, την άμεση δημοκρατία, όπου οι άνθρωποι θα μπορούν να κοιτούνται στα μάτια, να κατανοεί ο ένας τον άλλον, να δέχεται τη διαφορετικότητά του, να δέχεται τα όρια της ελευθερίας του. Να ξαναβρούμε την τρυφερότητα, τον έρωτα, το συναίσθημα, την αισθητική μας, την παιδεία μας. Να επικοινωνήσουμε με τη φύση και τους ανθρώπους. Για τον Θεό και την Παναγία. Τι περιμένουμε? Τι περιμένουμε? Κάθε ηλιοβασίλεμα είναι ένα βήμα προς το θάνατο, πουθενά άλλου. Είμαστε όλοι μελοθάνατοι με ημερομηνία λήξεως. Απλώς δεν ξέρουμε το timing, πότε θα μας έρθει. Αυτό είναι. Και εμείς τι κάνουμε, ρε? Τι κάνουμε? Αντί να κλάψουμε όταν δει ο ήλιος για τη μέρα, για άλλη μια μέρα που πήγε χαμένη, που δεν χαρήκαμε, που δεν ερωτευτήκαμε, που δεν απολαύσαμε, ας πούμε, τίποτα, ας πούμε, κλπ. Κατάλαβες? Λέμε, αχ, Παναγιά μου, έφυγε και αυτή η μέρα. Λες και ήταν κάτι. Θυμάμαι πως ο ματιά πληγώθηκα όταν ύστερα από κάποιους μήνες στην ασφάλεια με πετάξαν σε ένα τζιπ δεμένο με χειροπέδες. Ήταν Σάββατο απόγευμα, καλοκαίρι. Θα είχε πει για τα καλά ο Ιούλιος. Περνάγαμε από το Βαρδάρι. Είχα σχολάσει τα μαγαζιά. Ο κόσμος μυρμήγκεζε στους δρόμους φορτωμένος ψώνια. Ακούμπησα τα χέρια μου με τις χειροπέδες στο παραπέτο του τζιπ. Μια ματιά, μια ματιά. Ο ένας από τους χαφιέδες με κατάλαβε. Δέψερα, ποιος νοιάζεται για σένα. Πας για εκτέλεση και είσαι μονάχα 16 χρονών. Ένιωσα τέτοια απελπισία, τόση δυστυχία, ώστε μόλις αντάμωσα τους άλλους στη φυλακή έβαλα τα κλάματα. Έπρεπε να περάσω πολλά και να διαβάσω πολύ για να καταλάβω πόσο μοναδικός και πόσο μοναχικός είναι ο δρόμος του Επαναστάτη. Μέσα στην ιστορία, οι μόνοι επαναστάτες οραματιστές που έσωσαν την αθωότητά τους είναι αυτοί που δεν έγιναν εξουσία. Ο Γκεβάρα και ο Χριστός και μερικοί άλλοι. Όσοι έγιναν εξουσία, γίνανε καθήκια του κερατά. Σου λέω ποτέ δεν ένιωσα τόσο καταφρονεμένος, ρε παιδιά. Τόσο καταφρονεμένος.
12: Κι αν έχετε ζήσει,
11: γιατί ρε, πουλάτε αυτόν τον λαό, ρε, γιατί ρε. Μια ζωή προδομένος, ρε, δεν φτάνει, ρε. Είναι θράσος, παιδιά. Αυτούς τους κτίνεις και νομίζω ότι ψυχαλίζει, ρε παιδιά. Λέει, τι δροσιά, είναι αυτή που πας έρχεται, από τα ψηλά. Θα μου πεις τον καταγραφείο του Κουτσούλη Περιστέρη και σου λέει νόμιζα ότι του ήρθε το Άγιο, το Άγιο Πνεύμα.
13: Το μόνο που θυμάμαι και το θυμάμαι σαν καθημερινότητα είναι η πείνα. Ήταν η πείνα της Αθήνας το χειμώνα του 41. Πήγαινα στο σχολείο, περνούσα πάνω από πτώματα ανθρώπων που είχαν πεθάνει από την πείνα. Και θυμάμαι ένα καρότσι του Δήμου που περνούσε και μάζευε τα πτώματα. Αυτή η εμπειρία με κάνει τώρα να μην θέλω να αφήσω ποτέ στο πιάτο μου κάτι που δεν έχω φάει.

0: Γιάννη στον Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Στον Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101,7 στην Έτωλο Ακαρνανία. Ράδιο Ιωάννινα στους 98,4 στα Ιωάννινα. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα. Γρηγόρη Σερέτη.
1: Καλησπέρα Δημήτρη.
2: Καλησπέρα Γρηγόρη μου.
0: Χρόνια και ζαμάνια, χρόνια και ζαμάνια.
2: Ναι, μου φαίνεται σαν να είναι πέρσι.
0: Πραγματικά όμως. Εδώ τώρα κάθομαι και ψάχνω άμα είμαι απόγονος του Γιορδάση Σερέτη. Γιατί είχαμε μια τέτοια πληροφορία. Τι κάνεις, πώς είσαι?
2: Καλά είμαι, εγώ καλά είμαι. Εσύ πώς πέρασες?
0: Φίλε μου, να σου πω την αλήθεια, είμαι άνθρωπος που δεν μπορώ να πάω στη θάλασσα. Μ' αρέσει πιο πολύ το κρύο το νερό. Δηλαδή πήγα έτσι 2 μέρες στο ποτάμι.
2: Ωραίο.
0: Πάγωσα. Μ' άρεσε όμως, δηλαδή αναζωογονητικό. Και γέμισα μπαταρίες και γύρισα.
2: Ότι γέμισε μπαταρίες είναι το καλύτερο.
0: Ναι, ξεκουράστηκε.
2: Οι εποχές που έρχονται είναι δύσκολες.
0: Δύσκολες.
2: Ναι, δύσκολες. Σήμερα το θέμα μας είναι ένας Τουρκοεβραίος μεγιστάνας, ο Ραχμί Κότς, ο οποίος εργάζεται για τη διχοτόμηση του Αιγαίου. Είναι ο Κότς, είναι ιδιοκτήτης του κολοσσού, του ελεγχιακού κολοσσού Κότς. Έτσι, αυτός ο Ραχμί Κότς λοιπόν εργάζεται σκληρά για τη διχοτόμηση του Αιγαίου και τον τιμήσανε στην αίθουσα του Περιφερειακού Συμβουλίου της Μυτιλίνης ο Περιφερειάρχης Κώστας Μουτζούρης. Ο Κότς, ως το μεγάλο αφεντικό της τουρκικής εταιρείας πετρελαίου, συνδέεται με το Όρους Ρέις, όσο και με την προσπάθεια εξ συνεκμετάλλευσης του ορυκτού πλούτου του Αιγαίου που ανήκει στην Ελλάδα. Οι εταιρείες του έχουν λάβει εκατοντάδες εκατομμύρια από το Ελληνικό Ταμείο Ανάκαψης με την υπογραφή Μητσοτάκη, την ίδια στιγμή που προμηθεύουν τον τουρκικό στρατό με σύγχρονα άρματα μάχης και όχι μόνο. Η ενέργεια λοιπόν του Περιφερειάρχη να βραβεύσει ένα Τούρκο ο οποίος θέλει τη διχοτόμηση, εργάζεται για τη διχοτόμηση του Αιγαίου, είναι αντεθνική. Τον Κότς βρήκε. Ο Κότς είναι ο μεγαλύτερος, έχει τεράστια επιρροή. Είναι κολλητός της οικογένειας Μητσοτάκη. Υπάρχουν φωτογραφίες με ο Κότς, η Μαρέβα και ο Βαρθολομαίος, ο Πατριάρχης μαζί. Υπάρχουν πολλές φωτογραφίες με τους Μητσοτάκηδες. Όπως θα δεις και στη συνέχεια, ο Κότς επισκέφθηκε το Μητσοτάκη λίγο πριν γίνει πρωθυπουργός. Είναι ο μεγαλύτερος βιομήχανος και κάνει πολλά. Δηλαδή εργάζεται στην ενέργεια, εργάζεται στη δόμηση, εργάζεται παντού. Ο παντού είναι μπερμένος ο Κότς. Είναι μια ισχυρή φυσιογνωμία, είναι και πρόεδρος της ενισχύει τη Φενέρμπαξέ ποδοσφαιρικά. Αλλά έχει μπει και μέσα στα ελληνικά πράγματα και ο στόχος του είναι η Κρήτη. Θέλει να κάνει την Κρήτη κέντρο ενεργειακό και να την πάρει η Τουρκία και εργάζεται πολύ πυκνά γι' αυτό. Έτσι, ο Κότς λοιπόν εμείς τον βραβεύσαμε και ο κύριος Κώστας Μουτζούρης που είναι περιφερειάρχης του Περιφερειακού Συμβουλίου είναι στο Αιγαίο, στο Βόρειο Αιγαίο ο κύριος Μουτζούρης.
0: Ναι.
2: Έτσι. Και τίμησε τον Ραχμί Κότς που εργάζεται για τη διχοτόμηση του Αιγαίου. Είναι 94 χρονών, είναι 94 χρονών τώρα ο Κότς. Αλλά δεν έπαψε ποτέ να έχει βλέψεις στο μισό Αιγαίο και ειδικά στην Κρήτη που θέλει να την κάνει ενεργειακό κόμβο. Και όπως δείχνουν τα πράγματα, η Κρήτη πρέπει να γίνει, θα γίνει ενεργειακός κόμβος, γιατί εκεί θα αποθηκεύεται η ενέργεια που θα παράγουν πολλές πηγές. Την ίδια στιγμή λοιπόν που ο Κότς έχει στενές σχέσεις με την οικογένεια Μητσοτάκη, έχει διορίσει επίτιμο καθηγητή στο Πανεπιστήμιο Κότς που είναι ιδιωτικό, τον Αλέξη Τσίπρα. Και έχει και στενές σχέσεις και με τον Τσίπρα. Έτσι λοιπόν μπορεί και ελέγχει ίσως την πολιτική σκηνή στην Ελλάδα. Ο Αλέξης Τσίπρας είναι πριν από 2 χρόνια νομίζω, το 2024, διορίστηκε επίτιμος καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Κότς. Και τώρα ρωτάμε, πώς ένας πολιτικός αρχηγός που εκπροσωπεί τα εθνικά συμφέροντα είναι καθηγητής σε ένα πανεπιστήμιο ενός τύπου που θέλει τη διχοτόμηση του Αιγαίου. Περίεργο. Και έχει λοιπόν, ο κύριος Κότς έχει στενές σχέσεις με τη Μαρέβα Μητσοτάκη, τον Πατριάρχη Βαρθολομαίο και τον Αλέξη Τσίπρα. Ακούγομαι?
0: Βέβαια.
2: Πρόσεξε. Να δούμε τι είναι ο Κότς. Τσίπρας Μητσοτάκης Κότς, τουρκική κρατική εταιρεία πετρελαίου, η ΤΡΑΟ. Το ελληνικό δημόσιο έχει χρηματοδοτήσει από το Ταμείο Ανάκαμψης τον Κότς με 200 εκατομμύρια ευρώ. Ο Τσίπρας έγινε διδάκτορα στο ιδιωτικό πανεπιστήμιο Κότς, βραχίωνα των συμφερόντων του Κότς. Ο Κότς έχει το 51% της κρατικής τουρκικής εταιρείας πετρελαίου, στην οποία ανήκουν τα γεωτρύπανα που αμφισβητούν τα κυριαρχικά μας δικαιώματα στο Αιγαίο. Έχει μακροχρόνια οικογενειακή γνωριμία με τον Μητσοτάκη, τον οποίο επισκέφθηκε στο γραφείο του στη Βουλή το 2018, λίγο πριν ο Μητσοτάκης αναλάβει πρωθυπουργός. Το 2018 συζητήθηκε η πρόθεση του Κότς να επενδύσει στην Ελλάδα μέσω της εταιρείας Coach Holdings. Μέσω αυτής αγόρασε μια τουριστική εταιρεία, η οποία με τη σειρά της αγόρασε την Avis, εταιρεία ενοικίασης αυτοκινήτων και leasing. Τα μισά αυτοκίνητα του ελληνικού κοινοβουλίου ανήκουν στην Avis, δηλαδή στον Coach. Αυτά τα αυτοκίνητα που παίρνουνε. Το 2022 δώσαμε στην εταιρεία Coach 200 εκατομμύρια από το Ταμείο Ανάκαμψης για να κάνει επενδύσεις στην Ελλάδα. Πρόσεξε τώρα, το θέμα των επενδύσεων των ξένων, αυτές μοιράζονται σε πολλές βάσεις. Όταν έρχεται ένας επενδυτής να κάνει επενδύσεις στην Ελλάδα, εμείς τον χρηματοδοτούμε, έχει γίνει και στο παρελθόν αυτόν, για να μην βάλει ούτε ένα ευρώ από την τσέπη. Το 2022 λοιπόν η εταιρεία του Κότς πήρε 200 εκατομμύρια από το Ελληνικό Ταμείο Ανάκαμψης. Πιθανόν στο μέλλον Τσίπρας Μητσοτάκης να υπογράψουν τις πρέσπες του Αιγαίου, γιατί αυτό έχει σαν στόχο ο Κότς. Έχει γίνει μια αμυντική συμφωνία με τη Γαλλία εναντίον της Τουρκίας και την καταψήφισαν ο Τσίπρας, το ΚΚΚ και ο Βαρουφάκης. Δηλαδή πήγανε εναντίον των ελληνικών συμφερόντων. Αυτά τα τρία κόμματα μπορούν να είναι και στο τουρκικό κοινοβούλιο και όχι στο ελληνικό. Ολοκληρώνοντας το πρώτο σημαντικό ιστορικό, να σας υπενθυμίσω, απευθύνω μια έκκληση στους κριτικούς να μην παραδοθείτε στον τουρκοεβραίο κότς. Η Κρήτη μετατρέπεται σε στρατηγικό ενεργειακό κόμβο, ενώ η ευνή διαείσοδος του τουρκικού ομίλου κότς στα έργα αποθήκευσης ενέργειας προκαλεί ανησυχίες για ζητήματα εθνικής κυριαρχίας και ασφάλειας. Η Κρήτη μετατρέπεται σε στρατηγικό κόμβο. Έτσι, η Κρήτη δεν είναι μια απλή περιφερειακή μονάδα του ελληνικού δικτύου. Το νησί εξελίσσεται ραγδαία σε στρατηγικό ενεργειακό κόμβο, ικανό να μεταφέρει και να αποθηκεύει και να διοχετεύει ρεύμα σε τρεις υπήρους, στην Ασία, στην Ευρώπη και στην Αφρική. Η εγκατάσταση των τεχνολογικών υποδομών υπερυψηλής τάσης έχει μετατρέψει το νησί σε σημείο κλειδί του ευρωπαϊκού ενεργειακού χάρτη. Ενώ η επικείμενη έναρξη του διασυνδετηρίου καλωδίου προς Κύπρος και Ισραήλ αναμένεται να του δώσει βαρύτητα πρωτοφανή για την ελληνική περιφέρεια. Το ενδιαφέρον ωστόσο δεν είναι μόνο τεχνικό-οικονομικό, είναι γεωπολιτικό και καθαρά εθνικό. Η μετάβαση σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας έχει επιταχυνθεί. Τα φωτοβολταϊκά και τα αεολικά πάρκα ήδη στην Κρήτη ξεπερνούν τα 2 γιγκαβάτ, με προγραμματισμένη ισχύ πολύ παραπάνω. Οι διακοπές παραγωγής, οι αρνητικές τιμές στην αγορά και η πίεση στο δίκτυο αποδεικνύουν ότι η Ελλάδα χρειάζεται επιγόντως σταθμούς αποθήκευσης με μπαταρίες μεγάλης διάρκειας, πλήρως αυτόνομους, συμβατούς με τις νέες ευρωπαϊκές προδιαγραφές. Και η Κρήτη είναι ο κόμβος στον οποίο θα γίνει η αποθήκευση της ενέργειας. Ο ξαφνικός παίκτης λοιπόν ο Κότς, μέσα σε λίγες εβδομάδες, χωρίς καμιά δημοσιότητα, ο τουρκικός βιομηχανικός κολοσσός Κότς Holding απέκτησε σημαντικά ενεργειακά περιουσιακά στοιχεία στην Κρήτη, με εξαγορές εταιριών που κατήχαν άδειες αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας. Ο όμιλος πέρασε σιωπηλά σε πλεονεκτική θέση εν ώψη των επομένων προκηρύξεων του Υπουργείου Εξωτερικών. Οι διαθέσιμες πληροφορίες αναφέρουν ότι προετοιμάζεται για αιτήσεις συνολικής ισχύος άνω των 160 ΜΒ και χωρητικότητος 700 μεγαβατόρων, ποσοστό που αντιστοιχεί στη διαθέσιμη ενεργειακή χωρητικότητα όλης της Κρήτης. Αν αγκριθεί αυτό το πακέτο, ο Κότς θα αποκτήσει τον έλεγχο, την αποθήκευση και ροή της ηλεκτρικής ενέργειας του νησιού, που συνδέεται απευθείας με την υπηρετική Ελλάδα, την Κύπρο και την Ιερουσαλήμ. Ο Κότς είναι τουρκοεβραίος και εργάζεται για τα συμφέροντα του Ισραήλ, όπως και πολλοί πολιτικοί στην Ελλάδα. Το ενδιαφέρον ενός τουρκικού ομίλου για υποδεμές σε ελληνικό έδαφος δεν είναι κάτι νέο, όμως η συγκυρία το κάνει πολύ επικίνδυνο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση μετά τον πόλεμο στην Ουκρανία έχει θέσει ως στρατηγική προτεραιότητα την απεξάρτηση από ενεργειακούς κινδύνους και εξωτερικές επιρροές. Η Κρήτη, με τη σύνδεση στα ρέγγα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την εμπλοκή εταιριών όπως η Nexans, έχει αποκτήσει μια πολύ σημαντική γεωστρατηγική σημασία. Είναι η πύλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην ενέργεια. Η πιθανότητα να ελέγχονταν κρίσιμες υποδομές αποθήκευσης από εταιρεία που συνδέεται με την τουρκική βιομηχανία θέτει εύλογα ερωτήματα ασφάλειας. Ποιος θα έχει πρόσβαση στα δεδομένα της λειτουργίας? Ποιος θα ρυθμίζει τη ροή της ενέργειας? Ποιος μπορεί, αν χρειαστεί, να επιβραδύνει ή να επιταχύνει το σύστημα? Οι απαντήσεις δεν είναι πολιτικές, δεν είναι τεχνικές, είναι πολιτικές. Η Κρήτη είναι ένας κόμβος και αυτή τη στιγμή η Ελλάδα περνάει ένα τεστ αξιοπιστίας. Η Κρήτη χωρίς να το επιδιώξει έγινε ο καθρέφτης της ενεργειακής πολιτικής της χώρας. Από το αν θα διασφαλίσει την κυριαρχία υποδομών θα κριθεί κατά πόσον η Ελλάδα είναι αξιόπιστος ενεργειακός εταίρος της Ευρώπης. Δηλαδή η Ευρώπη θέλει την Κρήτη ενεργειακό αποθηκευτικό χώρο ενέργειας. Ο έλεγχος της αποθήκευσης είναι η νέα ισχύς και εκεί παίζεται το επόμενο μεγάλο παιχνίδι εξάρτησης. Η εμπλοκή του ΚΟΤΣ δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί απλώς ως επενδυτική ευκαιρία. Είναι μια σαφής πρόκληση κυριαρχίας μέσα στο ευρωπαϊκό περιβάλλον που ήδη ανησυχεί για την τουρκική διείσδυση σε κρίσιμες υποδομές των Βαλκανίων και της Ανατολικής Μεσογείου. Η Αθήνα καλείται να αποφασίσει αν θα διατηρήσει τον έλεγχο των ενεργειακών νεύρων ή συνδέσεων ή θα τους παραχωρήσει σε ξένους παίκτες σε μια κρίση που θα μπορούσε να κατεβάσουν οι ξένοι παίκτες τον ενεργειακό διακόπτη για την Ελλάδα και να μην έχει καθόλου ενέργεια. Αυτή τη στιγμή ο Μητσοτάκης έχει στενές σχέσεις με τον ΚΟΣ, το ίδιο και ο Τσίπρας. Ο Τσίπρας είναι επίτιμος καθηγητής του Πανεπιστημίου ΚΟΣ. Το 24 ο ΚΟΣ τον ανακήρυξε επίτιμο καθηγητή. Πώς είναι δυνατόν, Γρηγόρη, ένας πολιτικός αρχηγός να συνεργάζεται στενά ή μάλλον να χειραγωγείται από ένα επιχειρηματία που θέλει τη διχοτόμηση του Αιγαίου? Καταλαβαίνεις τι παιχνίδι παίζεται.
0: Τεράστιο παιχνίδι, πολλά εκατομμύρια.
2: Ναι, ναι, αλλά παίζεται και το παιχνίδι της ανεξαρτησίας της Ελλάδας.
0: Βέβαια.
2: Έτσι. Εκτός όμως από τον Μητσοτάκη και τον Τσίπρα, η αγωνία του ελληνικού του Υπουργείου Εξωτερικών είναι πώς θα έρθουμε κοντά με την Τουρκία την ώρα που ο Ερντογάν θέτει θέμα μέχρι και για τη Θεσσαλονίκη. Οι εφημερίδες αποκαλύπτουν τα κρυφά δώρα στον Ερντογάν. Η λάθρα επίσκεψη της Υφυπουργού Εξωτερικών Αλεξάνδρας Παπαδοπούλου στο Στρασβούργο και οι άγνωστες πολιτικές διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο της Ευρώπης. Αυτή η ιστορία έχει θαυτεί. Η κυρία Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου είναι Υφυπουργός Εξωτερικών και έχει κάνει μυστικές συμφωνίες στο Στρασβούργο που τις αγνοεί ο ελληνικός λαός. Ούτε οι εφημερίδες έχουν γράψει τίποτα. Ο λόγος που αφαιρέθηκε πραξικοπομματικά από το Υπουργείο Δικαιοσύνης ο φάκελος των αυτοαποκαλούμενων τουρκικών σωματείων είναι γιατί η κυρία Παπαδοπούλου συζήτησε αυτό το θέμα με το Στρασβούργο. Από το Υπουργείο Δικαιοσύνης έχει αφαιρεθεί ο φάκελος των τουρκικών σωματείων στη Στράκη. Στο τραπέζι είναι μια πρόταση να αναγνωρίζουν τα σωματεία μόνο τον εαυτό τους ως τουρκικά για να παρακαμφθεί ο Άριος Πάγος. Κοίτα τι κάνουνε, τι παίρνουν για παίζουνε. Και επέκταση των χωρικών υδάτων στα 12 μίλια, αυτό συζήτησε η κυρία Παπαδοπούλου, μόνο στο Θερμαϊκό, τη Σκύρο και τη Θάσο. Σε κανένα άλλο νησί συζήτησε να μην μπορούμε να επεκτείνουμε την κυριαρχία μας στα 12 μίλια. Το ΙΠΕΞ υποχώρησε και για τους Τούρκους μετακλητούς δασκάλους. Δέχτηκε τη λίστα της Άγκυρας για τους μετακλητούς δασκάλους στη Θράκη. Το δικαστικό Μέγαρο Κομωτινής θα γίνουν τα γυρίσματα της ταινίας «Ο Ντεκτάς της Θράκης» που είναι ο Αχμέτ Σαδίκ, ο Τούρκος εκεί που εκπροσωπεί τα συμφέροντα της Τουρκίας στη Θράκη. Την ίδια ώρα όμως, δυο προεδρικές αποφάσεις που φέρουν την υπογραφή του Ρετζέπ Τακίπ Ερντογάν, η Τουρκία που γίνονται όλα αυτά, η Τουρκία ανακήρυξε δύο εθνικά θαλάσσια πάρκα στο βορειοανατολικό Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο, προκαλώντας την άμεση αντίδραση της Αθήνας. Το ελληνικό ΕΠΕΞ ξεκαθαρίζει ότι οι τουρκικές αποφάσεις είναι παράνομες στο βαθμό που επεκτείνονται πέραν των τουρκικών υδάτων και δεν μπορούν να δημιουργήσουν τελεσμένα. Σε μια κίνηση που προκαλεί νέα ένταση στις ελληνικές σχέσεις και ταυτόχρονα ευνηδίασε την Ελλάδα, η Τουρκία προχώρησε σε επίσημη ανακήρυξη δύο εθνικών θαλασσίων πάρκων σε περιοχές του Βορειοανατολικού Αιγαίου και της Ανατολικής Μεσογείου σε εκτάσεις πέραν των τουρκικών χωρικών υδάτων. Δηλαδή οι Τουρκοί έχουν κυκλώσει τον Ποδοκαστελόριζο με αυτή την κίνηση. Αυτές οι σχετικές αποφάσεις που βγήκανε με ημερομηνία 15 Αυγούστου του 2026 και την εκγραφή του Τούρκου Προείδρου Ερντογάν δημοσιεύτηκαν στην τουρκική εφημερίδα της κυβερνήσεως, επισημοποιώντας ένα σχέδιο που είχε παρουσιαστεί το προηγούμενο διάστημα από το Εθνικό Κέντρο Έρευνας Θαλασσίου Δικαίου του Πανεπιστημίου της Άγκυρας. Η ελληνική πλευρά αντέδρασε με το Υπουργείο Εξωτερικών να στέλνει σαφές μήνυμα προς την Άγκυρα ότι η μονομερής ανακήρυξη εθνικών θαλασσίων πάρκων σε περιοχές εκτός της τουρκικής δικαιοδοσίας δεν παράγει κανένα ένομο συμφέρον και δεν μπορεί να δημιουργήσει τετελεσμένα εις βάρος των ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων. Πρόσεξε τώρα. Ο Κότς και αυτά τα δύο θαλάσσια πάρκα συνδέονται στενά. Οι δύο περιοχές που επέλεξε η Άγκυρα, θα δούμε τώρα ότι το πρώτο τουρκικό θαλάσσιο πάρκο εκτείνεται στην περιοχή της επαρχίας Ατάλιας. Η συγκεκριμένη χωροθέτηση αφορά μια ιδιαίτερα ευαίσθητη θαλάσσια ζώνη στην Ανατολική Μεσόγειο και περιβάλλει ουσιαστικά τη θαλασσία περιοχή γύρω από το Καστελόριζο. Δηλαδή, με αυτή τη θαλάσσια ζώνη μας αποκόπτει από το Καστελόριζο, επαναφέροντας στο προσκήνιο τις πάγιες τουρκικές διεκδικήσεις στην περιοχή που έχει Άγκυρα διαχρονικά. Το δεύτερο πάρκο χωροθετείται στις τουρκικές ακτές της Ρεδεστού και του Κανάκ Τσαλέ, σε μια θαλάσσια περιοχή που εκτείνεται γεωγραφικά μεταξύ της Αμοθράκης και της Λίμνης στο Αιγαίο. Η επιλογή των δύο περιοχών θεωρείται από την ελληνική πλευρά ιδιαίτερα σημαντική, καθώς η αφορά σημεία στα οποία η Τουρκία έχει κατά καιρούς προβάλει μονομερείς θέσεις σχετικά με τις θαλάσσιες ζώνες και τα δικαιώματα που απορρέουν από αυτές. Η Τουρκία δεν δέχεται τις θαλάσσιες ζώνες και δεν έχει υπογράψει τη σύμβαση για τις θαλάσσιες ζώνες. Εμείς τις έχουμε υπογράψει. Έτσι. Η Αθήνα υπογραμμίζει επίσης ότι τα τουρκικά θαλάσσια πάρκα είναι παράνομα στο βαθμό που επεκτείνονται σε περιοχές της ελληνικής υφαλοκρηπίδας. Κατά συνέπεια, όπως τονίζει το ΕΠΕΞ, η τουρκική ενέργεια δεν παράγει κανένα απολύτως ένομο αποτέλεσμα σε ό,τι αφορά τα διεθνή ύδατα ως προς τα ελληνικά και διαρχικά δικαιώματα επί της υφαλοκρηπίδας. Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται στην επισήμανση ότι η μονομερής θέσπιση από την Τουρκία εθνικών θαλασσίων πάρκων σε περιοχές εκτός δικαιοδοσίας του δεν μπορεί να μεταβάλει το νομικό καθεστώς των συγκεκριμένων θαλασσίων ζωνών ούτε να επηρεάσει τα δικαιώματα που απαραίουν από το διεθνές δίκαιο. Η τουρκική κίνηση ερμηνεύεται ως απάντηση στην ελληνική πρωτοβουλία τη δημιουργία εθνικών θαλασσίων πάρκων στο Νότιο Αιγαίο και στο Ιόνιο, η οποία είχε ανακοινωθεί στις 21 Ιουλίου του 25 πέρσι. Το ελληνικό ΙΠΕΞ επισημαίνει τη θεμελιώδη διαφορά μεταξύ των δύο περιπτώσεων, υπογραμμίζοντας ότι τα ελληνικά θαλάσσια πάρκα δεσπίστηκαν σε πλήρη συμμόρφωση με το δίκαιο της θάλασσας αποκλειστικά εντός των ελληνικών χωρικών υδάτων. Αντίθετα, σύμφωνα με την Αθήνα, η Άγκυρα επιχειρεί να χρησιμοποιήσει το περιβαλλοντολογικό χαρακτήρα των θαλάσσιων πάρκων για να επεκτείνει μόνο μερός την παρουσία της και τις αξιώσεις της σε θαλάσσιες περιοχές δεν βρίσκονται υπό την κυριαρχία της. Οι Τούρκοι δεν έχουν, όπως και οι Αμερικάνοι, δεν έχουν υπογράψει το δίκαιο της θάλασσας. Έτσι δεν αναγνωρίζουν δηλαδή τα 6 μίλια, τα 12, την υφαλοκρηπίδα. Δεν τα αναγνωρίζουν αυτά γιατί δεν έχουν υπογράψει το δίκαιο της θάλασσας. Εμείς όμως το έχουμε υπογράψει. Και δεν μπορώ να καταλάβω πώς συζητάνε δύο χώρες που η μία έχει υπογράψει το δίκαιο της θάλασσας και η άλλη το έχει απορρίψει. Πώς συζητάνε, δηλαδή τι κοινό σημείο μπορούν να βρουν η Ελλάδα και η Τουρκία. Εμείς έχουμε υπογράψει τις διεθνείς συνθήκες για το δίκαιο της θάλασσας. Οι Τούρκοι δεν το αποδέχονται. Τι ακριβώς συζητάμε δηλαδή τώρα. Πού θα βρούμε κοινή γραμμή, αφού οι Τούρκοι δεν αποδέχονται το δίκαιο της θάλασσας. Η κίνηση της Τουρκίας έρχεται μάλιστα σε μια περίοδο κατά την οποία στον τουρκικό τύπο πληθαίνουν τα δημοσιεύματα για την ελληνική στρατιωτική δραστηριότητα στο Αιγαίο με ιδιαίτερες αναφορές ακόμη και στο νησί της Ρο. Το γεγονός αυτό ενισχύει στην Αθήνα την εκτίμηση ότι η ανακήρυξη των πάρκων δεν αποτελεί μια απλή περιβαλλοντική πρωτοβουλία αλλά εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλέγμα τουρκικών απαιτήσεων στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο. Δεν δημιουργούνται τελεσμένα, λέμε εμείς, και η Τουρκία προσπαθεί να δημιουργήσει τελεσμένα όπως δημιούργησε στα Ήμια. Έτσι, τώρα οι τουρκικές στράτες ψαρεύουν στο Αιγαίο και κανείς δεν τις ενοχλεί. Κανείς δεν τις ενοχλεί. Τα πράγματα είναι πολύ επικίνδυνα. Ο Κότς εργάζεται για τη διχοτόμηση του Αιγαίου και είναι κολλητός της οικογένειας του Μητσοτάκη και έχει ανακηρύξει και τον Τσίπρα επίτιμο καθηγητή στο Πανεπιστήμιο που είναι ιδιωτικό. Το Πανεπιστήμιο Κότς στην Τουρκία είναι ιδιωτικό και έχουν ανακηρύξει επίτιμο καθηγητή τον Τσίπρα. Άμα δεις τις φωτογραφίες, τα βραβεία που του δώσανε και το πτυχίο που του δώσανε, θα πάθεις πλάκα. Και ο Τσίπρας φωνάζει τις συγκεντρώσεις για τα εθνικά δίκαια. Ποια εθνικά δίκαια, αφού είναι καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Κότς. Δεν καταλαβαίνω. Εγώ δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό. Και ταυτόχρονα, τι ρόλο παίζει ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος στην όλη ιστορία. Γιατί ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος ποζάρει συνεχώς δίπλα στον Κότς. Έτσι. Γιατί εμείς να πρόσεξε τώρα. Η Κρήτη, η Μητροπόλη της Κρήτης δεν υπακούν στην ελληνική εκκλησία. Υπακούν στο Πατριαρχείο της Κωνσταντινούπολης. Οι τέσσερις Μητροπόλεις της Κρήτης υπακούν στο Πατριαρχείο της Κωνσταντινούπολης. Δεν υπακούν στο Πατριαρχείο της Ελλάδας. Όπως οι παππού είναι όλες οι άλλες εκκλησίες. Αυτό είναι ένα πολύ ευαίσθητο ζήτημα που πρέπει η Εκκλησία της Ελλάδας να πάρει θέση αλλά δεν παίρνει γιατί ο Ιερώνυμος είναι και τέκτονας. Θα σου πω μια ιστορία. Πέρσι το Δεκέμβρη η Αθηναϊκή Λέσχη που είναι εδώ στην Πανεπιστημίου έκανε μια εκδήλωση για τα 150 χρόνια της ίδρυσής της. Η Αθηναϊκή Λέσχη έχει μόνο 1000 μέλη και αυτά είναι όλοι τέκτονες. Στην πρώτη σειρά των εκδηλώσεων ήταν ο Ιερώνυμος. Και ποιοι άλλοι ήτανε? Ποιοι άλλοι? Ο Καραμαλής, ο Βορύδης, ο Αυγενάκης. Μπορώ να σου λέω ονόματα.
0: Όλοι μαζί με τον Τζέρι, έτσι.
2: Ναι, με τον ναι. Και παίρνανε μέρος στη γιορτή που έγινε για τα 150 χρόνια το Δεκέμβρη, πέρσι, στις αρχές του Δεκέμβρη, του 25. Και παίρνανε μέρος γιορτάσανε τα 150 χρόνια της Αθηναϊκής Λέσχης. Ο Σαμαράς ήταν μέσα, όλοι ήταν μέσα. Και πρέπει να ξέρεις ότι εφόσον η κεφαλή της Εκκλησίας είναι τεκτονική, θα υπακούει ο Ιερώνυμος στους τέκτονες. Εγώ τον έχω σε φωτογραφίες που συμμετέχει στη μασονική αλυσίδα με πολλούς υπουργούς και πολλούς άλλους επίσημους. Φωτογραφίες. Αυτό ο Ιερώνυμος δεν το έχει αρνηθεί αυτό. Δεν το έχει αρνηθεί. Υπάρχουν οι φωτογραφίες του. Στην τελετή που έγινε πέρσι για τα 150 χρόνια της Αθηναϊκής Λέσχης, δεν μπορείς να φανταστείς πόσος τεκτονικός κόσμος ήτανε. Πόσος τεκτονικός. Όλοι αυτοί είναι ψηφισμένοι από τον ελληνικό λαό.
0: Μασόνια.
2: Ναι. Κυβερνάνε. Είναι, κοίτα.
0: Μασόνια.
2: Η μασονία είναι σύστημα εξουσίας. Είναι ένα σύστημα εξουσίας που έχει επιβληθεί σε όλο τον πλανήτη. Και είναι πανίσχυροι. Έτσι, κανείς δεν τους κουνάει. Και να πω και μια πικρή αλήθεια, όλες οι επαναστάσεις ήταν μασονικές. Ο Ξάνθος τα απομνημονεύματά του στον πρώτο τόμο γράφει, πρέπει να ιδρύσουμε μια εταιρεία κατά τα πρότυμα των ελευθεροτεκτόνων. Το λέει ο Ξάνθος, που ίδρυσε την Φιλική Εταιρεία. Η Γαλλική Επανάσταση έγινε γιατί όλοι ήταν μέλη της ΤΟΑΣ των Ιακωβίνων, της ΤΟΑΣ που ήταν στον δρόμο του Αγίου Ιακώβου. Πρόσεχε τώρα, η Αμερικάνικη Επανάσταση την ξεκίνησαν τέκτονες. Το άγαλμα της ελευθερίας, πρόσεξε μια λεπτομέρεια, κρατάει στο χέρι του ένα πισό. Το πισό που ο μασονισμός θα δώσει το φως σε όλο τον πλανήτη. Έτσι, ποιο ελληνικό κόμμα είχε σύμβολο τον πισό? Η Νέα Δημοκρατία. Όλα κολλάνε. Και η Ρωσική Επανάσταση φυσικά, ο Λένιν ήταν μασόνος και ο Τρότσκι επίσης. Έτσι. Και τι να κάνουμε, παιδιά, γιατί οι μασόνοι έχουν τα κεφάλαια, έχουν την οργάνωση, έχουν τους ανθρώπους και έχουν τις δομές να κάνουν μια επανάσταση. Οι επαναστάσεις θέλουν πολλή δουλειά, πάρα πολλή δουλειά. Θέλουν δουλειά χρόνων, έτσι, για να αλλάξει ένα καθεστώς. Τώρα αυτό το καθεστώς που έχουμε, δηλαδή η αστική δημοκρατία, έχει επιβληθεί από τότε που διαλύθηκε η Σοβιετική Ένωση σε όλο τον πλανήτη. Όλοι έχουν αστική δημοκρατία. Μέχρι και οι Κινέζοι που λένε ότι είναι κομμουνιστές έχουν ελεύθερη αγορά. Ελεύθερη αγορά. Και έχουν και επιχειρηματίες και βιομηχανούς και. Βιομηχανούς κομμουνιστές φυσικά, έτσι. Γιατί για να γελάσουμε το λέω. Έχει απλωθεί η αστική δημοκρατία. Γιατί η αστική δημοκρατία? Γιατί με τα κόμματα μπορούν και πέσουν και διαιρούν τον κόσμο και η τραμπάλα μπορούν να την παίξουν μια να κυβερνήσει το ένα κόμμα το αστικό και μια το άλλο. Όπως είναι στην Ελλάδα, το ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ δεν είναι σοσιαλιστικό. Αστικό κόμμα είναι. Έτσι. Και έχω ένα βιβλίο της Χριστίνας Ραζίκου. Ήταν η σύζυγος του Παπανδρέου, του Ανδρέα. Και έχει γράψει ένα βιβλίο. Αυτή ήταν και γιατρός στην ομάδα που δημιούργησε το τεστ ΠΑΠ του Παπανικολάου. Έτσι, γράφει λοιπόν σε κάποιο σημείο, ο Ανδρέας μου έστελνε γράμματα και υπέγραφε με ένα αρκουδάκι που ήταν ο Άντιο Πάντα, ήταν το καρτούν εκείνης της εποχής, το οποίο ζωγράφησε ο Ανδρέας Παπανδρέου τώρα, ένα αρκουδάκι τον Άντιο Πάντα που κράταγε το μόριό του στο χέρι και χαιρετούσε θριαμβευτικά. Αυτά τα λέει η Χριστίνα Ρασιά, η οποία έχει γράψει ένα βιβλίο 10 χρόνια, σύζυγος του Ανδρέα Παπανδρέου. Ο Άντιο Πάντα λοιπόν, πόσα χρόνια κυβέρνησε την Ελλάδα. Πόσα χρόνια, πες μου, πόσα χρόνια κυβέρνησε την Ελλάδα. Όλα αυτά είναι γραμμένα σε βιβλία που λέμε τώρα. Και γι' αυτό τα λέμε ελεύθερα και μπορούμε να προσκομίσουμε όποια απόδειξη θέλεις. Δεν κάνουμε εμείς τσομπολιό, αλλά είναι ντοκουμέντα. Και τι να πω τώρα. Αυτή είναι η Έλληνες πολιτική. Αυτή είναι η Έλληνες πολιτική. Τώρα το Αιγαίο κινδυνεύει αν επεκταθεί.

0: Ιούλιο, στα τέλη του 18ου αιώνα, στη Βασιλεία της Ελβετίας. Την υιοθέτησε το Μεγάλο Ισραήλ, το οποίο προσπαθούν να το φτιάξουν τώρα. Τώρα. Βλέπεις ότι έχουν μπει στο Λίβανο οι Ισραηλινοί, έχουν μπει στην Παλαιστίνη, έχουν κάνει συμφωνία με την Κύπρο εκμετάλλευσης των οικοπαίδων πετρελαίου της Κύπρου, αγοράζουν γη στην Ελλάδα και ιδιαίτερα στην Κρήτη, και ο Κότς που είναι και αυτός του που Εβραίος έχει στοχοποιήσει την Κρήτη. Αλλά καμία εφημερίδα, κανένα μέσο μαζικής ενημέρωσης δεν έχει μιλήσει για τον Κότς. Είναι μια πολύ ισχυρή δύναμη και ισχυρή προσωπικότητα, μπορεί να είναι και πίσω από τον Ερντογάν. Γιατί ο Ερντογάν πριν γίνει πρόεδρος της Τουρκίας πήγε 15 μέρες στις Ηνωμένες Πολιτείες για να πάρει το χρήσμα. Όπως έκανε όταν ήρθαν το 1974 η δική μας ο Καραμαλής, που τον χρηματοδότησε η Αράμπο για να δημιουργήσει τη Νέα Δημοκρατία, και τον Ανδρέα Παπανδρέου τον χρηματοδότησε πάλι η Αράμπο για να δημιουργήσει το Πασό. Τίποτα δεν είναι τυχαίο και τίποτα δεν είναι αυτό που φαίνεται, Γρηγόρη μου. Αυτή ήταν σήμερα η παρέμβαση.
1: Ναι, και πρέπει να πούμε, ναι, το ακούω, και πρέπει να πούμε κιόλας ότι μέσα από αυτές τις παρεμβάσεις αρκετός κόσμος συνειδητοποιεί το πώς ακριβώς λειτουργούν όλοι αυτοί, συνειδητοποιεί ποια είναι τα κόλπα της μασονίας, τι ακριβώς είναι ο όμιλος Κότς που δεν γνωρίζουν. Και πρέπει να σου πω, μιας και ξεκινάμε την καινούργια σεζόν, Δημήτρη, ότι τα μηνύματα είναι πάρα πολλά. Όλοι λένε καλώς ήρθες, σε ευχαριστούμε πολύ για αυτές τις πληροφορίες. Άλλοι με σταματάνε και στον δρόμο, ξέρεις, πολλές φορές και μιλάμε και μου λένε, Γρηγόρη, πού τις βρίσκει όλες αυτές τις πηγές ο Δημήτρης? Και η αλήθεια είναι ότι δεν έχω τι να απαντήσω. Θες να βοηθήσεις λίγο?
0: Να απαντήσεις με έρευνα. Εγώ, Γρηγόρη, κάθε Κυριακή.
1: Με έρευνα τότε. Με έρευνα. Τα ακούτε με έρευνα. Μην με ξαναρωτήσετε που τα βρίσκει. Το λέει ο άνδρος με έρευνα. Πες μου, πες μου.
0: Εγώ για να βρω ένα βιβλίο εδώ στην Αθήνα έχει παζάρια. Μπορεί να ψάχνω σε ένα παζάρι 3 χρόνια για να βρω ένα βιβλίο. 3 χρόνια. Που με έχει οδηγήσει ένα άλλο βιβλίο, το πρώτο αυτό, και τα βιβλία έχουν βιβλιογραφίες. Και ψάχνοντας τις βιβλιογραφίες, τεκμεριώνεις καλύτερα όλα αυτά που λέμε σε αυτή την εκπομπή.
1: Σωστό.
0: Αυτή η εκπομπή είναι εναλλακτική. Πουθενά δεν ακούγονται αυτά. Για τον όμιλο Κότς έχει ακουστεί τίποτα? Τίποτα.
1: Σπάνια, μόνο ότι αγοράζει, ότι θέλει να κάνει πάρκα και τέτοια. Όχι ποιος πραγματικά είναι ο Κότς και τι ακριβώς εκπροσωπεί. Σίγουρα, πόσο θυμάμαι, έχει περίπου το 8-9% του ΑΕΠ της Τουρκίας. Το θυμάμαι αυτό γιατί μου είχε κάνει τρομερή εντύπωση. Αυτός ο επενδυτικός όμιλος Κότς έχει το 8-9%, αδερφέ Δημήτρη, του ΑΕΠ της Τουρκίας. Δεν είναι φοβερό?
0: Έχει παρουσία σε 30 χώρες.
1: Ναι.
0: Έτσι. Έχει παρουσία σε 30 χώρες. Είναι μια πολύ μεγάλη πολυεθνική. Ο Κότς είναι τώρα 94 χρονών. Δεν ξέρουμε τη διάδοχη κατάσταση. Αλλά ακόμη έχει το μυαλό του. Εγώ τον έχω φωτογραφεί σε φωτογραφίες με τον Βαρτολομαίο, με τη Μαρέβα, με τον Τσίπρα, που του δίνει το πτυχίο του καθηγητή.
1: Ναι, τι ζούμε, ρε Παναγία μου. Τι αμαρτίες έχουμε κάνει, ρε Δημήτρη, για τα τραβάμε όλα αυτά?
0: Δεν έχουμε κάνει αμαρτίες.
1: Και με το Μητσοτάκι έχει φωτογραφία.
0: Ναι, ναι, αφού πήγε και τον είδε.
1: Ναι, ναι.
0: Λίγες μέρες πριν γίνει πρωθυπουργός. Ήρθε εδώ στην Ελλάδα, στη Βουλή.
1: Βέβαια. Μη χάσει. Λείπει Μαριό από το γάμο, με τίποτα.
0: Τίποτα. Αλλά όλες αυτές οι πληροφορίες που δίνουμε από αυτή την εκπομπή είναι για να ανοίξει το μυαλό των αναγνωστών και να καταλάβουν πώς λειτουργούν τα παιχνίδια που κάνουν πίσω από τις πλάτες μας. Έτσι. Γιατί πάντοτε υπάρχει ένα γιατί. Γιατί αυτό, γιατί εκείνο. Και για να το βρεις αυτό το γιατί,

0: διαβάζω 3 μέρες για να βγάλω μια εκπομπή.
1: Ναι.
0: Έχω 3 βιβλιοθήκες τεράστιες, μια αποθήκη γεμάτη βιβλία και ψάχνω να βρω τα βιβλία, παλιά βιβλία που δεν έκανανε μια έκδοση και μετά εξαφανιστήκανε. Έρευνα.
1: Και γι' αυτό έχει φτάσει και εδώ που έχει φτάσει, Δημήτρη. Θέλω να μου να σχολιάσουμε για κάτι τελευταίο, γιατί τώρα ήρθε στην επιφάνεια αυτή η είδηση. Για άλλη μια φορά δεν υπάρχουν τα ανάλογα μέσα για να καταπολεμήσουν μια φωτιά και οι εθελοντές τρέχουν και δεν φτάνουν. Και επειδή είχαμε και μια συζήτηση χθες με τον κύριο Ανδριανό και επειδή κάθε χρόνο το συζητάμε, κάθε χρόνο τα ίδια και τα ίδια, ανέφερα το ότι έβγαλε μια ανακοίνωση η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού και λέει ότι το 78% των πυρκαγιών που έχουν δημιουργήσει τόσο μεγάλες καταστροφές προέρχεται από το δίκτυο ηλεκτροδότησης. Και αναρωτιόμουν άμα πρέπει αυτές οι εταιρείες και οι υπηρεσίες να αποζημιώσουν όλους αυτούς τους ανθρώπους που χάσαν τις περιουσίες τους. Πώς το ακούς?
0: Κοίτα, έχεις δίκιο. Όποιος είναι το αίτιο μιας πυρκαγιάς πρέπει να αποζημιώσει τους καμένους. Ξέρεις με τι σύνθημα θα βγει η Νέα Δημοκρατία στις εκλογές?
1: Ποιο?
0: Ψηφίστε μας για να κάψουμε όσους γλίτωσαν.
1: Α, αυτό είναι. Αυτό μας έλειπε. Τώρα έχει έρθει εδώ πέρα στη Θεσσαλονίκη και δεν ξέρει πώς να περάσει την είσοδο του μετρό που κάνανε εγκαίνια ο Μητσοτάκης. Πήγαινε από εδώ, πήγαινε από εκεί, τελικά άνοιξαν αυτόματα τα τζάμια. Έχουμε μπλέξει, παιδιά. Έχουμε μπλέξει κάποιος που τον πάρει από το χέρι να το κάνει ξενάγηση, γιατί μόνος του δεν μπορεί.
0: Ναι.
1: Ευχαριστώ, Μητσάρα. Υγεία.
0: Να βάλει κάποιος μέσα.
1: Μέσα, υγεία να έχουμε, Μίτσο. Καλές εκπομπές.
0: Σε ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά, Γρηγόρη.
1: Καλό μεσημέρι.
2: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά 1-4.
3: Η ώρα είναι 4.

0: Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
1: Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών. Με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χοντρική πώληση σε όλη την Ελλάδα. Με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310 735 722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
2: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310 735 722.
0: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
3: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
4: Καραγιάννη, τυρί αρνέα στο κιλό 9,99. Διαλεκτό ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 27,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα 3,99.
3: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
4: Εβίτα χαρτί υγείας σχέδια χρώμα τρίφυλλο 10 ρολά 2,40. Dixan Gel φρεσκάδα ωκεανού 70 μεζούρες και Dixan Σκόνη πλυντηρίου φρεσκάδα άνοιξης 68 μεζούρες 9,99. Χένιγκερ κουτί 330 ml 5 συν 1 δώρο 4,15.
3: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.

Καλησπέρα φίλες και φίλοι. Τελευταία Κυριακή του Αυγούστου και εμείς εδώ κοντά σας στον Focus FM 103,6 και ακούτε την εκπομπή Αναστορώ με τον Κώστα Μανατίδη παρέα με τον φίλο μου τον Στέφανο. Στέφανε, καλά κρατάνε οι ζεστούλες ακόμα, αν και χθες το βράδυ καλά ήτανε. Αλλά βλέπω ο κόσμος είναι στις θάλασσες. Πολύ γρήγορα ήρθα από το σπίτι μέχρι το στούντιο. Στέφανος δεν έκανε και πολλά μπάνια. Εύχομαι το Σεπτέμβρη να τον απολαύσει. Ξεκινήσαμε την εκπομπή μας με τον Γιώργο Ιακωβίδη στο Εμπροπής. Μια ηχογράφηση καινούρια που έγινε περίπου πριν ένα μήνα.

Στο σημείο αυτό, φίλες και φίλοι, να καλησπερίσουμε, να χαιρετήσουμε την καλή μας φίλη, την τακτική μας ακροάτρια, τη Μαρία την Τουρλάκη. Γεια σου Μαρία μου, να είσαι καλά. Όντως έλειψα γιατί πήγα στο χωριό για 3 μέρες και έκατσα 13. Είχα πολλές δουλειές να κάνω. Λοιπόν, συνεχίζουμε την εκπομπή μας Focus FM 103,6, αναστορώ με τον Κώστα Μανατίδη, παρέα με τον Στέφανο.

Επίσης να χαιρετήσουμε την καλή μας φίλη, την καταπληκτική ερμηνεύτρια, την Λίτα την Κόλια, κόρη του Νίκου του Κόλια. Λίτα Κόλια που δίνει παραστάσεις συχνά εκεί με καταπληκτικούς μουσικούς.

Λοιπόν, το επόμενο τραγούδι που θα ακούσουμε το χαρίζουμε με πολύ αγάπη στα Αστέρια, τα εγγόνια της Μαρίας της Τουρλάκη, στον εγγονό και την εγγονή του, να είναι γερά και να είναι ευλογημένα και καλότυχα. Έτσι και από εμάς οι ευχές αυτές. Να ευχηθούμε και χρόνια πολλά στον Αλέξανδρο και την Αλεξάνδρα, έτσι, σήμερα που γιορτάζουν. Επίσης η Μαρία Τουρλάκη στέλνει την αγάπη της και τα φιλιά της στην οικογένεια του Δημήτρη του Αμυρίδη. Και εγώ να χαιρετήσω την καλή μου φίλη την Γιώτα Τιντάνου. Επίσης να χαιρετήσω τον Σπύρο τον Αφεντουλίδη, τον ακούραστο εργάτη της παράδοσης με τις καταπληκτικές του εκπομπές διαδικτυακές. Μας εύχεται σε όλη την παρέα καλό φθινόπωρο. Να είσαι καλά Σπύρο μου. Την κοντοχωριανή μου τη Χαρούλα τη Βρασίδου, χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο. Καλησπέρα να πούμε στην Χαρούλα. Χαιρετίσματα στην Εύα και στο Γιάννη στη Στέρνα. Λοιπόν, βάλτε από την αρχή. Πάμε να το χαρίσουμε για τα παιδάκια, για τα εγγόνια. Χρόνια πολλά.

Και πάλι χρόνια πολλά σε αυτούς που γιορτάζουν, σε αυτούς που έχουν τα γενέθλιά τους, που είχαν και χθες τα γενέθλιά τους. Στο σημείο αυτό να χαιρετήσω τον καλό μου φίλο τον Λάζαρο το Φωτιάδη που μας ακούει με την Έφη και τη Μαρία στο Μαρμαρά. Λάζαρε, να δώσει τα χαιρετίσματά μου στο Βαγγέλα και στο Λίβα εκεί στον Παππού, το Beach Bar. Επίσης, να χαιρετήσω τον καλό μου φίλο, τον πνευματικό μου αδελφό, τον Τάσο τον Κυριακίδη που μας ακούει στην Γερμανία με τον Χρήστο και τον Λεωνίδα. Επίσης, να χαιρετήσουμε τον Γιάννη τον Τζαμαντουρίδη, τον γιατρό Ασοκυλκής, που μας εύχεται καλησπέρα και θέλει ένα καρσλίδικο την Νικόλα την τραγωδία. Θα το βάλουμε, γιατρέ μου, και το αφιερώνει στους απανταχού καρσλίδες. Για να το ακούσουμε την επιθυμία του γιατρού.

Λοιπόν, ακούσαμε και την επιθυμία του γιατρού του Γιάννη του Τζαμαντουρίδη. Να χαιρετήσω και πάλι τη Χαρούλα τη Βρασίδου που χαρίζει στην Έφη τη Τζακαλίδου και στον Γιάννη τον Κευρικίδη στο Κιλκής. Ο Βρασίδας, ο μπαμπάς της, είχε μια καταπληκτική ταβέρνα στον Ακρίτα που τρώγαμε, φίλε μου Στέφανε, ψάρια λιμνίσια, αλλά τα έκανε καταπληκτικά, καλύτερα από τα θαλασσινά, καταπληκτικά. Να χαιρετήσω και τον Ιωσιφίδη τον Σάκη, τον φίλο που μας ακούει στη Γερμανία, και φυσικά τον Γιάννη τον Τριανταφυλλίδη, το καλύτερο παιδί του ΚΕΠ Παύλου Μελά. Για πάμε στο επόμενο.

Καλή μου φίλη η Ρίτα η Χουρουζίδου, εύχεται χρόνια πολλά στον Αλέξανδρο που γιορτάζει σήμερα, και ένα τραγούδι για τον γιο μου. Α, χρόνια πολλά Ριτάκι μου, να χαίρεσαι το παλικάρι σου. Το επόμενο τραγούδι να το χαρίσω στον Αντώνη τον Πιλαλίδη, τον καλό μου φίλο και καλό ερμηνευτή. Επίσης να στείλω τα χαιρετίσματά μου κάπου εδώ κοντά, στην Κρήτη, στο μεγάλο, τον Γιώργο τον Γιουμπάκη, τον Κρητίκαρο, τον αδελφό, γεια σου και φιλιά στην Ευαγγελίτσα, Γιώργαρε, και σε όλη την Κρήτη.

Λοιπόν, στο σημείο αυτό να στείλουμε τα χαιρετίσματά μας στην Χριστίνα τη δασκάλα, που σε λίγες μέρες ανοίγουν και τα σχολεία. Μάλλον από μία του μηνός βρίσκονται οι δάσκαλοι στις θέσεις τους. Τον καλό μου φίλο να χαιρετήσω, τον Πάνο τον Κουσίδη. Γεια σου ρε Πάνο. Επίσης τη Μαρία Τσιαρά που μας ακούει εκεί με την παρέα της. Για πάμε στο επόμενο.

0: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6 όπου και αν βρίσκεσαι στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6.
1: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
2: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
1: Τελοπών, για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπών και τελειώστε με τον πόνο.
3: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπών και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
5: Αρετή εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρο, 27,99. Έσεξ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες, 4,70.
4: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
5: Χαρίνο γαλοπούλα καπνιστή το κιλό, 5,99. Δοϊράνι γευστικό το κιλό, 5,99.
4: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
5: Κολλιώσα γελαδινό το κιλό, 5,95. Αμύτα μόσιον 1 λίτρο, 1,99.
4: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.

Στο σημείο αυτό να χαιρετήσουμε τον καλό μας φίλο, τον Θεμιστοκλή τον Καραΐτη, που μας εύχεται σε όλους και σε όλες καλησπέρα. Να είσαι καλά, Θέμη. Τώρα δεν ξέρω εδώ, ο Γιλμάς αν εννοεί να βάλουμε Χρύσανθο ή σε εκείνο το τραγούδι αν τραγουδούσε ο Χρύσανθος. Το ίδιο και ο Γιώργος ο Ματσουκατίδης, γράφουνε Χρύσανθος.

Λοιπόν, συνεχίζουμε την εκπομπή μας. Focus FM 103,6 Αναστορώ με τον Κώστα Μανατίδη. Το επόμενο τραγούδι να το χαρίσω σε όλο τον κόσμο που μας ακούει, να το χαρίσω στον Σάκη τον Πογέλη που τραγουδάει. Ο Σάκης ο Πογέλης στέλνει τα χαιρετήματά του σε όλο το πάνελ εδώ. Να πούμε και κάτι, την επόμενη Παρασκευή 4 του μηνός στο Σταυροχώρι Κιλκής, μεγάλος χορός θα είναι ο Σάκης ο Πογέλης με τον Πάνο τον Ηλιάδη. Επίσης να χαιρετήσουμε την καλή μου φίλη την Τζέννη την Ξενίδου. Γεια σου Τζενάκη. Και τον Παύλο τον Σιδηρόπουλο από τη Φίσκα του Κιλκής. Γεια σου Παυλάρα.

Λοιπόν, θα περάσουμε να ακούσουμε την Μπέλα και τον Λάζο. Να στείλουμε τα χαιρετίσματά μας στον καλό μας φίλο τον Τάσο τον Κυριακίδη που μας παρακολουθεί από την Γερμανία. Γεια σου Τάσο, να περνάτε καλά.

Δώσε. Λοιπόν, συνεχίζουμε την εκπομπή μας που λόπο μταματώσιλας. Στο σημείο αυτό να χαιρετήσουμε την καλή μας φίλη, την Νούλα της Σαββίδου, την Γεωπόνο από το Κιλκής και υποψήφια βουλευτίνα με την Ελληνική Λύση στο νομό Κιλκής. Γεια σου, Νούλα!

Λοιπόν, θα συνεχίσουμε με Στέλιο Καζαντζίδη και να χαιρετήσω δύο αγαπημένους μου φίλους, δύο αγαπημένα μου πρόσωπα που μας ακούνε στο νησί της Αποκάλυψης, στην Πάτμο, τον Κυριάκο τον Κοσμίδη και τη Χαρούλα τη Βιολέντη. Γεια σας παιδιά μου, γεια σας. Τα φιλιά μας σε όλα τα νησιά του Αιγαίου.

μου μόλις τελειώσω την εκπομπή, γιατί δεν μπορώ τώρα να το χρησιμοποιώ. Όμως να πω ότι το επόμενο τραγούδι το χαρίζει ο Κυριάκος στη Χαρούλα με πολύ αγάπη. Για να ακούσουμε, φίλε Στέφανε.

Στη συνέχεια της εκπομπής και πριν από τις διαφημίσεις θα ακούσουμε ένα καταπληκτικό τραγούδι, το οποίο όταν το ακούω με συγκινεί πάρα πολύ και τα λόγια λες και είναι γραμμένα για μένα. Μου συμβαίνουν αυτά τα πράγματα που λέει. Για πάμε ρε Στέφανε να ακούσουμε.

Η ώρα είναι 5.

0: Δικαιοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Osteopon, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Osteopon βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Osteopon συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-2523-20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Ενημέρωση. Πολύ

ψυχή μου πως λυπείς. Τα όλα διασύ, να έχεις χώρο να μείνεις. Και ο καημός μεγαλώνει δε σβήνει.

ψυχή μου πως λυπείς, τα πόλα διασύ, να έχεις χώρο να